first hit to the wisdom.

toujours des.

0: Ποιος σας ευχάριστος χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
11: Καλώς τη!
12: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
13: Γεια σας.
12: Ποιος είναι ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
11: Κυρία Μαρία, μπράβο.
12: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
11: Σοβαρά?
12: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
14: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και τους 20 στην Κοζάνη.
16: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
17: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
15: Μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία στο ύψος του Περιστερίου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Σκαραμαγκά έως το Χαϊδάρι, καθώς και στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις καταγράφονται κατά τόπου στην Κηφισία, στη Μεσογείο και τη Βουλιαγμένη στο ύψος της Ηλιούπολης και στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Λαμία.

0: Έλα, καλημέρα σα. Έλα, σιγά σιγά να βγαίνουμε στον δρόμο. Μπουφανάκι να πάρετε, παιδιά. Μπουφανάκι να πάρετε. Πώς τα λένε αυτό που φοράω, το αμάνικο, ρε εσύ.
1: Αμάνικο.
0: Αμάνικο. Ή αμάνικο.
1: Αμάνικο.
0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον για πολύ λίγο. Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριολάντος.gr.
1: Η τεχνολογία για τη μόνωση ταρέτσας ανέβηκε επίπεδο. Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Με νέα τεχνολογία σιλενικών ρητινών για στεγανοποίηση ταρέτσας νέας γενιάς. Μονώνεις και τελειώνεις. Έχει μπει σαν σύφουνας ο Παναγιώτης Βολάνιος μέσα στο στούντιο,
0: ναι.
1: Να μας πει τι γίνεται στους δρόμους. Να δεν ξέρω, τον βλέπω λίγο ανήσυχο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Δεν θα το έλεγα.
1: Όχι.
2: Αθόρυβα, ταπεινά, να πούμε για την κίνηση.
1: Είσαι ταπεινό, ωραίος, αγόρι. Ωραίος. Εντάξει, εντάξει. Για πες.
2: Με τεμποδίδι εξάγεται την κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος στον Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και ανατμήματα η Βασιλής Σοφίας. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού,

0: Αυτό που περιέγραψε δεν ήταν μια δήλωση αλαζονίας, ήταν μια de facto κατάσταση. Γύρισε και είπε ότι χαίρομαι όταν κερδίζει έδαφος το Πασόκ. Δηλαδή αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
1: Ενδιαφέρουσα η ανάλυση της κυρίας Κούφο-Νικολάκου. Απλώς να σημειώσω σε αυτό εδώ το σημείο ότι όσοι από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης και από την πλευρά του Πασόκ βλέπουν ή προτείνουν συνεργασία ανάμεσα στα δύο κόμματα δυνητικά στο μέλλον ή προεκλογικά, μπορεί κάποιοι να έχουν στο μυαλό τους προεκλογικά να προτείνουν, ακυρώνονται από τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς, γιατί είναι προφανές ότι δεν βλέπει συνεργασία Αλέξη Τσίπρας. Όπως, για να είμαι δίκαιος, δεν βλέπει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει: εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι, το Πασόκ να είναι πρώτο, με μία ψήφο. Από την τοποθέτηση που έχουν οι δύο επικεφαλείς, ο Αλέξης Τσίπρας στην Ελληνική Αριστερή Παράταξη και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πασόκ, ακυρώνουν αυτούς που λένε: παιδιά, μπορούμε να συμπορευτούμε.
2: Αφού τα στελέχη πιστεύουν ότι μπορούν να συνεργαστούν, βλέπουν κοινό τόπο με το απέναντι κόμμα.
1: Όταν ας πούμε, τοποθετείται έτσι ο Αλέξης Τσίπρας. Ποια μπορεί να είναι, ας πούμε, η σκέψη του κυρίου Σιακαντάρη, ο οποίος επιμένει να προτείνει συνεργασία. Όταν λέει ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι επικεφαλής, ή εμείς ή κανείς, δεν ακυρώνει την τοποθέτησή του.
2: Και ο κύριος Αυλονίτης επίσης επιμένει.
1: Από την πλευρά του Πασόκ.
2: Από την πλευρά του Πασόκ, ναι, μάλιστα. Ναι. Πάντως, είχε μια άποψη η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα Σαββατοκύριακο κατά του κυρίου Τσίπρα.
1: Δεν ήταν άποψη, αυτό ήταν κανονιοβολισμοί.
2: Η αλήθεια είναι ότι μίλησε σε πολύ έντονο ύφος κατά του πρώην πρωθυπουργού. Μίλησε στο Sky, να την ακούσουμε.
3: Μιας και με ρωτήσατε για τον Τσίπρα, είναι η γελιοποίηση αυτού του ανθρώπου, δεν έχει όριο. Αφού πήγε στην Αμερική χωρίς να γνωρίζει αγγλικά, μπαμπάλιζε μπροστά στον Κλίντον, του μιλούσε ο Κλίντον και ήταν ένα γελίο θέαμα πρωθυπουργού. Έχει έναν υπεύθυνο οικονομικής πολιτικής, ο οποίος μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με την διαίρεση. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
1: Αυτά για τους θειασότες της άποψης ότι μπορούμε να περιμένουμε την επόμενη μέρα μια ευρεία κυβέρνηση, ας πούμε. Παράδειγμα με προοδευτικό πρόσημο. Εγώ αναρωτιέμαι.
2: Μπορεί να συνεργαστεί, ας πούμε, ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Τσίπρα ή κύριο Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Τσίπρα.
1: Με βάση αυτά που ακούμε τώρα, μου φαίνεται απίθανο. Αν έρθει η ανάγκη την επόμενη μέρα των εκλογών, άγνωστο. Αλλά αν ακούς αυτά, θεωρείς ότι μπορεί να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι.
2: Εμένα ρωτάς? Όχι. Αυτό γελιοποίησε τη χώρα, τη γελιότητά του δεν έχει όριο. Μπαμπάλιζε στον Κλίντον και μας έκανε ρεζίλ που δεν ήξερα αγγλικά.
1: Κανονιοπολισμή.
2: Δεν ξέρω πώς μπορείς να συνεργαστείς μετά μαζί της. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Κωνσταντοπούλου θα το δέχονταν ποτέ.
1: Υποθέτω πως ναι.
2: Να συνεργαστεί ξανά με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Με ευχαριστήσει ειδήσει. Ένα ρητό που το θυμάμαι πάντα στη ζωή μου και όταν με συμφέρει και κυρίως όταν δεν με συμφέρει. Το ενόπνευμα και η αλήθεια τσούζουν, αλλά κάνουν καλό.
2: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο.

0: σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Του Βολάνιο, για αυτή την ουρά που βλέπαμε προηγουμένω στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ρεύμα προ Γλυφάδα, υπάρχει ένα κινητοποιημένο όχημα στη λεωφόρο Αλίμου στην έξοδο για την Ποσειδώνο, το οποίο έχει προκαλέσει όλη αυτή την ουρά. Μιλάμε για ουρά πολλών χιλιόμετρων. Από τη Μαρίνα Φλίσβου ξεκινούν οι καθυστερήσει και φτάνουν μέχρι εκείνο το ύψο τη λεωφόρου Αλίμου. Οπότε αυτή την ώρα αποφύγετε με τον οποιονδήποτε τρόπο την Ποσειδώνο προ Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι λεωφόρο Αλίμου.
1: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτή την ώρα ένα κινητοποιημένο όχημα μπόρεσε και δημιούργησε όλη αυτή την ουρά.
1: Και υποθέτω ότι στους εγκλωβισμένους, σε αυτούς που έχουν ακινητοποιηθεί, ποιος είναι και ο γερανός που θα το μεταφέρει μάλλον.
0: Πολύ πιθανό να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Χίο. Καλημέρα λέει, καλή εβδομάδα. Στη Χίο για τους φοιτητές στα λεωφορεία είναι πανάκριβα. Σαν να παίρνουν ταξί, το θέμα που το επαναφέρει συχνά σχεδόν καθημερινά ο φίλος ο Παναγιώτης.
0: Έτσι, Τζίμι, όπως και οι άλλοι που είπε το Γιώργο Ταγάρη, αν νομίζεις ότι με τον αμελές βλάχα με προσβάλλεις, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Βρες κάτι άλλο άμα θέλεις να με
1: τσικλάς. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ.
0: Ο Τζίμις και το λέει, δεν λέει Ρότερνταμ. Αλλά από το... Α, ναι, από το Ρότερνταμ.
1: Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Είναι γνωστό, είναι γαλαζέματος, παιδί μου αυτός.
0: Νομίζω ότι με προσβάλλουν, δεν προσβάλλω.
1: Είναι γνωστό ότι είναι γαλαζέματος.
0: Αν θες να μου την πεις, βρες κάτι άλλο.
1: Ναι. Λευτέρη μου, καλημέρα, καλημέρα. Ενστάσεις για όσα είπε η κυρία Κρήτα στο απόσπασμα που βάλαμε νωρίτερα. Από το Contra Channel.
0: Καλημέρα και στους φίλους μας τους οδηγούς ταξί που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας να προσέχετε στους δρόμους. Να περάσουμε λίγο όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης θα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ. Επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Στο φίλο μου το Γιάννη τώρα. Φίλε Γιάννη, δεν σε βλέπω πολύ δυνατό στη μνήμη όμως. Και επειδή συζητάμε για προγράμματα τα οποία έχει ενδιαφέρον για το αν είναι κοστολογημένα ή όχι. Έχει ενδιαφέρον. Βλέπω τη μνήμη σου να πάσχει λίγο, γιατί ξέρεις, όταν εγώ ας πούμε επικαλούμε ατάκες όπως του κυρίου Τσακαλώτου. Και ο Τσακαλώτος τι είπε πρόσφατα? Το πρόγραμμά μας ήταν μη κοστολογημένο, λέει, στις εκλογές του 2023. Όταν επικαλούμε αυτές τις ρίσεις και τις ατάκες, είμαι κακός. Δεν είμαι καλός δημοσιογράφος. Γιατί φίλε Γιάννη, προφανώς έκανες άλλη δουλειά, δεν είσαι υποχρεωμένος να ακούς. Στο πρώτο μισάωρο πιάσαμε τις άλλες ατάκες από την πλευρά της κυβέρνησης και της συμπολίτευσης. Αλλά αυτά εσύ επιθυμείς να μην τα ακούς. Δικαίωμά σου είναι να ακούς ό,τι θες.
0: Αναφέρεσαι στους κακομύριδες και στους νοικοκύριδες.
1: Στους κακομύριδες, στον άλλον τον βουλευτή, ο οποίος είπε ότι για να υπάρχει τόση κίνηση στους δρόμους, πάει να πει ότι δεν υποφέρουν οι Έλληνες οδηγοί και τα νοικοκυριά. Και ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ να κινηθείς την ημέρα, παίρνεις τα. Μέσα μαζικής μεταφοράς, σώπαρε μεγάλε, και εσύ που είσαι βουτυγμένος μέσα στην κοινωνία και βλέπεις τα προβλήματα της κοινωνίας γύρω-γύρω και τα έχεις αντιληφθεί. Ωραίος εσύ.
0: Που είναι και τα μέσα μεταφοράς φτάνουν σε όλα τα σημεία της Αττικής και χωρίς καθυστερήσεις.
1: Χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρεις τα μέσα μεταφοράς.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιωάννη, τον οδηγό ταξί από την Πεύχη, τον Παύλο από τον Ντίσελτοφ. Καλημέρα, Παύλο.
0: Στο φίλο το Θέμη που μας έχει στείλει από το real.gr από την εφαρμογή. Να την κατεβάσετε, παιδιά, την εφαρμογή, να μας στέλνετε και από εκεί μηνύματα.
1: Ο φίλος ο Αθανάσιος λέει: καλημέρα, λέει. Πάντως πρέπει να παραδεχτείτε ότι ενώ όλοι οι επαρχιώτες, ενώ αγαπάτε τον τόπο καταγωγής σας και λέτε τα καλύτερα, αν μένατε εκεί, δεν θα σας ήξεραν πέρα από τη γειτονιά σας. Έλα, Γιώργο, παραδέξτε το. Θανάση μου, εγώ δεν έχω θέμα. Απλά να σου πω ότι γεννήθηκα στην Αθήνα. ήταν απόφαση των γονιών μου να έρθουν στην Αθήνα. Δεν μπορώ να τους καταδικάσω γι' αυτό. Εμένα μου αρέσει η Αθήνα. Όπως μου αρέσει και η ιδιαίτερη μου πατρίδα, τη Μεσσηνία, την οποία τη λατρεύω.
0: Εν τω μεταξύ, έπιασε θέμα γιατί χθες το βράδυ έλεγα στον Παγάνη ότι μετράω αντίστροφα τα χρόνια για να γυρίσω στα Γρήνια. Οπότε μην λες τέτοια πράγματα, Θανάση. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα,
1: και νομίζω. Και απολογούμαστε, ναι, γιατί δεν διαβάσαμε όλα τα μηνύματά σας. Μας κάνετε πολύ χαρούμενους με τα μηνύματα που στείλατε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου. Εμείς θα σας χαιρετήσουμε και θα τα πούμε αύριο στις 6.
1: Καλημέρα σας.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: Oktober Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Αν σας τηλεφωνήσουμε.
9: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και θα ήθελα να μάθω ποιον σταθμό ακούτε.
2: Απαντήστε τους Αντένα Πάτρας 105,3. Αναμεταδίδει Real FM σε Real Time.
0: Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Ουρές έχουν σχηματιστεί στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο από τη λεωφόρο Αλίμου. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στον Κηφισό, στην άνοδο από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια έως το Αιγάλεο.
10: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο, καθώς και στην Αρδιτού και την Βασιλέως Κωνσταντίνου. Χαμηλές ταχύτητες και κατά τόπους στην Κηφισίας και τη Μεσογείων. Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο φτάνουν τα 15 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας και τα 10 λεπτά στις εξόδους προς Λαμία. Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Ιωνία μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε καφέ με αναργυλέδες. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Η φωτιά επεκτάθηκε σε όλους τους όροφους της πολυκατοικίας και προκάλεσε ζημιές. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θυμνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Οι έρευνες συνεχίζονται στο διαμέρισμα του Δευτέρου Ορόφου για να διασευφινιστούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα βρίσκονται οι υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Περισσότερα στο enikos.gr. Σήμερα αναμένεται να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο ίδιος απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για ενδεχόμενη επανάληψη του πολέμου που θα θυμίζει αποκάλυψη.
11: Αμοιβαία κεφάλαια.
12: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
13: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι, στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
14: Καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Ιστορική νίκη στο Άουσμπουργκ για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας στην δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ο Δημήτρης Κουμπέλης στο 74ο λεπτό ήταν ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Ολλανδία κέρδισε εκτός έδρας με 2-1 τη Σερβία. Στην κατάταξη προηγείται αίτητο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με 6 βαθμούς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει 2610434692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
17: Ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα, με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Αλεξανδρούπολη.
18: Αντένα.
19: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: έχει ρίξει. Όλοι περιμένουν να πανηγυρίσουν. Και πανηγυρίζουν τώρα ένα μυθικό διπλό. Γερμανία-Ελλάδα 0-1.
1: Ναι, λοιπόν.
2: Ναι, ναι.
1: Ακούγομαι. Ένα-δύο.
2: Έλα. Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Τεράστια νίκη.
2: Εντάξει, τώρα ψυχάρες όλοι, τι να πω. Εντάξει, συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Μιλάμε και μικρά παιδιά. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω πολύ ποδόσφαιρο, αλλά έβλεπα λίγο εκεί. Πραγματικά το καταχάρηκα βεβαίως. Τους έτσουξε τους Γερμανούς. Και αρχίσαν, ξέρεις, τις κακιούλες. Εντάξει, ήταν. Εντάξει, τώρα.
1: Καλά, η Bild τώρα.
2: Η Bild. Εντάξει, γνωστή η Bild. Η Bild,
1: η οποία βγήκε με τίτλο «Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ».
2: Ο Κλοπ είναι ο προπονητής, ε.
1: Ήταν το ντεμπούτο, το επίσημο ντεμπούτο για τον Γιούργεν Κλοπ στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Ένας τεράστιος προπονητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Αλλά βγήκε η Bild, λοιπόν, φαίνεται ότι πονέσανε λίγο παραπάνω. Και έκανε λόγο για ποδοσφαιρικό νάνο. Ο ποδοσφαιρικός νάνος όμως τους έβαλε τα γυαλιά, πήρε το τρίποντο. Εντάξει, για να τα λέμε όλα, η Γερμανία όντως ήταν καλύτερη. Και το περιμέναμε. Αυτό είναι μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη. Μέχρι και το 50 υπήρχε ένα σφυρόκοπημα. Εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλή άμυνα.
2: Συγγνώμη, Σιμώ, αλλά μετράει το αποτέλεσμα.
1: Αλλά την κατάλληλη στιγμή,
2: έτσι,
1: μετά το 50, κάναμε τις φάσεις μας. Είχαμε απειλήσει νωρίτερα με τον Ιωαννίδη που έχασε ένα άχαστο τετατέτ. Και το έβαλε τελικά ο Κουρμπέλη στο 74 για να κερδίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου την αντίστοιχη της Γερμανίας. Όπως είπε και ο προπονητής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δεν αλλάξαμε επίπεδο ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη. Μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, πρόκειται για μια εκπληκτική φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών
2: που ταλαντούχων
1: απαρτίζουν αυτή την εθνική ομάδα. Είναι παιδιά τα οποία όλα παίζουν σε υψηλό επίπεδο, τα περισσότερα σε ευρωπαϊκές ομάδες, παίζουν Champions League, έχουν εμπειρία πλέον από αυτό το επίπεδο και αφήνουν πάρα μα πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον που μπορεί να έχει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην Εθνική Ομάδα, στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα παιδιά. Δύο παιχνίδια, δύο νίκες στο Nations League, στην πρώτη κατηγορία του Nations League και τώρα πάμε τούμπα. Η Εθνική Ομάδα πάει στη Θεσσαλονίκη, ναι, όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας και την Κυριακή την Γερμανία. Δύο παιχνίδια εντός έδρας και τα δύο στην Τούμπα. Η οποία, όπως καταλαβαίνεις, Τούμπα θα είναι γεμάτη.
2: Λογικό, βέβαια.
1: Και θα στηρίξει με όλες τις δυνάμεις την Εθνική Ομάδα. Άντε, γιατί υπάρχουν και λόγοι για να χαμογελάμε, έτσι. Και να χαιρόμαστε, δεν πιστεύω να είστε τίποτα κακομύριδες.
2: Όχι κακομύριδες, εμείς είμαστε νοικοκυρέοι, τι κακομύριδες.
1: Καλά, εσύ είσαι κακομύρα.
2: Εγώ κακομύρα είμαι σίγουρα.
1: Εσύ είσαι κακομύρα και φαίνεσαι. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα κακομύριδες. Ρε τι ακούμε.
2: Εντάξει, πραγματικά με αυτό γκολ κυβερνητικών στελεχών είναι το ένα μετά το άλλο. Λες και κάτι τους έχει πιάσει. Δεν ξέρω αν αγχώνονται αν θα είναι στην επόμενη βουλή ή όχι. Πραγματικά. Μάλλον δεν βουτούν τη γλώσσα τους στο μυαλό τους όταν είναι να μιλήσουν. Και δημιουργούν και εσωκομματικούς τριγμούς, μαθαίνω, και πολλές γκρίνιες εσωτερικά. Εσωτερικούς.
1: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο, ναι, ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπιθουλές τσοκαρίες.
1: Έτσι, εκεί, στο Βίθουλα.
2: Στο Βίθουλα. Κακομήρα εγώ, η κακομήρα Μαρία Κάτζου και ο Κακομήρης, ο Εμμύρης και ο Κακομήρης, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
4: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
1: Αυτή, οι κακομήριδες, οι κακομήριδες. Γιώργης Νταβαρίνος απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου.

0: Καλημέρα στην Ποθητή, στη Σαντορίνη. Καλημέρα στον αγαπητό. Καλή εβδομάδα στο Θεόδωρο που λέει ευτυχώς υπάρχει και ο αθλητισμός και αισθανόμαστε υπερήφανοι. Καλημέρα και στον Παλιάτσο Σάνα. Τον ακούω ήδη, λέει τον Ιωσήφ. Ποιος ασχολείται με την ήττα του Παναθηναϊκού στο Super Cup από τον ΠΑΟΚ?
1: Είσαι...
0: Εδώ κέρδισε η Ελλάδα τη Γερμανία.
1: Καταλάβατε και κατάλαβες, Παλιάτσο μου, ότι δεν είναι είδηση ότι πήρε ο Ολυμπιακός. Το ότι είναι αυτό το Super Cup, τι είναι?
0: Super Cup.
1: Ναι, εσεί χάσατε.
0: Ασχολείτε τώρα με το Super Cup, δηλαδή για αστεία πράγματα.
1: Δεν είμαστε τρόμος. Εμείς λιθαράκι πήγαμε εκεί, το πήραμε, τέλος. Ούτε κάνουμε, ούτε αυτά τα δικά
0: σου. Απλά για να ξέρεις, αυτή είναι μια διοργάνωση που είναι σε ισχύ από το 2020. Δηλαδή για να καταλάβει πόσο σημαντική διοργάνωση είναι, έτσι.
1: Τι σημασία έχει, εμείς δεν λέμε.
0: Ασχοληθείτε εσείς με το Super Cup. Πρέπει να κερδίσαμε τώρα τη Γερμανία τώρα στο ποδόσφαιρο και εσύ ασχολείσαι με το Super Cup. Ποιο Super Cup, μωρέ. Άσε μας πρωί. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάνσι στην Αίγινα. Ωραία, λέει η νίκη στη Γερμανία. Βεβαίως, Νικόλα. Καλημέρα και στο Θέμη. Αυτή η εθνική, λέει, θα μας γυρίσει στις μεγάλες διοργανώσεις. Αυτός είναι και ο στόχος αυτών των παιδιών. Να βρεθούν μετά από πολλά χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση, είτε σε μια τελική φάση Euro, είτε σε μια φάση Mundial. Και αυτός είναι ο στόχος τους. Και μακάρι να το πετύχουν.
1: Βασίλη, καλημέρα εκεί στον Άγιο Στέφανο. Λέει, όμορφη μου Αμαλία, ρώτα σε παρακαλώ. Άλλα αθλητικά είχαμε το Σαββατοκύριακο. Το είπε τώρα με το ζόρι, γιατί κάποιος έστειλε ένα μήνυμα.
0: Δηλαδή τώρα, ρε παιδιά, έχει κερδίσει η εθνική μέσα στη Γερμανία. Ναι. Και θα ασχολούμαστε τώρα με τα φιλικά παιχνίδια που έγιναν εδώ το Σαββατοκύριακο χωρίς φιλάθλους.
1: Δεν μπορεί, ρε παιδί.
0: Και κλεισμένων θυρών. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο σοβαροί.
1: Ναι. Λοιπόν, η κυρία Κοστούλα που μας ακούει, καλημέρα Μακά.
0: Καλημέρα.
1: Λέει, γιατί λέμε κακομύριδες. Μας λέμε κακομύριδες. Μάλλον δεν έχει παρακολουθήσει τι έχει συμβεί το Σαββατοκύριακο.
0: Κυρία Κοστούλα, έχετε χάσει επεισόδια εδώ πέρα.
1: Άκου, μαμά. Α, το ξέρει, λέω. Το είπε ο Θεοχάρης. Όπα, διαβασμένη. Βγήκε
0: λοιπόν ο κύριος Θεοχάρης. Έκανε τηλεοπτική εμφάνιση εκεί στο Action 24. Είχε μια πολιτική αντιπαράθεση με την Τόνια Αντωνίου εκεί το Πάσο. Ναι. Της έδινε κάτι στοιχεία σχετικά με την πορεία της οικονομίας κτλ. Τα οποία δεν δεχόταν η κυρία Αντωνίου. Και εκεί λοιπόν ήρθε ο διάλογος που
2: το
0: έμεινε χτύπημα. Τώρα με το συγκεκριμένο ηχητικό.
2: Φανατευτικά, με τη τεχνολογία.
3: Τώρα, νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
2: Δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
3: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
2: Αυτό
3: χαρακτηρίζεται κακομοίρη.
2: Ότι δεν το χαρακτηρίζω, εσείς το χαρακτηρίζετε.
3: Εσείς
2: θεωρείτε ότι η Ελλάδα είναι μικρή, είναι μίζερη. Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
3: Αλλά καλά λέτε, γιατί μπορεί να αυτούς εκπροσωπείτε.
2: Όχι, δεν εκπροσωπούμε. Εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες. Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία.
1: Λοιπόν,
0: εμείς δεν εκπροσωπούμε τους κακομύριδες. Εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες.
1: Δηλαδή, εγώ είμαι κακομύρα.
0: Εννοείται, κακομύρογλου.
1: Κακομύρογλου είμαι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Δεν ξέρω, ξαναλέω, τα φάουλ των κυβερνητικών στελεχών και μάλιστα για θέματα τόσο σοβαρά όπως είναι η ακρίβεια που ταλαιπωρεί τους πολίτες. Και το λέω και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι. Δεν το παραδέχεται. Και παντού, σε όλες τις κερκάτικες αναρτήσεις του, αλλά και στις τοποθετήσεις του δημόσιου, λέει ότι υπάρχει ακρίβεια. Ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Όταν βγαίνουν κυβερνητικά στελέχη και λένε αυτά που λένε, πραγματικά δεν ξέρω πώς να σχολιάσω. Και μαθαίνω ότι έχουν αρχίσει και γκρίνια στο εσωτερικό της κυβέρνησης και κάποια σενάρια που εχθές άρχισα να τα ακούω και στα δελτία ειδήσεων, ότι όλες αυτές οι παραφωνίες ίσως, εγώ δεν το ξέρω, λέω ότι διαβάζω, μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Πάντως, κακομύριδες και νοικοκυρέοι, να χωρίζουμε έτσι τους Έλληνες αναλόγως με το τι ψηφίζουν, πραγματικά με ξεπερνά. Με ξεπερνά, αλήθεια.
0: Δεν πιστεύω να είστε τίποτα κακομύριδες. Δεν πιστεύω να μας ακούνε τίποτα κακομύριδες. Πείτε μας στο studio@lfm.gr.
1: Κακομύριδες.
0: Τώρα.
1: Παναγία.
0: Η μία κοτσάνα πάνω στην άλλη.
1: Έχει κι άλλο όμως εδώ.
0: Καλά, ναι, και συνέχεια.
1: Δεν σταμάτησε εδώ.
0: Γιατί σου λέω, ρίχνουν τη μία κοτσάνα πάνω στην
1: σωστά.
0: άλλη. Και είναι και λογικό. Ρε παιδί μου, τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση, όταν θα κάνεις ένα λάθος. Είναι και δεδομένο ότι η άλλη πλευρά θα το εκμεταλλευτεί, θα το αναδείξει και με το δίκιο της. Είναι και χρέος της να το αναδείξει το πολιτικό σου λάθος.
1: Δεν μου άκουσε καλά. Δηλαδή, δεν μου ακούστηκε καλά. Δεν φταίει μόνο η αντιπολίτευση που ανεβάζει το θέμα και έγινε χαμός.
0: Μα δικαίως το ανεβάζει.
1: Μα δικαίως. Δηλαδή, όταν κάτι λένε στην αντιπολίτευση, δεν κάναμε ολόκληρο θέμα για τον πατριωτικό φόρο και τη φορολόγηση, πώς και τα κοσμήματα και τις θηρίδες και όλα αυτά. Γιατί αυτά

0: στη δημοσιασφαίρα. Δεν μπορεί να λέει ο άλλος ότι είναι μύριδες και κακομύριδες. Το ίδιο πράγμα είναι. Κακομύριδες και νοικοκυρέοι. Έτσι αναλόγως με το ψηφίζεις. Την ώρα που η ακρίβεια αφορά. Εντάξει, παιδιά, αφορά το 70% των Ελλήνων. Το αφορά. Τι γίνεται, πώς το λένε. Καλά έλεγε η κυρία Μπακογιάννη. Καλά.
1: Α, είχε άδικο λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη που έλεγε το προηγούμενο διάστημα για λαζονία. Αν θυμάστε, είχαν ξεκινήσει τα όργανα από την Παρασκευή που είχαμε τον κύριο Κουλκουδίνα.
0: Άλλος από εκεί.
1: Ο κύριος Κουλκουδίνας και μας είχε πει...
2: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν.
1: Είχε πει λοιπόν ο κύριος Κουλκουδίνας, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα.
0: Πάτε με τα μέσα, γιατί εγώ δεν πηγαίνω, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ, γιατί κινούμε με αυτοκίνητο. Ο Ιωσήφωμος που μετακινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτό που μου λέει εδώ και καιρό είναι ότι έχει αυξηθεί η κίνηση.
1: Φυσικά έχει αυξηθεί
0: έτσι,
1: η κίνηση.
0: Κύριε Κουλκουδίνα, πάτε, έχετε πάει σε στάση να στηθείτε, γιατί εγώ δεν πάω, γιατί είμαι από τους προμηθευτικούς που πάω με αυτοκίνητο. Ο Ιωσήφωμος που μετακινείται και εγώ που κατεβαίνω την Κηφισία στο πρωί, βλέπω κόσμο και κοσμάκι στις στάσεις.
1: Ο κύριος Κουλκουδίνας λοιπόν βλέπει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Άρα αν δεν έχεις λέει 10 ευρώ πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βγαίνει και ο κύριος Σιάρας και το πάει ένα βήμα παραπέρα. Γιατί ο κύριος Κουλκουδίνας είχε μείνει στη Συγκρού. Ο κύριος Σιάρας όμως το πήγε στην Εθνική Οδό.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια Εθνική Οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
1: Τους δίνετε κι εσείς δικαιώματα.
0: Είστε πλούσιοι.
1: Τους δίνετε δικαιώματα. Πηγαίνετε
0: στην Εθνική Οδό κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Δουλειά δεν έχετε να κάνετε. Πάνω κάτω την Εθνική Οδό.
0: Στα σπίτια σας.
1: Πάνω κάτω τη Συγκρού. Αυτά βλέπουν λοιπόν και λένε δεν έχετε πρόβλημα.
0: Όχι, κανένα.
1: Μια χαρά είναι.
0: Έχουμε με κατανάλωση χτυπήσει κόκκινο,
1: έτσι,
0: σου λέει.
1: Μπράβο.
0: Α, τα είναι. Πάμε και
1: παιδιά, βλέπετε πολύ μακριά. Είστε πολύ ανοιχτομάτιδες. Εκτός αν είστε τίποτα κακομύριδες.
4: Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι.
1: Άμα είσαι κακομύριδες, ρε παιδί μου, δεν πας πάνω κάτω την Εθνική, ούτε πάνω κάτω τη Συγκρού.
0: Ειλικρινά, πραγματικά σκέφτονται πριν μιλήσουν.
1: Όχι, δεν σκέφτονται. Δηλαδή, για να πετάνε τη μία κοτσάνα πάνω στην
0: ακόμα
1: άλλη.
0: Ακόμα και αν η Εθνική το Σαββατοκύριακο έχει κάποια κίνηση που το καλοκαίρι να το θεωρήσω, δηλαδή το μήνα από 25 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου 25. Τώρα θέλει να μας πει ο κύριος Τσιάρας ότι το χειμώνα σφίζει από ζωή η Εθνική κάθε Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν άνθρωποι.
1: 20 χρόνια σου λέει, εγώ δεν έβλεπα κίνηση στην Εθνική, τίποτα. Τώρα λέει κάθε Σαββατοκύριακο τρομάζουν, γεμάτη η Εθνική.
0: Μάζει κιόλα.
1: Υπερκατανάλωση παντού.
0: Υπερκατανάλωση παντού.
1: Ναι.
0: Άρα λεφτά υπάρχουν.
1: Με αυτό σου λένε,
0: αυτό
1: ρε παιδί
0: σου λέει,
1: για να γεμίσουν την Εθνική και τη Συγκρού.
0: Αυτό
1: και
0: είναι.
1: Να μην πηγαίνουν και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Τρελαίνω με τα κόντα αυτά τα πράγματα. Θυμάσαι που τα
1: καλά,
0: έχουμε
1: φιλτεύσει.
0: Α,
1: καλά,
0: η έξοδος σαν το τριήμερο, άπανε στα χωριά τους,
1: το
0: παιδιά.
1: Τι έχουμε ακούσει, ρε παιδιά.
0: Ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε όλοι.
1: Έχουμε ακούσει. Έχω ετοιμάσει μια ενότητα τέτοια από τα καλύτερα που έχουμε ακούσει κατά καιρούς από τους πολιτικούς μας για την ευημερία που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Από δείκτες όπως είναι για παράδειγμα η κίνηση στους δρόμους ή όπως είναι για παράδειγμα οι έξοδοι εορταστικές. Όταν φεύγουμε για Χριστούγεννα, Πάσχα, για καλοκαίρι.
0: Καμιά 25 Μαρτίου, αν πέφτει Παρασκευή Δευτέρα, κάνει 28 Οκτωβρίου.
1: Θα τα ακούσουμε τώρα, έχω βάλει μια ενότητα, θα τα ακούσουμε όλα μαζί.
0: Είστε κακομύριδες και εσύ Γιώργο Νταβαρίνο, κακομύρης είσαι.
1: Κακομύρης και ο Νταβαρίνος και η Κάτζ όλοι μαζί.
5: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
1: Κακομύρεοι.
0: Μην το ξαναπείς, θα το πάρω προσωπικά, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Θα το πάρω προσωπικά.
1: Ναι.
0: Μα
1: το πρόβλημά μου αυτό είναι.
0: Το διακομωδούμε, λέει τώρα, εντάξει. Και καλά κάνετε, λέει, γιατί πια δεν... μου στέλνουν μηνύματα στο Messenger. Γιατί καλά κάνετε, επιτέλους. Γιατί δεν... Μα τι να κάνουμε, μπορούμε να το πούμε.
1: Μου, να το πούμε και ευγενικά, γιατί
0: ναι,
1: λέμε κοτσάνες για να μην πούμε την άλλη λέξη.
0: Ακριβώς.
1: Όπως καταλαβαίνετε, γιατί εντάξει, έχουμε και μια ευγένεια, ας πούμε, που δεν μας επιτρέπει. Αλλά όταν ακούς αυτά τα πράγματα και τα ακούς και μαζεμένα, πόσο να κρατηθείς. Έλεος με την μπουρδολογία. Καλημέρα στη Σμαράγδα. Δεν είναι λέει κοτσάνες, είναι η αλαζονία και η υπεροψία, η οποία υπό την πίεση των ημερών αποκαλύπτεται. Κυρία Μπακογιάννη, πόσο δίκιο είχατε. Από την άλλη ο Κώστας, εμείς εδώ στην επαρχία λέει στα νησιά, ποια μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούμε να πάρουμε. Να πάρετε
0: και
1: εσείς.
0: Να πάρετε κι εσείς. Βάλτε να βλώστε ένα λεωφορείο να σας πηγαίνει από χωριό σε χωριό. Από την Κωμόπολη στο χωριό. Πώς θα γίνει.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή. Εγώ πάντως λέει που μένω στο Παλαιό Φάληρο και πάω τα παιδιά μου σχολείο στην Αργυρούπολη. Από το Σεπτέμβριο που άνοιξαν τα σχολεία, οι δρόμοι είναι άδειοι. Καλημέρα και σε σένα, Φωτεινή. Κατερίνα, εγώ κινούμαι με το αυτοκίνητο και με τα μέσα, γιατί στην περιοχή που μένω το λεωφορείο δεν έρχεται κοντά στο σπίτι μου. Ανατολική Αττική Γαρ. Οι κύριοι αυτοί μου θυμίζουν μια πρώην αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων, που όταν σε μια κουβέντα είπα για την ακρίβεια, μου είπε ότι είμαι τυχερή που μπορώ και πίνω τον καφέ μου κάτω από αυτόν τον ήλιο.
0: Ξέρεις τώρα, όταν ακούς τέτοιους χαρακτηρισμούς ή τέτοια πραγματικά τέτοια μπουρδολογία, προκαλεί στο κοινό αίσθημα. Δηλαδή ο κόσμος ο οποίος με την ακρίβεια που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, με τα καύσιμα που καλπάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, και προσπαθεί να βρεις ένα κοκτέιλ μέτρων για να το στηρίξεις και λες ναι υπάρχει παιδιά και προσπαθώ, αλλά έρχονται κάποιοι κυβερνητικά στελέχη και λένε ότι είναι γεμάτες οι εθνικές οδοί, γεμάτη συγκρού, εκεί πια το τερμα...
1: Είναι η μία ανοησία εντάξει, πάνω στην
0: είναι
1: άλλη.
0: Είναι ανοησία, τέλος.
1: Καλημέρα και στη Μαρίνα. Καλή εβδομάδα. Ευτυχώς λέει που είστε και εσείς και ανοίγει η καρδιά μου. Εκτός λέει από την εθνική, και έχει δίκιο σε αυτό που λέει, το θυμήθηκα τώρα που το γράφει η Μαρίνα, η Bild είχε υποτιμήσει και τη νίκη του Όφη επί της Hoffenheim πριν από μερικές ημέρες για το Europa League. Είχε γράψει τότε η Bild ότι η Hoffenheim έχασε από μια ομάδα χωρίς όνομα. Έχεις δίκιο, Μαρίνα, και καλά που το θυμήθηκες. Δεν πειράζει εκεί στην Bild, άσε να τους τσούξει λίγο.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέα σεζόν, νέα αρχή για τους πρωτοετής, νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη. Γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από το Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη, ψαρή φορά Δαβιάνου. Σας άκουγα λέει καθημερινά, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου, να είσαι καλά Παναγιώτη, πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα στην Φέδρα, ευχαριστούμε πολύ Φέδρα. Καλημέρα στον Στέφανο. Άστο αγαπητέ Στέφανε, δεν θα ασχοληθώ με το Super Cup όπως καταλαβαίνεις. Ο Φάνης λέει ας φάει τη σκόνη μας τώρα η Μπιλ. Καλημέρα και σε σένα Φάνη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Σοκράτη, στο φίλο μας τον Δήμο από τον Βόλο. Και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι, η οποία μας έφτιαξε παιδιά μια απίθανη φωτογραφία με τη χρήση AI. Την έχουμε ανεβάσει στα social media, σε Instagram και σε Facebook. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
0: Ο Κωνσταντίνος στέλνει ένα μήνυμα και λέει: πραγματικά, μακάρι να μπορούσαμε όλοι να πάρουμε τα μέσα. Ελά όμως που ορισμένες δουλειές είναι χωμένες άκρη Θεού, όπως είναι εργοστάσια και γενικά εταιρείες που πιάνουν μεγάλες εκτάσεις και είναι μακριά αποστάσεις και γενικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Την καλημέρα μου, Κωνσταντίνε μου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, ο οποίος χάρηκε με την ψυχή του τη χθεσινή νίκη της Εθνικής. Γεια σου, ρε Παύλο, και σε όλους τους Έλληνες στη Γερμανία. Καλημέρα Αναστασία, σίγουρα ξεκίνησε λέει χαμογελαστά αυτή η εβδομάδα. Φοράω ακουστικά και γελάω μόνη μου στο γραφείο και με κοιτάνε όλοι.
0: Κακομήρα και η Αναστασία.
1: Καλημέρα Αναστασία, καλημέρα. Αγαπημένοι μας λοιπόν κακομήριδες, θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
6: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
9: έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
11: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
12: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
13: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
14: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
15: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
16: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
19: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Ουρές έχουν σχηματιστεί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Ποσειδώνος λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο από τη λεωφόρο Αλίμου. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε τη Γερμανία, επικρατώντας με 1-0 στο Άουσμπουργκ για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Συναγερμός στη Νέα Ιωνία από πυρκαγιά σε καφέ με ναργιλέδες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε όλους τους ορόφους. Εκενώθηκε το κατάστημα και τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Επιχείρουν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Περισσότερα στο real.gr. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, οι συγγενείς των 6 θυμάτων της έκρηξης στην Πλάκα για να δώσουν γενετικό υλικό. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα βρίσκονται οι υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στην Ουκρανία.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
18: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
20: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
21: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
21: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά ιατρού.
21: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
21: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
21: Οπτικά ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
22: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
23: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με ηλιακάδα ξεκινήσαμε σήμερα.
1: Θα έχει όμως τοπικές βροχές και είναι χαμηλή η θερμοκρασία και το πρωί και το απόγευμα. Δεν θα ανέβει πάνω από τους 24-25 βαθμούς. Βεβαίως πέσαν και τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο και στο Καϊμακτσαλάν. Εντάξει, νομίζω, δεν ξέρω αν αυτή την εποχή συνήθως εκεί ψηλά έχουμε χιόνια. Πάντως φάνηκε ότι το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά. Και εδώ στην Αττική το πρωί 14 βαθμοί, δηλαδή να πω κρύο, και χθες όλη μέρα στα βόρεια κυρίως υπερβόρεια βροχή. Άρα θα έχουμε ένα φθινοπορεινό σκηνικό όλη την εβδομάδα και βοριάδες στο Αιγαίο, ισχυρούς. Οπότε πρέπει να βγάλουμε τα μπουφανάκια, τα κλειστά παπούτσια, ξεχάστε έτσι τα ανάλαφρα ρούχα. Θέλει ένα μπουφανάκι, ένα πουλοβεράκι, κάτι.
0: Αμαλία μου, το μπουφανάκι και το πουλοβεράκι είναι μια χαρά. Oh. Είναι να αρχίσουν τα άλλα και χρειάζεται και το πετρέλαιο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πάνω στη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται εδώ και κανένα δύο εβδομάδες. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ σου λέω λοιπόν, στη δροσιά, εγώ κρύωσα. Έβαλα το air condition στο κάποια στιγμή το βράδυ στο ζεστό. Με κοιτάει, σου λέει, κάνω και τέτοια παράτολμα πράγματα, αλλά δεν κρύωνα. Τι να κάνω. Άρα καταλαβαίνουμε.
0: Είναι και η ηλικία, καταλαβαίνετε.
1: Είναι και η ηλικία, ναι. Είναι και η ηλικία, εντάξει. Αυτό το λέω. Γενικώς όμως έκανε ψύχρα και κάνει ψύχρα.
0: Έκανε. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ το προτιμώ.
1: Καλά,
0: από το να ψινόμαστε τώρα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, προτιμώ αυτή τη δροσιά τη φθινοπορεινή. Άσε να καταλάβουμε λίγο τις εποχές.
1: Την βροχή δεν μπορώ.
0: Ούτε εγώ. Καλημέρα, Σόφη μας. Καλή εβδομάδα και σε σένα, να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Παράσχο, στο Χωράφι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Κώστα στα Πατήσια. Τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στον χώρο και στον χρόνο της μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα. Πανεπιστήμιο Frederick, frederickuniversity.gr για περισσότερες πληροφορίες. Θα επανέλθουμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με αυτές τις άστοχες δηλώσεις, γιατί ακούστηκαν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, αυτά ήταν σε κυβερνητικό επίπεδο από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βγήκαν και είπαν ότι βλέπουν πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Υπάρχουν και άλλες αστοχίες. Για παράδειγμα, βγαίνει τώρα ο κύριος Καραμέρος και θέλει να κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Και πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος. Χρησιμοποιεί όμως ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι απλά ατυχέστατο. Είναι και εκείνο σε επίπεδο ανοησίας. Ειδικά μέρες τώρα που διανύουμε, πρέπει να είναι και εκείνη περισσότερο προσεκτική.
2: Το θέμα είναι ποιον ακούει η κοινωνία, ποιον αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να διαμορφώσει τον ισχυρό πόλο που θα αλλάξει την πολιτική και θα πετύχει την πολιτική αλλαγή. Με μια κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, αναγκαστική, και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα. Για την ακρίβεια, τους πίνει το αίμα με το καλαμάκι, μας πίνει, με την ακρίβεια.
1: Όχι.
0: Βρήκες τώρα δηλαδή τις ημέρες να βγεις να δώσεις παράδειγμα τώρα για την πλασμαφαίρεση.
1: Ντροπή, όχι εγώ.
0: Και δεν επιστρέφει και το αίμα.
1: Και με αυτά. Ναι.
0: Ανοησία. Ανοησία και εδώ τουλάχιστον.
1: Ανοησία και ακούμε ανοησίες από διάφορες πλευρές. Λίγο ψυχραιμία, ναι, ξέρουμε όλοι ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Αλλά λίγο βουτάτε όλοι οι βουλευτές τη γλώσσα στο μυαλό σας. Πάει τώρα να κάνει παραλληλισμό τις πλασμαφαίρεσεις που κάνω στον συγχωρεμένο Μαζονάκη και τον στείλαν αδιάβαστο με την ακρίβεια. Λίγο, εντάξει, και κάπου λίγο μέτρο, παιδιά, λίγο μέτρο.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο Βούπερταλ, στη Γερμανία. Ελλαδάρα, ούμπεράλες, όπως γράφει στο μήνυμά του. Είδες χαρά που έχουν πάρει οι Έλληνες της Γερμανίας. Εδώ να δεις οι Έλληνες κάτι χαρές που έχουν πάρει. Ο Βαγγέλης από την Ιταία με τις δηλώσεις που άκουσε. Δεν έχουμε λεφτά για καύσιμα, λέει, να πάμε να δούμε την οικογένεια στην Ιταία, μιας και εργάζομαι στην Αθήνα. Και λέει ο βουλευτής ό,τι μας λέει, κρόσια τα νεύρα μου. Και με το δίκιο σου, αγαπητέ Βαγγέλη, καλή σου ημέρα. Ένα από την άλλη αρετή λέει, ρε εσύ καλαμαράκι μου, τι κάνει αυτή εδώ με εμάς τους Κακομύρογλου. Μην νομίζεις, και εκείνη Κακομύρογλου είναι. Άμα τη δεις σήμερα, ρακένδι τι έχει έρθει εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα με αυτές τις άστοχες έως ανόητες δηλώσεις από διάφορους βουλευτές και θα κάνουμε και μια μικρή αναδρομή εκεί στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας για αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς, για την ευμάρεια η οποία υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και
1: με
0: για τους δείκτες της
1: ευμερίας. Με βάση τις εξόδους κιόλας.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο. Την Παρασκευή το πρωί όμως ήμασταν εδώ στον αέρα της εκπομπής όταν λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουμε μάθαμε για την έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο στην Πλάκα εκεί στην οδό Λυσικράτους. Στην αρχή οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για κάποιους ελαφρά τραυματισμένους. Δυστυχώς όμως όταν τελειώσαμε την εκπομπή έγινε γνωστό ότι υπήρχαν 6 αγνοούμενοι.
1: Ναι.
0: Τελικά και οι 6 άνθρωποι είναι νεκροί.
1: Και μάλιστα ζευγάρι από την Αμερική, άνθρωποι είχαν έρθει για διακοπές, ήταν έγκυος η κοπέλα, δύο ηλικιωμένοι που διέμεναν εκεί νομίζω
0: στο δεύτερο όροφο.
1: Και
0: ήταν το ιδιόκτητο διαμέρισμα.
1: Ψάχνουν το λάθος που οδήγησε στην τραγωδία και ξεκινούν και οι αυτοψίες και στο μικροσκόπιο μπαίνει η κατάσταση αερίου.
0: Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί που κατοικούσαν το ζευγάρι των ηλικιωμένων.
1: Και βέβαια έχουν έρθει συγγενείς ή θα έρθουν από την Αμερική για την ταυτοποίηση, γιατί είναι η σωρή, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πραγματικά μακάβρια όλα αυτά.
0: Σήμερα είναι το μακάβριο.
1: Ακριβώς. Οι άνθρωποι άτυχοι ήρθαν
0: καθήκον
1: εδώ.
0: Καθήκον που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση και σήμερα θα ξεκινήσουν.
1: Και άλλα κτίρια που έχουν.
0: Ακριβώς. Και οι μελέτες για τη στατική επάρκεια παρακείμενων κτίριων. Τα δύο εξ αυτών, τα δύο διπλανά κτίρια. Από ό,τι λένε, είναι πλέον άχρηστα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και θα γίνουν τώρα οι έλεγχοι και στα κτίρια τα οποία βρίσκονται απέναντι.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πάρα πολύ ισχυρή η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πρόκειται για διαρροή αερίου, μάλλον φυσικού αερίου. Και αυτό το οποίο θα ερευνηθεί είναι ποιος έκανε την εγκατάσταση, ποιος είχε συντάξει τη μελέτη για να γίνει η εγκατάσταση, αν υπήρχαν όλες οι προδιαγραφές που θα έπρεπε να υπάρχουν. Αν υπήρχε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, γιατί όποτε υπάρχει μια διαρροή πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο χτυπάει συναγερμό ότι υπάρχει διαρροή. Από την άλλη υπάρχουν μαρτυρίες από το πρωί της Παρασκευής κατοίκων που λένε ότι είχαν μυρίσει αυτή την οσμή αερίου. Από την πλευρά της η πυροσβεστική λέει ότι δεν υπήρξε καμία καταγγελία προς την πυροσβεστική για αέριο στην περιοχή. Το θέμα είναι ότι είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 6 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στο κέντρο της, στην καρδιά της τουριστικής Αθήνας, και στην Πλάκα, κάτω από την Ακρόπολη.
1: Και προκύπτουν κάποια ερωτήματα για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Αν ελέγχονται, όταν υπάρχει τοποθέτηση του συστήματος, αν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ή αν είναι υποχρεωμένος αυτός που κάνει την εγκατάσταση να βάζει αυτές τις δικλείδες. Είναι πολλά τα ερωτήματα που ψάχνουν οι αρχές για να δώσουν τις απαντήσεις.
0: Και εστιάζουν λοιπόν στο δεύτερο όροφο, εκεί που έμεινε το ηλικιωμένο ζευγάρι, και συγκεκριμένα σε δύο συσκευές, όπως λένε, δηλαδή στο μπόιλερ αλλά και στην κουζίνα, γιατί χρησιμοποιούσαν το φυσικό αέριο. Πολλά τα ερωτήματα λοιπόν, πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο, στην καρδιά της τουριστικής Αθήνας. Πώς γίνονται οι ανακαινήσεις, εάν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές.
0: Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Είναι μια τραγωδία. Πάντως, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Ναι, Νίκο, είναι γεγονός. Το μάθαμε σήμερα νωρίς το πρωί. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου.
1: Ναι.
0: Μια ηθοποιός η οποία είχε εμφανιστεί σε πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, περισσότερες από 20 ταινίες, και χορεύτρια, έτσι ξεκίνησε ως χορεύτρια και ηθοποιός. Μια πολύ όμορφη γυναίκα, η οποία αποσύρθηκε νωρίς για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Έφυγε λοιπόν η Ελένη Προκοπίου από τη ζωή, το μάθαμε σήμερα το πρωί, σε ηλικία 87 ετών. Η ώρα είναι 9. Παρά 20 περίπου είναι η ώρα για να μάθουμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
1: Άρα, στο στούντιο
0: για να δούμε
1: βάλει.
0: Αν έχει δίκιο ο κύριος Κουλκουδίνας.
1: Ακριβώς, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Ακινητοποιημένη η Συγκρού.
1: Έλα,
0: για να παίρνετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για πες Παναγιώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
3: Θέλετε να επιβεβαιώσω τον κύριο Κουλκουδίνα να ξεκινήσω από Συγκρού ή από τα σημαντικά?
0: Από τα σημαντικά.
3: Πάντως και στη Συγκρού είναι μπλοκαρισμένη η οδηγή.
0: Να τα λέει ο Κουλκουδίνας.
3: Ξεκινάμε παραλιακά. Έχουμε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάλιρο λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στην έξοδο από τη Λεωφόρα Αλίμου. Ουρές κιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αρδιτού στο Παγκράτη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται σε Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης για τη δικαίωση του Κουλκουδίνα που λέμε. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Τζιτζιφιές μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πανηγυρίζουν εκεί για το Super Cup, κάποιοι λείπαν βέβαια. Γι' αυτό δεν κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στην αρχή, γιατί.
0: Δεν σχολιάζω καν.
1: Δεν σχολιάζει, τι να σχολιάσει.
3: Πάμε για την Κιοδό, αφού δεν σχολιάζει ο Ιωσήφ. Προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη.
1: Μου.
0: Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10:20.
1: Τα γαλακτοκομικά στα Lidl ξέρεις ότι τα διαλέγεις με βάση το κριτήριο της γεύσης σου. Ξέρεις όμως με ποια κριτήρια τα διαλέγουν τα Lidl? Με τα πιο υψηλά. Επιλέγονται παραγωγοί και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας των Lidl. Μάλιστα, περνούν ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Γι' αυτό και πολλά από τα γαλακτοκομικά που βρίσκεις στο ράφι είναι και βραβευμένα με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute. Και πρότυπα και πρωτότυπα. Με χρυσά κουτάλια το στραγγιστό από εδώ και πέρα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος είναι ιδιοκτήτης Νταλίκας και οδηγός. Και μου γράφει: ποιον είπες κακομύρι, ρε κακομύρι? Μια φορά την εβδομάδα πάω και γεμίσω την Νταλίκα με 1000 λίτρα πετρέλαιο, 2.200 ευρώ. Θα με πεις εμένα κακομύρι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κακομύρι, καλημέρα Νικόλα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος στηρίζει Παναγιώτη Βολάνιο και ας είναι Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι συμπαθητικό παιδί, οφείλω να το ομολογήσω.
1: Δεν μπορεί να είναι και τέλειος.
0: Κανείς δεν είναι τέλειος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, μπράβο, μ' αρέσει που το παραδέχεσαι. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
4: Real FM. Αντένα Πάτρας, 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Center Soft One.
13: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
14: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
15: Καλώστη!
16: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
15: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
16: Σου έφερα κέικ.
17: Γεια σας.
16: Ο κύριος?
15: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
16: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
18: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και συζητούσαμε σήμερα νωρίς το πρωί με την Αμαλία το χθεσινό αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Real News, το εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει κάνει η Δήμητρα Πανανού. Ο λόγος για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Το θυμάστε όλοι, έτσι. Με αποτέλεσμα να χάσουν 5 εργαζόμενες τη ζωή τους τότε. Όλοι περιμένουμε τη δικαστική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και χθες λοιπόν αποκαλύπτεται στο ρεπορτάζ που έχει η Real News ότι έχουν απομακρυνθεί οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές.
1: Τους απέλυσαν.
0: Τους απέλυσαν.
1: Ουσιαστικά τους απέλωσε. Καταθέτεις, απολύεσαι. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ. Με βάση την αποκάλυψη της Real News την Κυριακή, χθες δηλαδή.
0: Τι γίνεται λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Είχαμε πρόσφατα την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμυλιωδικών Τρικάλων να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου επιχειρηματία με περιοριστικούς όρους. Κάτι το οποίο, όπως είναι λογικό, πυροδότησε τις αντιδράσεις, τις σκληρές αντιδράσεις από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων. Οι οποίες έσπευσαν να καταθέσουν έφεση κατά του βουλεύματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων εκφοβισμό των ουσιωδών μαρτύρων και προσπάθεια απομόνωσής τους.
1: Εντάξει, είναι απίστευτο έτσι. Δεν το χωρά το μυαλό σου. Δηλαδή υπάρχουν ευθύνες βαρύτατες, έτσι μύριζε και για εβδομάδες πριν γίνει αυτή η έκρηξη, τι έγινε ακριβώς. Και τώρα φεύγουν οι άνθρωποι που κατέθεσαν ότι όντως υπήρχε αυτή η οσμή.
0: Πρόσεξε να δεις. Η οικογένεια λοιπόν της Βασιλικής Καμπαρδόνη, η οποία έχασε τη ζωή της στο εργοστάσιο, αφήνοντας πίσω 2 ανήλικα παιδιά, προχώρησε στην κατάθεση αναλυτικού υπομνήματος προς τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας με στόχο την ακύρωση της αποφυλάκησης και την επιστροφή του κατηγορούμενου επιχειρηματία στη φυλακή. Οι πιο σοβαρές αιχμές λοιπόν του υπομνήματος αφορούν τις ενέργειες που σημειώθηκαν στον τόπο της τραγωδίας μετά τις 26 Ιανουαρίου. Η πλευρά λοιπόν του θύματος, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στην Real News της Κυριακής, καταγγέλει μια εσπευσμένη προσπάθεια αλλίωσης των δεδομένων του χώρου προτού ολοκληρωθούν τα τελικά πορίσματα των πραγματογνώμων. Συγκεκριμένα γίνεται λόγος για άμεση αποξήλωση 4 υπόγειων δεξαμενών υγραερίου και για διαδικασίες ταχείας επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος, κινήσεις που κατά την οικογένεια θολώνουν την εικόνα των πραγματικών αιτιών της έκρηξης. Έγιναν λοιπόν κάποιες ενέργειες εκεί, όπως για παράδειγμα αυτή η αποξήλωση 4 δεξαμενών, αλλά και η επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, που λένε οι συγγενείς ότι εδώ προσπαθούν να αλλοιώσουν τα στοιχεία. Παράλληλα, στο δικόγραφο περιλαμβάνονται μαρτυρίες και καταγγελίες για άσκηση πιέσεων προς το εναπομείνον προσωπικό. Αναφέρεται ότι στενά συγγενικά και ιδιωτικά πρόσωπα του επιχειρηματία έχουν υιοθετήσει μια συμπεριφορά εκφοβισμού απέναντι στους εργαζόμενους με σκοπό να αποτραπεί η αποκάλυψη της αλήθειας κατά την ανακριτική διαδικασία. Μάλιστα, σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι που είχαν εκφράσει γραπτός ή προφορικός παράπονα για έντονη οσμή υγραερίου τις ημέρες που προηγήθηκαν του δυστυχήματος έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, τουλάχιστον 2, όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή,
1: πολύ σοβαρή
0: καταγγελία που κάνουν οι οικογένειες των θυμάτων μέσω του υπομνήματος που έχουν καταθέσει στη δικαιοσύνη.
1: Επισήμως.
0: Ακριβώς. Και που έφερε χθες το φως η Real News της Κυριακής.
1: Πόσο θράσος, δεν ξέρω από ανθρωπιά. Δεν ξέρω πώς να το πω, δεν βρίσκω και το επίθετο ή το επίρρημα που χρειάζεται για να το κάνεις όλο αυτό. Ενώ έχουν χαθεί, γιατί με δικιά σου, δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν είμαι δικαστήριο εδώ, αλλά με βάση αυτά που λέγονταν, ότι δεν έδειξαν την απαιτούμενη προσοχή και όλη αυτή την οσμή που υπήρχε. Και ουσιαστικά οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκεί οι εργαζόμενοι. Και πας τώρα και απολύσεις ανθρώπους επειδή κατήγγυλαν όλα αυτά που γνωρίζουν ή γνώριζαν ή γνωρίζουν. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Μην προσπαθήσετε να τα κουκουλώσετε. Έχασαν 5 άνθρωποι, 5 γυναίκες, 5 εργαζόμενες στη ζωή τους. Υπάρχουν ευθύνες. θα τις καταλογήσει η δικαιοσύνη. Μην προσπαθούν κάποιοι να κουκουλώσουν αυτή την υπόθεση. Χθες λοιπόν αποκαλυπτικό το δημοσίευμα της Real News και το ρεπορτάζ της Δήμητρας Πανανού. Και φυσικά για οποιαδήποτε εξέλιξη για αυτό το θέμα, εδώ θα είμαστε και θα το αναφέρουμε, θα το αναδεικνύουμε. Καλημέρα και στον Άγγελο Ακαδημίας προς Θεμιστοκλέους. Λέει, ξέρουμε τι έχει γίνει. Μόλις πέρασα, έχει δύο πυροσβεστικά με μάνικες απλωμένες. Αγαπητέ φίλε, θα μάθουμε σε πολύ λίγο και στο Δελτίο Ειδήσεων αν υπάρχει κάτι εκεί, αλλά και οι συνάδελφοι στην αίθουσα σύνταξης θα το κοιτάξουν το θέμα. Να πούμε ότι νωρίς το πρωί είχαμε μία πυρκαγιά, μία μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία επεκτάθηκε και σε πολυκατοικία. Ευτυχώς υπήρξε απεγκλωβισμός των πολιτών
1: εκεί. Απεφεύθησαν τα χειρότερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στον Μιχάλη στο Γερεβάν στην Αρμενία. Mm-hmm. Τα παιδιά λέει της Εθνικής, φως μέσα στην ομίχλη των ημερών. Είμαστε περήφανοι, σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αρμενία και εμείς από την πατρίδα.
1: Να είστε καλά, καλά φίλε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Αναστασία μας στο Πορτοράφτη. Εμείς ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα στον Σπύρο στον Πειραιά.
1: Καλημέρα στην ποθητή στη Σαντορίνη, την πανέμορφη που μας ακούει εκεί η ποθητή.
0: Ο Σπύρος γράφει γαργάρα το Super Cup, κύριε Καλαμαράκη. Ξόκι λέει η αρμάδα. Καλά, περίμενε Σπύρο μου, περίμενε. Τα καλύτερα έρχονται. Καλημέρα και στον Παναγιώτη με το καλάθι του Κακομύρη και όχι του Νοικοκύρη. Είχε και ένα τραγούδι, θυμάσαι από τα ημισκούμπρια. Εγώ είμαι ο Κύρης,
1: ναι,
0: είσαι Κακομύρης. Που του έλεγε, ήταν πολύ μπροστά, ήτανε
1: τα ημισκούμπρια.
0: Λοιπόν, Αμαλία Κάτζου Κακομύρογλου, σιγά σιγά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε έτσι για να σου φρεσκάρω λίγο τη μνήμη.
1: Ευχαριστώ.
0: Για να νιώσεις ακόμα πιο πολύ Κακομύρογλου.
1: Μπράβο, έτσι αυτό.
0: Με αυτά που έχεις ακούσει.
1: Ακριβώς.
0: Τα πολλά τελευταία χρόνια, γιατί είσαι αχάριστη. Δεν εκτιμάς όσο καλά ζεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Μα είμαι Κακομύρογλου.
0: Γι' αυτό ακριβώς. Εγώ θα σε ξεμπροστιάσω λοιπόν μετά το δελτίο ειδήσεων.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και Τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό
12: Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Κλειστή είναι η Ακαδημίας μέχρι Δεμισθοκλέους. Ουρές έχουν σχηματιστεί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Ποσειδώνος λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο από τη λεωφόρο Αλίμου. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο έως Νέα Ιωνία και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Ρέντι. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μαρούση και από Ανθούσα έως Κηφισίας. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης και του ντίζελ κίνησης πανελλαδικά. Συναγερμό στη Νέα Ιωνία από πυρκαγιά σε καφέ με ναργιλέδες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε όλους τους ορόφους. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές καταγράφονται στα διαμερίσματα και των τριών ορόφων. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ξεκινούν οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η ισχυρή φωνική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς τους. Οι έρευνες συνεχίζονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου για να διασαφινιστούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης.
13: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
17: Σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου, νίκησε με 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάζα Βενζέκοφ, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων με 25 πόντους. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Αντένα Πάτρας 105,3.
20: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
2: Αντένα 105,3.
12: Βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Ορεστιάδα.
2: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.

0: Ακούς που τα λέει ο Φίλιππος Νικολάου.
1: Εγώ τα ακούω, εσύ τα ακούς.
0: Έρε και να χαμε το χρήμα, λέει, να χαμε, ναι. Και τη μιζέρια μας να δεις που θα τη γράφαμε.
1: Μίζερε.
0: Αλλά εσύ
1: Λεμπέ.
0: Είσαι κακομοίρα.
1: Εγώ είμαι κακομοίρογλου.
0: Κακομοίρογλου.
2: Αυτό ακριβώς είναι. Είμαι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη.
0: Έτσι, εκεί κάτσου είναι. Στο κόμμα των κακομοιραίων, επικεφαλής. Το χρήμα φταίει, τα λέει ο Νικολάου.
1: Τα λέει, το χρήμα φταίει. Εξάλλου το χρήμα δεν φέρνει ευτυχία.
0: Μα εγώ τα λέω χρόνια, ρε παιδί. Σχολείστε όλοι τώρα με τα λεφτά.
1: Τι τα θέλετε.
0: Τι λέει.

0: Θα τη γράφαμε, άμα είχαμε το χρήμα θα τη γράφαμε. Ναι. Αλλά η Κάτσους, παιδιά, δεν πρόκειται να αλλάξει. Ήταν και θα παραμείνει...
1: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπιφουλές τσοκαρίες.
0: Έτσι, μπράβο. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, κακομύριδες.
2: Κακομύριδες και υπάρχουν και νοικοκυρέοι όμως.
0: Και νοικοκυρέοι.
2: Σε παρακαλώ. Εντάξει, τώρα εμείς είμαστε με τους κακομύριδες. Υπάρχουν και νοικοκυρέοι. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Χριστίνα Ροκ, τηλεφωνήτρια. Θα ψάξω για να βρούμε το μήνυμά σου, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Προσπαθούμε λοιπόν να τα βρούμε. Ακούσαμε λοιπόν για τους κακομύριδες που είπε ο κύριος Θεοχάρης. Ακούσαμε τον κύριο Τσιάρα που είπε ότι βγαίνει τα Σαββατοκύριακα στις εθνικές οδούς και είναι γεμάτες αυτοκίνητα που πάνε πάνω, κάτω.
2: Τι να πάει, στην εθνική είναι.
0: Δουλειά δεν έχουν εκεί πέρα.
2: Και όλα πάνε βόλτες.
0: Πάνε γεμίζουν και πάνε πέρα δόθη, σαν τις άδικες κατάρες. Έχουμε και τον κύριο Κουλκουδίνα, τη Σιγρού λέει. Κολλημένη. Δεν παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 10 ευρώ.
2: Με κατήγγειλε ο διευθυντής του σταθμού για την πρώτη αυτοκίνητο και έρχομαι στο σταθμό.
0: Έχει δίκιο ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος.
2: Και λέει ότι είμαι προκλητική, να ξέρει. Επίσης λέει αμακριώνω, λέει ότι ανάλυσε και κλίμα. Τι να κάνω, ψόφιζα πάνω εκεί. 12 βαθμούς είχαμε.
0: Είσαι μια μεγάλη ηλικία τώρα.
2: Πού το πας.
0: Καλά τα λέει ο Βασιλόπουλος.
2: Ναι, με καταγγέλει.
0: Είχαμε λοιπόν αυτούς τους πολιτικούς που έκαναν αυτές τις. Άστοχες, τέλος πάντων, δηλώσεις οι οποίες προκαλούν. Παιδιά, προκαλούν. Δηλαδή τα νεύρα γίνονται τσατάλια. Έτσι. Αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι οι μοναδικοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν την ευημερία. Κατά
2: και
0: διαστήματα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν την ευημερία. Θυμάμαι για παράδειγμα πολλούς από τους πολιτικούς μας να λένε για τις εξόδους. Για τις μεγάλες εξόδους οι οποίες γίνονται την περίοδο των εορτών, ξέρω και τα λοιπά.
2: Χρήμα υπάρχει, ρε παιδί μου, λεφτά υπάρχουν. Γι' αυτό βγαίνουμε.
0: Δηλαδή, λες τώρα Χριστούγεννα, έτσι. Χριστούγεννα. Φεύγουν όλοι και πάνε διακοπές.
3: Αν υπολογίζει πραγματικά το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα, το να είναι σήμερα όλα τα καταλήματα των Χριστουγέννων κλειστά και να μην βρίσκει ούτε ράτζο εδώ και ένα μήνα πριν, δεν δικαιολογείται. Πώς πάνε αυτοί οι διακοπές.
4: Και παλιά.
3: Πώς πάνε.
4: Γιατί
3: αφού δεν έχουν.
5: Γιατί σου λέει δεν ξοδεύω αλλού. Αυτό είναι.
3: Γιατί έχουν και από αλλού εισοδήματα που δεν είναι δηλωμένα.
0: Αν έχετε τα μαύρα και φεύγετε και πάτε τα Χριστούγεννα και δεν υπάρχει ούτε σκαμπό μετά να βρει τα Χριστούγεννα.
2: Και μετά γκρινιάζεται.
0: Άρα σου λέει, ρε,
2: υπάρχει
0: παιδί μου,
2: χρήμα.
0: Έτσι μπράβο. Δεν θες Χριστούγεννα. Πάμε στο Πάσχα. Τα ίδια και το Πάσχα.
6: Άκουγα και ένα συνάδελφό
3: που δείχνει.
6: Να λέει ότι φέτος το Πάσχα. Ήταν Ιούλιο των Capital Controls. Σιγά, ρε παιδιά. Εγώ κυκλοφόρησα, βγήκα έξω. Είδα τη μεγαλύτερη έξοδο που είχε γίνει ποτέ. Τα τελευταία 7 χρόνια. Τη μεγαλύτερη έξοδο είδα.
2: Όλοι με τις εξόδους.
0: Μεγαλύτερη έξοδο του Πάσχα.
2: Ναι, δηλαδή
0: μεγαλύτερη και από τον Εβραίο. Όταν φύγανε από την Αίγυπτο εκεί πέρα. Που άνοιξαν εκεί οι ποταμοί και περάσανε μέσα.
2: Είδες όμως.
0: Μεγαλύτερη έξοδο.
2: Όλοι οι πολιτικοί με τις εξόδους ασχολούνται. Των ανθρώπων, έτσι, των πολιτών. Αν φεύγεις, θα πας στο χωριό σου, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς. Ας πούμε μετά θυμάμαι για παράδειγμα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τώρα, έτσι. Είναι υφυπουργός εργασίας ο κύριος Πετρόπουλος. Καλή του ώρα, να είναι καλά ο άνθρωπος. Τον σταματάγανε στον δρόμο. Και τι του λέγανε.
7: Να μην συνεχίσει ο ποιος άλλος με σταμάτησε, γιατί ήταν και κάποιος καθώς πλησίαζε στο Υπουργείο και είναι αλήθεια αυτό που λέω. Που διαμαρτυρόταν γιατί μειώσαμε την εισφορά και θα πάρει μειωμένη σύνταξη και είναι και πολλοί που ζητούν να υπάρχει δυνατότητα να καταβάλουν και παραπάνω εισφορές. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Να καταβάλουν εισφορές παραπάνω για να μπορούν να πάρουν μεγαλύτερες συντάξεις.
2: Α, θέλουν να πληρώνουμε κι άλλο.
0: Σταματάγανε στο δρόμο.
2: Και του λέγανε.
0: Θέλουμε να πληρώνουμε κι άλλες εισφορές. Δεν μας φτάνουν.
2: Είναι λίγες, είναι περιορισμένες.
0: Δίνουν δικαιώματα,
2: δηλαδή.
0: Πάνε πάνω κάτω την εθνική.
2: Ναι, όπως και εγώ που έρχομαι το αυτοκίνητο στο σταθμό.
0: Πάνε τα Χριστούγεννα, α πούμε. Πάνε το Πάσχα. Κάνουν μεγαλύτερη έξοδο. Ζητάνε να πληρώνουν παραπάνω.
2: Δηλαδή φταίμε κι εμείς. Είμαστε προκλητικοί, τέλος.
0: Δίνουν δικαιώματα. Πάνε διακοπές, ας πούμε, το καλοκαίρι. Γιατί πάτε διακοπές όλοι και γυρνάτε μαυρισμένοι, ας πούμε, και δίνετε δικαιώματα.
8: Αυτά τα επιπλέον λεφτά από πού ήρθανε, μπορεί να μας πείτε. Πώς μας
3: από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Ο κυριότερος λόγος και η μεγαλύτερη επιτυχία της
8: φόρους, δηλαδή. Από τους φόρους, αυτό συζητάμε.
3: Τι υπεραπόδοση.
8: Από πού έρχονται, ουρανό
3: κατέβατα ήρθανε. Η υπεραπόδοση έχει τα διάσει το παντελόνι. Καλά, κύριε οικονομία. Ο ένας το πρωί έλεγε πόσο ώρα πέρασε στην Κυκλάδας. Ο Έλλας πόσο ώρα πέρασε στην
8: Κρήτη. Δεν είπα ότι πεθάναμε κιόλας.
3: Πέρασα στη Ρόδο. Ο Τίτλος πόσο ώρα πέρασε στη Λίνο και στη Μυτιλίνη. Και έχουμε μείνει ξεπαραδεδεμένοι. Ψυχραιμία.
4: Δεν είμαστε εικόνα κοινωνικής καταστροφής.
9: Μαυρισμένοι
4: γυρίζαμε. Ωραία, γυρίζαμε.
0: Γυρνάνε όλοι μαυρισμένοι.
2: Γιατί μαυρίζετε? Πάτε στους ήλιους, πάτε στα beach bar.
0: Δεν έχουν πρόβλημα.
9: Δεν έχουν ψηλούς φόρους.
4: Μαυρισμένοι γυρίζαμε, ωραία, γυρίζαμε.
0: Γυρνάνε όλοι μαυρισμένοι.
2: Γιατί μαυρίζετε? Πάτε στους ήλιους, πάτε στα beach bar.
0: Δεν έχουν.

0: κυβέρνηση εκείνη που τελειώνουμε το μνημόνιο.
1: Καρακούνης.
0: Και ένα παράδειγμα που θέλω
1: να σα πω. Όχι, όχι, παράδειγμα, πάμε Καρακούνη.
0: Ένα, μία φράση.
1: Έχουμε εκλογέ ποτέ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εδώ δεν είναι κεντρική επιτροπή. Ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε του.
0: Εγώ
1: σε ρώτησα πότε θα γίνουν εκλογέ και μου κάνει ανάλυση.
0: Είχα να δω μπετονιέρα πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Έχω αρχίσει να βλέπω μπετονιέρα στον δρόμο.
1: Μην μου πει.
0: Έχουμε 19.
1: Να πάμε κι εμεί σε αυτό το δρόμο, να τη δούμε τι μπετονιέρα.
2: Μέχρι και μπετονιέρε. Είναι δείκτη ευημερία.
3: Έβλεπε μπετονιέρε η κυρία Καρακώστα.
2: Χτίζονταν δηλαδή.
3: Για να πηγαίνουν και να έρχονται μπετονιέρε.
2: Σημαίνει υπάρχουν λεφτά, υπάρχει χρήμα.
3: Υπάρχει χρήμα.
2: Έτσι.
3: Οπότε παιδιά, ζείτε μια ψευδέστηση. Μην είστε κακομοίριδες.
2: Ακριβώς. Σαν και εμένα, κακομοίρο.
3: Για να τα κάνετε όλα αυτά, πάνε να πείτε έχετε λεφτά τώρα. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Άρα, από εδώ και πέρα, απαγορεύεται να πηγαίνετε στην Εθνική. Τέλος. Απαγορεύεται να κατεβαίνετε ή να ανεβαίνετε τη συγκρού. Τέλος. Απαγορεύονται οι μπετονιέρες να πηγαίνουν έρχονται. Τέλος.
3: Και προς Θεού, μην τους σταματάτε στον δρόμο και τους λέτε θέλω να πληρώσω κι άλλα.
2: Και μην μαυρίζετε το καλοκαίρι. Μην βγαίνετε στον ήλιο και μαυρίζετε, παιδί μου.
3: Έτσι. Και μην φεύγετε Πάσχα, Χριστούγεννα, ναι. 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, του Αγίου Πνεύματος. Και πάει λέγοντας, καθαρά Δευτέρα. Και λέει ο Δημήτρης, φαίνεται να τους ενοχλεί ακόμα και η ελάχιστη διασκέδαση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Τι να πει κανείς. Έλατε Δημήτρη μου, τι να πούμε με όλα αυτά τα οποία ακούμε. Καλημέρα στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Αγαπητέ φίλε, δεν γνωρίζω σε τι αναφέρεσαι. Αν μπορείς, στείλε μας μια διευκρίνηση. Καλημέρα και στον Κώστα. Ναι, το χρήμα δεν φέρνει λέει την ευτυχία, αλλά αποκρούει άριστα την ξινομουρμουρίτιδα. Καλημέρα και στον Πάνο στις δημοσκοπήσεις πλέον λέει θα μετράνε και τους κακομύριδες όπως τους αναποφάσεις τους.
2: Ναι, ακριβώς. Και επειδή κοιτάξτε, είμαστε κακομύριδες οι περισσότεροι με βάση αυτά που λέει ο κ. Στεοχάρης.
3: Εγώ δηλώνω κακομύριδες.
2: Και εγώ, κακομύρογλου. Περιμένουμε τα μέτρα στήριξης, έτσι δεν είναι? Ή έχεις να μας πεις κάτι άλλο πριν τα μέτρα στήριξης, γιατί τα περιμένουμε την Τετάρτη.
3: Το μόνο, επειδή μας είχε στείλει ένα μήνυμα ένας ακροατής νωρίτερα για το κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει λοιπόν απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας από Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιά στην οδό Κατακουζινού. Έτσι. Υπάρχει πυρκαγιά λοιπόν αυτή την ώρα, βρίσκεται εκεί η πυροσβεστική, οπότε έχει διακοπεί η κυκλοφορία από Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιά. Ενώ λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ υπάρχει μποτιλιάρισμα στην Βασιλίση Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Δύο προβλήματα λοιπόν στο κέντρο, μας ενημέρωσε ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Λοιπόν, και επειδή λέμε για κακομύριδες, για νοικοκυρέους, όμως και για ακρίβεια και σήμερα το πετρέλαιο σημειώνει άλμα 3%, γιατί φαίνεται ότι τελικά δεν θα υπάρχει συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν για τα στενά του Ορμούς και τσαφ, να με τη μία 3% πάνω το Brent, βλέπεις πώς, να τώρα. Λοιπόν,
3: τσαφ έκανε.
2: Τσαφ, πάνω και τέλος. Τι, δεν θέλει και πολύ. Δεν θέλει να πηγαίνει προς τα πάνω. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι στις 30 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από την 1η Οκτωβρίου και για ένα 15ήμερο. Πλέον τα μέτρα στήριξης θα πηγαίνουν ανά 15ήμερο, γιατί στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο τι λένε? Ότι πρέπει να βλέπουμε και να αξιολογούμε τις συνθήκες που επικρατούν και αλλάζουν διαρκώς. Αυτό δεν είναι λάθος, έτσι. Απευθείας στην Αντλία η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν πόσο θα είναι. 10 λεπτά ήταν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Και στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί η απευθείας επιδότηση της τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Είπαμε ότι αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Αναμένεται ανακοινωθεί παράλληλη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, κρατήστε το αυτό, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή πέλετ. Ποιος είναι ο στόχος? Η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης να είναι χαμηλότερη, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Και οι πληροφορίες μιλούν για πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1,50 ευρώ ανά λίτρο. Ίσως και λίγο χαμηλότερα, λέω εγώ. 1,5 ευρώ, ίσως και λίγο χαμηλότερα. Να πω ότι πέρσι ήταν 1,10 περίπου η τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
3: Οπότε εκεί γύρω στο 1,50.
2: 1,50 ίσως και λίγο χαμηλότερα. Θυμάσαι ότι και ο κύριος Τσίπρας στην παρέμβασή του μίλησε για 1,45, αν θυμάμαι καλά, ή 1,40. Okay. Κάπου εκεί κοντά το υπολογίζω εγώ. Εντάξει, και θα δούμε κιόλας, γιατί θα υπάρχουν σημαντικές εκπτώσεις από την πλευρά των δηληστηρίων. Υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης

0: και δηληστηρίων και θα συνδράμουν και τα δηληστήρια προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά θα είναι ακριβότερο σε σχέση με πέρσι, αλλά άλλο το 1,90 και το 1,95 και το 1,80 και άλλο το 1,5 ευρώ ή το 1,40 ή 45. Θα τα δούμε στις 14 Οκτωβρίου.
1: Πάντως το πετρέλαιο θέρμανσης ανησυχεί πάρα πολύ τους πολίτες και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που οι άνθρωποι το έχουν και περισσότερο ανάγκη, κακά τα ψέματα, από ότι εμείς για παράδειγμα εδώ πέρα κάτω στο Νότο. Στη Φλόρινα οι άνθρωποι είναι ανήσυχοι, θα ακούσεις τώρα τι είπαν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Θέλει εδώ πέρα τουλάχιστον 30 τόνους ξύλα για να βγει ένας χειμώνας. Γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα εμείς εδώ πέρα. 3,5-4 χιλιάρικα για να βγάλεις ένα χειμώνα.
3: Την θέρμανση την άναψα και θέλω 30 τόνους ξύλα. Θέλω 3,5 χιλιάρικα. Πού να πάω να τα βρω? Πετρέλαιο δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πανάκριβο. Με 4 κατσουτάρικα που μας δίνει επιδότηση, μπορώ να βγάλω όλο το χειμώνα? Θα πάρουμε πάπλωμα και κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Θα καίμε δηλαδή μισή ώρα. Το λέμετε και το σβήνουμε.
4: Δεν είναι καθόλου εύκολο για εμάς εδώ πέρα πάνω. Και 6 μπαλέτες, γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3. Οι συντάξεις είναι χαμηλές. Που αν δεν κάνουμε κουμάντο λίγο από το καλοκαίρι, για να βγούμε το χειμώνα.
1: Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Ειδικά για τους κατοίκους πάνω στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Είναι λογικό.
1: Και στα ορεινά, για παράδειγμα, όπως ακούσαμε τώρα εδώ από τη Φλόρινα. Ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να σου πω ότι είδα ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο. Από τη Βόρεια Ελλάδα λοιπόν οι πολίτες, οι οδηγοί πηγαίνουν δίπλα σε Σκόπια αλλά και Βουλγαρία πλέον που περνάνε ελεύθερα, καθώς και η Βουλγαρία είναι στη ζώνη Σέγγεν. Και πάνε και βάζουν καύσιμα σε Σκόπια και Βουλγαρία. Πολύ πιο φθηνά, μιλάμε για διαφορές τουλάχιστον 50 λεπτών και στην αμόλυβδη και στον δίζελ. Οπότε τι να κάνουν οι άνθρωποι και από Θεσσαλονίκη και από Σέρες, περνάνε ή Βουλγαρία ή Σκόπια για να βάλουν καύσιμα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και πολλά πρατήρια τα οποία βρίσκονται εκεί στους ακριτικούς νομούς να κλείνουν. Γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ η κίνηση που έχουν. Όταν περνάνε οι άνθρωποι τα σύνορα για να βάλουν βενζίνη, φαντάσου τι γίνεται.
0: Βέβαια.
1: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την πολιτική επικαιρότητα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Ναι.
1: Είχαμε αυτές τις δηλώσεις. Έχουμε αντιπαραθέσεις. Έχουμε και μια αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Μένεται η μάχη. Εντάξει, λογικό είναι. Για την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά.
1: Ακριβώς αυτό. Για παράδειγμα, άκουσα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ.
5: Εδώ λοιπόν έχουμε μια απίστευτη αλαζονία. Ένα Λουδοβίκο, ο οποίος δεν ξέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία και δεν τον νοιάζει, τον πρωθυπουργό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μακριά από τις ανάγκες, μια κυβέρνηση μακριά από τις ανάγκες, η οποία σε όποιον δεν ζει καλά, τι του λέει, εσύ φταίς. Εσύ φταίς. Τώρα, αν θέλετε να σας πω για το δίλημα, γιατί μου είπατε.
6: Ναι, τώρα με το δίλημα
5: η χώρα έχει ένα Λουδοβίκο, δεν χρειάζεται άλλο.
6: Ωραία.
5: Δεν χρειάζεται πολιτικούς που να θεωρούν ότι τους χρωστάει η χώρα. Χρειάζεται εργάτες που νιώθουν ότι χρωστάνε στη χώρα. Πάμε.
1: Η χώρα έχει ένα Λουδοβίκο, δεν χρειάζεται δεύτερο, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Και έρχεται και η απάντηση από την κυρία Κούφο Νικολάκου σχετικά με την Ελλάς και το Πασόκ.
7: Για μένα υπάρχει μόνο προγραμματικός ανταγωνισμός με το Πασόκ και είναι ένας ανταγωνισμός που κατά τη γνώμη μου είναι επωφελής, είναι ευεργετικός για τον πολιτικό διάλογο αυτή τη στιγμή γιατί τον εμπλουτίζει. Επομένως δεν βλέπουμε το Πασόκ ως αντίπαλο και το έχει ξαναπεί αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το δίλημα που έθεσε, το έθεσε στην εξής βάση. Στη βάση του ότι υπήρχαν 3 χρόνια, ήταν στη διάθεση του κυρίου Ανδρουλάκη να καλύψει αυτό το κενό της αντιπολίτευσης.
5: Κύριο Κασελάκη έχρισε
7: όπως ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδυναμωθεί. Επομένως αυτό που περιέγραψε δεν ήταν μια δήλωση αλαζονίας. Mm-hmm. Ήταν μια de facto κατάσταση. Mm-hmm. Περί αυτού πρόκειται.
6: Είχε μια ταπεινότητα, λέτε, μέσα.
7: Γύρισε και είπε ότι χαίρομαι όταν κερδίζει έδαφος το Πασόκ. Δηλαδή, αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
1: Αυτό δεν το σχολιάζει κανείς, λέει. Είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι εγώ χαίρομαι όταν παίρνει μισή μονάδα.
0: Ναι, το είπε.
1: Το Πασόκ.
0: Ακριβώς.
1: Και λέει η κυρία Κούφο Νικολάκου, αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
0: Λοιπόν, επειδή μιλάμε λοιπόν για την πολιτική επικαιρότητα, θα συνομιλήσουμε και τον ευχαριστούμε με τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη, επικοινωνιολόγο και σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας. Γρηγόρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
8: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έβαλε τα διλήμματα, το βάζω τα κόμματα και εγώ βλέπω μία μάχη η οποία μένεται και ίσως και θα ενταθεί μεταξύ Πασό και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την πρωτοκαθεδρία στην αριστερά. Πώς βλέπεις λοιπόν την πολιτική επικαιρότητα και κυρίως αυτή την κόντρα να εξελίσσεται?
8: Τα μόνα πραγματικά διλήμματα είναι αυτά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Αυτό που περιγράφατε πιο πριν.
0: Κακομοίρης και εσύ, Κακομοίρογλου.
8: Ναι, θα θέλαμε να είμαστε στους κακομοίρης, να είμαστε στους εμμύριδες, αλλά επειδή αυτή η κατηγορία δεν έχει μεγάλη κρισμιακή δύναμη, παραμένουμε σε αυτούς που παλεύουν. Και άρα αυτό θα καθορίσει και τον πολιτικό ανταγωνισμό. Τι θέλω να πω. Είναι εντυπωσιακό ότι ενώ είμαστε πια σε μια άτυπη αλλά ουσιαστική προεκλογική περίοδο, βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Αντί αυτές οι πολλώσεις, οι συγκρούσεις, καθώς μπαίνουν στην τελική ευθεία, και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την αντιπολίτευση να συσπηρώνουν το κοινό, βλέπουμε σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις το ποσοστό των αναποφάσεων να ανεβαίνει.
0: Αυτό τι σημαίνει?
8: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τα διλήμματα που βάζουν τα κόμματα δεν βρίσκουν απήχηση. Όχι γιατί αυτό που σχολιάζουν στην καθημερινότητά τους απέχει, αλλά γιατί δεν δίνουν μια διέκδοση στους πολίτες και παραμένουν οι ίδιοι σε φάση απόγνωσης. Και αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο στοιχείο που μάλλον πρέπει να το δουν τα κόμματα, καθώς φαίνεται σήμερα να αποτυγχάνουν όλα τα κόμματα συμπεριλαμβανομένες της κυβέρνησης και τους εκλογικούς στόχους.
1: Να το πω λίγο πιο απλά, λίγο πιο λαϊκά. Δεν τον ενδιαφέρει τον πολίτη η αντιπαράθεση με τα πολιτικά επιχειρήματα που προσπαθεί ο ένας να υπερισχύσει έναντι του άλλου όσον αφορά ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η τσέπη του. Είναι η ακρίβεια, είναι τα καύσιμα και ό,τι απασχολεί ένα νοικοκυριό. Αυτό δεν θέλουμε να πούμε.
8: Ακριβώς. Διότι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, το θέμα με τη βενζίνη, και με το πετρέλαιο κίνηση, με το πετρέλαιο θέρμανση, αυτός ο κύκλος δεν αφορά μόνο αυτούς τους τομείς, αφορά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα θα επηρεάσει και τα τρόφιμα και τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και θα περιορίσει ακόμη περισσότερο το κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματος που έχει μια οικογένεια για να τα φέρει βόλτα. Επηρεάζει επίσης και το κομμάτι της ενέργειας, το οποίο και αυτό επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα. Και σας θυμίζω ότι στο κομμάτι της ενέργειας, ναι μεν ο πόλεμος έχει παίξει ένα καθοριστικό ρόλο, αλλά έχουμε πιάσει τους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του 30, το έχουμε πιάσει από το 24. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν κάναμε τίποτα για το κομμάτι της αποθήκης της ενέργειας και το κόστος που πληρώνει κάθε νοικοκυριό, αλλά και η μικρομεσαία επιχείρηση, αλλά και οι βιομηχανίες, είναι τεράστιο. Συνεπώς, μάλλον στραβά αρμενίζουμε και δεν είναι στραβός ο γυαλός.
1: Μάλιστα. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με το σχολείο.
0: Και εγώ, με τον Γρηγόρη απόλυτα, ναι.
1: Απόλυτα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
0: Ευχαριστούμε,
1: και για
0: Γρηγόρη μου, καλή εβδομάδα.
8: Και ένα τελευταίο.
0: Ναι, ναι.
8: Παρακαλώ. Για αυτές οι δηλώσεις των πολιτικών που δείχνουν να είναι Μαρίες Αντουανέτες και να μην καταλαβαίνουν και να προκαλούν τον κόσμο με αυτές τις δηλώσεις, νομίζω θα ενισχύσει και τους αποφάσεις, αλλά και την αντιστημική ψήφο και πρέπει γρήγορα να αλλάξουν πεδίο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
8: Καλημέρα.
9: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο.
11: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
12: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
13: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
14: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
15: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
16: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
17: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
18: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
17: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
18: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
19: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
20: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Φρουτεμπορική. Η μόνη ειδική.
21: Από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στη Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ στο ύψος της Φιλελλήνων. Κλειστή είναι η Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατακουζινού. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης και του diesel κίνησης πανελλαδικά. Περισσότερα στο real.gr.
23: Κάθε στιγμή σε κάθε...
24: Αντένα Πάτρας 105,3.
25: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
26: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
27: Konnichiwa.
28: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
29: Καλώς τη!
30: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
29: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
30: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
31: Γεια σας.
30: Ποιος είναι ο κύριος?
29: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
30: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
0: Κυρία Μαρία, μπράβο.
30: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
30: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Είδες πάντως από το πρωί όλα τα μηνύματα τα οποία έρχονται είναι μέσα στην καλή χαρά για την εθνική ομάδα.
3: Βέβαια, ο κόσμος
2: αυτό περιμένει, ρε παιδί, να πάρει μια χαρά.
3: Ακριβώς. Και πραγματικά είναι. Σου φτιάχνει τη διάθεση. Και όταν βλέπεις νέα παιδιά έτσι, να κερδίζουν και τη Γερμανία. Εντάξει, αισθάνεσαι. Μια υπερηφάνεια την αισθάνεσαι. Πώς θα το πούμε τώρα. Και μπράβο.
2: Απλά, πρέπει να πούμε το εξής. Μην πετάμε και στα σύννεφα. Το είπε πολύ σωστά ο Γιωβάνοβιτς.
3: Α, καλό το πάω. Ναι.
2: Ότι δεν αλλάξαμε επίπεδο.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Πάμε εντάξει. Καλά. Χτίζουμε μια καινούργια ομάδα.
3: Αυτό,
2: με πολύ ταλαντούχα παιδιά.
3: Ακριβώς.
2: Που φαίνεται το μέλλον θα είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά. Θα έρθουν κάποια στιγμή και οι ήττες, θα έρθουν και οι ισοπαλίες, θα έρθουν και αποτυχίες, έτσι. Επειδή το έχουμε αυτό σαν λαός, από τη μία στιγμή στην άλλη, να ανεβάζουμε και να κατεβάζουμε, να είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Προς το παρόν, πάντως.
3: Όπως είσαι εσύ συγκρατημένος.
2: Ακριβώς.
3: Έτσι.
2: Έτσι.
3: Δηλαδή στα μπασκετικά, ποδοσφαιρικά.
2: Ένα και αυτό.
3: Για την ομάδα σου είσαι συγκρατημένος. Χαμηλούς τόνους.
2: Χαμηλούς τόνους.
3: Και να πούμε και μπράβο στον Ολυμπιακό που και φέτος πήρε το Super Cup. Έτσι κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Μια πολύ καλή ομάδα. Εγώ χάρηκα με τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος κέρδισε, νομίζω, ΠΑΟΚ. Ποιον κέρδισε? Τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτά δεν τα λέει όλα. Λοιπόν, εντάξει, από ό,τι λέει ο Καλαμαράκης, ο Παναθηναϊκός δεν τον ενδιαφέρει το Super Cup. Τον ενδιαφέρουν οι μεγάλες διοργανώσεις και γι' αυτό δεν έδωσε τα 100%.
2: Και είναι και πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες.
3: Θα συμφωνήσω.
2: Για τον Παναθηναϊκό.
3: Θα συμφωνήσω.
2: Για όλες τις ομάδες.
3: Ναι.
2: Αλλά για να κλείσουμε το κεφάλαιο εθνικής, μην ξεχνιόμαστε την Πέμπτη Τούμπα. Ελλάδα-Ολλανδία και την Κυριακή επίσης στην Τούμπα Ελλάδα-Γερμανία. Δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Τώρα να σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
3: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
2: Καλημέρα και στον Νίκο. Αναφέρεται στην εθνική ομάδα και λέει αντικειμενικά πιστεύω ότι είναι η πιο ταλαντούχα ομάδα των τελευταίων 30 χρόνων σίγουρα. Καλημέρα Νικόλα, καλή εβδομάδα. Πάμε και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί εκεί αναμένεται η άρση απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, εκεί όπου θα γίνουν γνωστές πολλές πληροφορίες. Πρέπει να σου πω ότι άκουσα το δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, τον κύριο Λικούδη, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα την Παρασκευή, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Είπε ότι θεωρεί καθοδηγούμενη την κατάθεση της νοσηλεύθριας. Γιατί? Γιατί λέει αποκάλυψε στοιχεία που ήξερε ότι θα γίνουν γνωστά τις επόμενες μέρες.
3: Λόγω της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου.
2: Από την άρση του απορρίτου, δηλαδή με ποιον μίλησε και γιατί μίλησε. Οπότε δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Και επίσης, επειδή έκανε την αναφορά στη μέθη, είπε ότι και αυτό θα αποκαλυφθεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.
3: Ναι.
2: Και επίσης λέει ότι θεωρεί ότι προσπαθεί να βγάλει λάδι τον γιατρό. Τον άνδρα γιατρό,
3: ναι.
2: Λέγοντας ότι όντως εκείνος κοιμόταν και δεν είχε πάρει είδηση τι γινόταν στο διπλανό μέρος του ιατρείου κτλ. Οπότε ο κύριος Λικούδης θεωρεί καθοδηγούμενη την κατάθεση της νοσηλεύτριας. και ότι προσπαθεί να στηρίξει το αίτημα αποφυλάκησης που θα καταθέσει ο γιατρός.
3: Με περιοριστικούς όρους. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές, θα βγουν τοξικολογικές, έρεται το απόρριτο των τηλεφωνικών συνομιλιών, άρα η έρευνα προχωρά και προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.
2: Υπάρχει όμως μία δήλωση της νοσηλεύθερειας, ναι, που την άκουσα στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είπε ότι είχε τύχει σε έλεγχο που είχε γίνει από την Επιτροπή, ναι, του Ιατρικού Συλλόγου. Άκου λοιπόν τι είπε η νοσηλεύτρια.
4: Έτυχε να είμαι μία φορά, νομίζω ένας χρόνος πριν καλοκαίρι. Ήταν μία όμως ασθενής κυρίας Γ***α σε γυναικολογική εξέταση στο δωμάτιο που ήταν το ίνος. Δεν κρύφτηκε το μηχάνημα, το μηχάνημα ήταν εκεί. Απλά δεν ανοίξαν ποτέ την πόρτα.
3: Ναι.
2: Ήμουνε, λέει, εκεί σε έλεγχο.
3: Ναι. Αλλά δεν ανοίξαμε ουσιαστικά.
2: Αλλά δεν ανοίξαμε.
3: Το μηχάνημα ήταν. Δεν το κρύψανε.
2: Δεν
3: εκεί.
2: Το κρύψαμε το μηχάνημα.
3: Δεν ανοίξαν. Και αυτό δεν είναι προβληματικό.
2: Απλά δεν ανοίξαμε την πόρτα.
3: Μα και αυτό δεν είναι προβληματικό. Το ότι έχει το έλεγχο και δεν ανοίγει.
2: Εννοείται.
3: Τι έχει να κρύψει και δεν ανοίγει την πόρτα.
2: Και ο έλεγχο έτσι φεύγει.
3: Ακριβώ.
2: Και πάμε το κουδούνι.
3: Ακριβώ. Και δεν ανοίγουν και γεια σα μια χαρά όλα.
2: Το μηχάνημα λέει δεν το κρύβαμε.
3: Ναι.
2: Απλά λέει είχε μια εξέταση. Γυναικολογικό πρόβλημα και δεν ανοίξαμε την πόρτα. Ναι. Αυτό λέει η νοσηλεύτρια. Θυμάσαι τι είχε πει ο κύριος Πατούλης στο δελτίο ειδήσεων του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Ότι χτυπούσαμε και δεν μας άνοιγαν και τι να κάνουμε.
2: Το μηχάνημα είχε ρόδες. Ναι. Μπορεί να το κρύβαν σε ντουλάπια και όλα, ναι, τα υπόλοιπα. Η νοσηλεύτρια λέει: εμείς δεν το κρύβαμε το μηχάνημα.
3: Ναι, τώρα, ναι.
2: Εκεί το αφήναμε. Ναι, απλά αλλά δεν ανοίγαμε την πόρτα.
3: Ναι, απλώς όμως δεν πήγαινε ο έλεγχος μέσα. Δηλαδή, μένανε, φεύγανε.
2: Αφού δεν
3: ανοίγανε και φεύγανε. Ναι, αυτό λέω.
2: Ο κύριος Πατούλης είχε πει τις προηγούμενες ημέρες.
5: Καθώς υπήρχε ανοχή, οι πρόεδρες του συγκεκριμένου.
6: Όχι.
5: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
6: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Ακούστε, θα
5: μήπως
6: ρωτήσετε.
5: Μήπως υπήρχε ανοχή.
6: Ακούστε.
5: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα εννοείτε και όλα αυτά και δεν μιλούσαν. Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
6: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου
5: άρεσε μετά από ένα τέταρτο. Ή το βάζανε μέσα
6: στο ντουλάπι. Εάν σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Κασίδη.
5: Να ανοίξετε και τα ντουλάπια.
6: Εγώ θα τα ανοίξω τα ντουλάπια.
2: Ναι. Να κάνει, να πάει να ανοίγει τα ντουλάπια, να σκαρφαλώνει στα μπαλκόνια.
3: Ναι,
2: είχε και ρόδες.
3: Είχε και ρόδες, αλλά από ό,τι λέει ο νοσηλεύτρια, δεν ανοίγαμε, δεν ανοίγαμε.
2: Ούτε τις ρόδες χρησιμοποιούσαν για να το φυλήσουν, ούτε το κρύβαν σε ντουλάπια.
3: Ναι, άρα.
2: Πολύ απλά δεν ανοίγανε,
3: ναι,
2: την πόρτα.
3: Και λέω, γιατί δεν κάναν αυτό που έπρεπε ο έλεγχος, δηλαδή οι ελεγκτές, για να ανοίξουν την πόρτα και να δουν αν όλα είναι σύνομα και υπάρχουν οι άδειες των μηχανημάτων και ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν. Γιατί μέχρι και τον απεινιδωτή δεν είχαν σε κουτί. Δεν είχε μπαταρίες. Πέραν τηλέφωνο τον άνθρωπο, το οποίο του πούλησε το. Υπάρχουν εταιρείες που πολλούν τέτοια
2: μηχανήματα.
3: Ο προμηθευτής. Και του έλεγαν πώς να το χρησιμοποιήσουν.
2: Μα δεν την είχαν βάλει καν την μπαταρία.
3: Ναι, ναι. Απίστευτο. Απίστευτο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τόρπη. Συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Να είσαι καλά, βεβαίως. Καλημέρα και στο Σωτήρι τον Τριφυλάρα και εκείνος με την εθνική και ο Γιώργος από την όμορφη Καλαμαριά. Το Σανάλη από το Σταύρωσον απέχει τρεις ημέρες. Αυτό είναι το παρήγορο ότι προπονητής και παίκτες δεν εθελοτυφλούν και δουλεύουν δυνατά και μεθοδικά. Μπράβο σε όλους τους. Και να τους στηρίξετε, αγαπητέ Γιώργο, τώρα που έρχονται Θεσσαλονίκη, Πέμπτη και Κυριακή. Γεμάτο το γήπεδο. Καλημέρα στον Δημήτρη, όπως άκουσες και στους τίτλους των ειδήσεων, θα μας πει τώρα και ο Παναγιώτης Βολάνιος που μπαίνει στο στούντιο, τι συμβαίνει εκεί Ακαδημίας ως Θεμιστοκλέους με τους δρόμους που είναι κλειστοί. Θα μας πει τώρα αναλυτικά ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα Παναγιώτη, γιατί έχουν έρθει μηνύματα.
7: Καλημέρα και πάλι και καλή εβδομάδα. Από το κέντρο της Αθήνας θα ξεκινήσουμε προφανώς. Κλειστή παραμένει Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην οδό Κατακουζινών. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους.
2: Συγγνώμη, επειδή ρωτάνε οι ακροατές, είναι κλειστή η Ακαδημίας μόνο.
7: Ναι, μέχρι το ύψος της Θεμιστοκλέους.
2: Ωραία. Okay. Όχι ωραία, εννοώ που το αποσαφηνίσαμε. Ναι.
7: Έχουμε μποτιλιάρισμα και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, γιατί πριν από λίγο είχαμε και ακινητοποιημένο τρόλεϊ στη Βασιλής της Αμαλίας στο ύψος Φιλελλήνων. Οπότε τώρα είναι αρκετά δύσκολα να περάσει από Σύνταγμα. Απροσπέλαστη είναι και η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στον Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από τις Τζιφιές μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
2: Ωραία, πήξαμε στον κόμβο και όπως λέει και ο Παντελής στο μήνυμά του, κόμβο ακούμε και κόμβο δεν βλέπουμε. Καλημέρα Παναγιώτη Βολάνιε. Καλημέρα και στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Άκουσε νωρίτερα τη δήλωση της νοσηλεύτριας που λέει ότι γινόταν εκείνη την ώρα γυναικολογική εξέταση και λέει αφού ήταν άνευ ειδικότητας η συγκεκριμένη. Δεν είχε την ειδικότητα, άρα άλλο ένα ατόπιμα, ναι. Όπως αποκαλύφθηκε, δεν είχε συγκεκριμένη ειδικότητα, δήλωνε γυναικολόγος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στο φίλο μας τον Ντεμάη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην Αγγελική την Τζόρτζη, η οποία είναι έξω φρενών με τον κύριο Θεοχάρη και τους κακομύριδες. Κύριε Θεοχάρη, έχετε κάνει πολύ μεγάλο γκέλ, να ξέρετε.
3: Όπως με τη συγκεκριμένη δήλωση.
2: Πολύ μεγάλη επιτυχία.
3: Ο κύριος της Παρασκευής.
2: Ο κύριος Κουλκουδίνας.
3: Κουλκουδίνας.
2: Ναι, βέβαια. Ναι.
3: Απλώς να πω ότι στην Ισπανία συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις και οι διαμαρτυρίες για την έξωση της κυρίας αυτής της με πρόβλημα της Μαρή Κάρμεν. Παρέμεινα λέει διαδηλωτές δύο μέρες έχουν παραμείνει εκεί και μάλιστα συμμετείχε και ο διάσημος σκηνοθέτης Αλμοδοβάρ. Και αύριο, Τρίτη, η κυβέρνηση και ο Πέδρο Σάντσεθ θα ανακοινώσει ένα νομοσχέδιο για μέτρα, λέει, για την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων και περιορισμού στις εξώσεις. Πραγματικά βράζει η Ισπανία. Είναι το φυτίλι που άναψε η περίπτωση της κυρίας αυτής, της κυρίας Μαρή Κάρμεν. Έχουν ξεσηκωθεί πάντες στην Ισπανία. Να το βλέπουμε αυτό, γιατί το στεγαστικό θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες, αλλά ο κόσμος πια και βλέπουμε οι πολίτες στην Ευρώπη ότι ξεσηκώνονται.
2: Καλημέρα και στην Ελένη, η οποία είναι και εργαζόμενη στον χώρο της υγείας,
3: ναι, ναι,
2: και σχολιάζει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είχε και ρόδες, έλεος. Αυτά, ναι, τα οποία έλεγε ο κύριος Πατούλης. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και επιστρέφουμε.
25: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
28: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
25: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
28: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

0: Επιστροφή για τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Πού θέλεις να σε πάω? Θέλεις να σου δώσω λίγο ατμόσφαιρα Πασόκ? Θέλεις λίγο Πασόκ?
1: Ναι, πώς δεν θέλω, Πασοκάρα.
0: Θέλει πάντα για το Πασόκ.
1: Πασοκάρα, γιατί?
0: Είσαι ανοιχτή πάντα για το
1: Πασόκ. Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Πουλάκι μου, πουλάκι μου. Η κυρία Αναστασίου έδωσε συνέντευξη. Είπε ότι η ρεαλιστικός στόχος είναι να είμαστε πρώτοι στις εκλογές, να περιμένουμε λέει, ψυχραιμία κτλ. Και χαρακτήρισε το δίλημα «Ή εμείς οι ικανείς» που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, όπως θα ακούσεις τώρα.
2: Τι είδαμε προχθές εδώ στο φιλόξενο κανάλι σας, τον κύριο Τσίπρα να θέτει ένα συχαμένο δίλημα επίπεδου δελφιναρίου «Ή εμείς ή κανείς». Τι πάει να πει «εμείς ή κανείς», κύριε Τσίπρα μου, «ο κανείς» στις δημοσκοπήσεις σας περνάει. Πάνω από εσάς είναι.
0: Συχαμένο
1: έτσι,
0: δίλημα είναι.
1: Μπ.
0: Συχαμένο
1: έτσι,
0: αυτό το δίλημα, το συχαμένο, όπως είπε η κυρία Αναστασίου.
3: Συχαμένος, συχαμένος, σύχαμα.
0: Έρχεται όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος πάει στη Σαντορίνη και αναφέρεται τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα και βάζει μια φράση η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
4: Θα είναι πάντα κάτι και στο μαξί μου. Το πιστεύω, το πιστεύω. Γι' αυτό με περίσσια λαζονία είπανε το Μητσοτάκη σε χάος. Γι' αυτό με περίσσια λαζονία φτάσανε να πούνε το Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλαπο της ιστορίας. Εμείς λέμε ένα πράγμα στον Νικολαό. Όλοι μαζί απέναντι στην αλαζονία.
0: Το χρονοτούλα από τη ιστορία. Το είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έτσι θυμάσαι, στην ιστορική εκείνη ομιλία είχε πει: απόψε η δεξιά μπαίνει στα χρονοτούλα τη ιστορία. Το είπε τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, βέβαια το έχει χρησιμοποιήσει.
4: Να στείλουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας τις δυνάμεις του χθες.
0: Και άλλο χρονοτούλαπο.
1: Πολλά χρονοτούλαπα.
0: Πολλά χρονοτούλαπα έχουν μαζευτεί, το έχει χρησιμοποιήσει, όχι βέβαια με ιδιαίτερη επιτυχία, και ο Ευκλήδης Τσακαλώτης.
5: Μας είπε ο κύριος Θαρασόπουλος το δικό του αφήγημα. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο, στο χρονοτούπαλο της ιστορίας.
0: Αυτό είναι χρονοτούπαλο.
1: Είναι χρονοτούπαλο, σαν καρούπαλο που λέμε κάτι, χρονοτούπαλο.
0: Πες το.
1: Το βρε τι τράβα, ό, τι
0: το Μαρίνος θέλει Ανδρέα να ακούσει.
1: Όχι, ποιον, τον Ευκλήδη θα ήθελε.
0: Το χρονοτούπαλο
1: ήθελε, εντάξει. Πάντως, εγώ νομίζω πέρα από το ότι η μάχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η μάχη ΠΑΣΟΚ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί η δεύτερη θέση είναι, τώρα μου λένε πολλοί, είναι ζωή θάνατος. Δηλαδή αυτός που θα είναι τρίτος θα εξαφανιστεί. Το ακούω. Αλλά βεβαίως την ώρα το βράδυ
0: σίγουρα εκλογών. Πάντως ένα ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών θα πιεστεί
1: ακριβώς.
0: Πάρα
1: με αυτή,
0: πολύ.
1: Ναι, το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας έτσι, στην τηλεοπτική του συνέντευξη, ότι φυσικά η δεύτερη η κάλπη παντευνόει και τον δεύτερο.
0: Καλημέρα στο Διονύση στην Καρσρούη.
1: Ναι.
0: Άκου μήνυμα. Μπορείτε να φανταστείτε, λέει, να είστε στη Γερμανία σε γραφείο με 10 ημεδαπούς και να σου λένε καλημέρα με σκυμμένο κεφάλι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα, βρε Διονύση. Πολλούς χαιρετισμούς από την πατρίδα. Έτσι, χαρείτε το. Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο. Ό,τι έχει ρόδες, λέει, φαίνεται ότι δεν ελέγχεται. Για αυτό που είχε πει ο κύριος Πατούλης, είχε ρόδες στο μηχάνημα. Καλημέρα, Ανδρέα. Όταν αναφέρατε, λέει, Σκόπια αρκετές φορές σήμερα, για τα κάψιμα, ότι πηγαίνουν οι πολίτες από τη Βόρεια Ελλάδα, υποθέτω, λέει, ότι εννοούσατε την πρωτεύουσα. Εσύ θέλεις να μας πας τώρα στα τα της συμφωνίας των Πρεσπών. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ρε φίλε, αναγνωρίζω ότι υπάρχει μια συμφωνία και ότι η γειτονική χώρα λέγεται Βόρεια Μακεδονία, αλλά μου βγαίνει δύσκολα. Δηλαδή θέλω έτσι με ευκολία να λέω Σκόπια.
1: Κι εγώ με ευκολία, ναι.
0: Το προτιμώ. Δεν εκπροσωπώ τη χώρα διεθνώς.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είμαι υποχρεωμένος. Οπότε αναφέρομαι στα Σκόπια. Καλημέρα και στον Πάνο για τις δηλώσεις των πολιτικών προσώπων των τελευταίων ημερών. Καλημέρα και στον Στέφανο, στο ίδιο μήκος κύματος. Έχουν προκαλέσει οι όργοι. Καλημέρα και στη Γεωργία. Πώς γίνεται να είναι, λέει, πιο φθηνά τα καύσιμα στις γειτονικές χώρες, στη Βουλγαρία και στα Σκόπια? Γιατί δεν είναι τόσο υψηλή η φόρη. Ενδεχομένως.
1: Να πούμε ότι μειώθηκαν τα έσοδα από τον ειδικό φόρο στα καύσιμα κατά 200 εκατομμύρια.
0: Πολύ
1: δηλαδή
0: σωστά.
1: Εδώ φαίνεται ότι μειώνεται η κατανάλωση. Και ακούω και τους πρατηρούχους να λένε ότι ο κόσμος βάζει λιγότερο καύσιμο ή μετακινεί το αυτοκίνητό του για τα άκρως απαραίτητα. Δηλαδή δεν κάνει άσκοπες μετακινήσεις. Άρα αυτό θα επιφέρει πλήγμα και στα έσοδα. Είναι λογικό αυτό.
0: Καλημέρα και στη Χρύσα, δηλαδή αν πάμε διακοπές λέει έστω στο εξοχικό μας θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μας. Καλημέρα και στον Πάνο, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, δώστε τα σε μένα και θα κάνω τον δυστυχισμένο. Καλημέρα και σε σένα. Έπεσε το τελευταίο για σήμερα. Isn't she lovely, τραγουδούσε ο Stevie Wonder σαν σήμερα το 1976 γιατί μόλις είχε γεννηθεί η κόρη του η Αΐσα. Την αντίκρισε λοιπόν και έγραψε το Isn't she lovely. Με αυτό θα σας αφήσουμε, θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κακομύριδες.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
6: Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα.
13: Πλατεία Κάνιγκος λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατακουζινού στο κέντρο της Αθήνας. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη, στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μεταμόρφωση και από Ανθούσα μέχρι Μαρούση. Καθυστερήσεις επίσης ανατμήματα στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Μαρίνα Φλίσμου μέχρι Ελληνικό και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης. Συναγερμός στη Νέα Ιωνία από πυρκαγιά σε καφέ με ναργιλέδες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε όλους τους ορόφους της πολυκατοικίας. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές καταγράφονται στα διαμερίσματα και των τριών ορόφων. Αρχίζουν οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς τους. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διασαφηνιστούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
14: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
3: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
15: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
16: Καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Η σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για το Nations League αποτέλεσε το βασικό θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA. Η Ελλάδα σοκάρει τη Γερμανία, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, εκθιάζοντας την απόδοση του συγκροτήματος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Κλέβει την μπάλα.
20: Αντένα.
21: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
22: Κτέλα Χαΐας.
23: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
22: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
13: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Ορεστιάδα.
20: Αντένα.
6: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
24: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
25: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

δεν πρόλαβε να μιλήσει για λαζονία υπουργών η Ντόρα Μπακογιάννη και μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε 4-5 χαρακτηριστικά κρούσματα αλαζονίας.

Κουλκουδίνας. Δεν τον ήξερα. Μέχρι τώρα δεν είχε εμφανιστεί πουθενά. Δεν είχε καταφέρει να γίνει γνωστός. Έγινε μέσα σε 5 λεπτά. Έκανε τη δήλωση με την οποία ξεπέρασε κάθε όριο κινησμού, ότι αν η κοινωνία δεν άντεχε την ακρίβεια, οι δρόμοι δεν θα ήταν γεμάτοι αυτοκίνητα. Τώρα πλέον τον γνωρίζουμε. Σπύρος Κουλκουδίνας.

Και βέβαια αυτός που παίρνει το χρυσό μετάλλιο αλαζονίας την εβδομάδα που πέρασε είναι μακράν με μεγάλη διαφορά ο Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός. Έχουμε, είπε, τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.

Αναμένουμε από την κυβέρνηση έστω και με αντίδραση Ραν-Ταμ Πλάν, τον θυμάστε τον σκύλο στο Λούκι Λουκ που του πατούσαν την ουρά στη σελίδα 2 και πεταγόταν πάνω στη σελίδα 32. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αντίδραση έστω και αλαράταν πλάν. Θα παραμείνει στην κυβέρνηση ο υφυπουργός που είπε ότι οι Έλληνες είναι νοικοκύριδες ή κακομύριδες.

Θα καταδικάσει η κυβέρνηση τη δήλωση Κουλκουδίνα. Που είπε όποιος δεν αντέχει να δώσει 10 ευρώ για βενζίνη να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Θα αναμείνουμε και θα υπενθυμίζουμε καθημερινά τα δύο φαινόμενα, αναμένοντας τον Ράνταμ Πλάν να αντιδράσει.

Τώρα είχαμε και δύο ωραίες ειδήσεις, δύο ωραίες καταστάσεις στο Σαββατοκύριακο που πέρασε. Μιλάω για την Ελλαδάρα, την εθνικάρα μας, η οποία έκανε πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της των τελευταίων δεκαετιών, κερδίζοντας μέσα στη Γερμανία αυτή την ομάδα που χωρίς αμφιβολία είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να πάρουν αέρα τα μυαλά μας, αλλά είναι φανερό ότι υπάρχει μια πολύ ευχάριστη συσσόρευση ταλέντου στη νέα εθνική, με παιδιά πολλά από τα οποία παίζουν σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους και έχουν συγκροτήσει ένα πολύ αξιόμαχο σύνολο. Νομίζω ότι μπορεί αυτή η εθνική να μας δώσει χαρές, μεγάλες χαρές στη συνέχεια. Βέβαια, ο Γιωβάνοβης είπε μην πάρουν αέρα τα μυαλά σας, δες στη συνέχεια. Βέβαια, ο Γιωβάνοβης είπε μην πάρουν αέρα τα μυαλά

παιδιά. Αυτά τα παιδιά που μας έκαναν πολύ περήφανους χθες το βράδυ. Η άλλη είδηση έρχεται από το Ολυμπιακό Στάδιο και τη συναυλία της Άννας Βύση. Δεν έχω ξαναδεί καλύτερη ελληνική συναυλία. Συναγωνιζόταν και σε επίπεδο παραγωγής και σε επίπεδο ουσίας μεγάλες συναυλίες παγκόσμιων θρύλων. Ήτανε πραγματικά ό,τι πιο άρτιο, ό,τι πιο διεθνές εντός εισαγωγικών, γιατί τα πρότυπα με τα οποία οργανώθηκε η συναυλία ήταν υψηλά διεθνή πρότυπα, έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Και βέβαια αποδείχθηκε ότι η Άννα είναι μακράν η κορυφαία τραγουδίστρια, γιατί το ποιος είναι κορυφαίος και ποιος όχι δεν το αποφασίζουν ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε οι κριτικοί με γιώτα, το αποφασίζουν οι πολίτες, το αποφασίζει ο λαός. 95.000 εισιτήρια έκοψε και πάνω από 100.000 ήταν μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, το γνωρίζουν όλοι, καθώς είχαν δοθεί από την ίδια την μεγάλη πρωταγωνίστρια της συναυλίας αυτής, την Άννα Βύση, και κάποια εισιτήρια σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να πληρώσουν το εισιτήριο και που ξέρει από την μακρά διαδρομή της ότι την ακολουθούν πιστά και ήθελε να τους κάνει ένα δώρο σε αυτή την πολύ μεγάλη ημέρα για εκείνην και για το ελληνικό τραγούδι. Και πρέπει να πω ότι ανακαλύψαμε ξανά για άλλη μια φορά τι έχει γράψει ο Καρβέλας. Έχει γράψει την άμμο της θάλασσας ο άνθρωπος και είναι αδικημένος από τα μέσα ενημέρωσης. Έχει και αυτό το μερίδιο της ευθύνης του για τον τρόπο με τον οποίο συνομιλεί, τον τρόπο με τον οποίο εκφράζει τις απόψεις του, που είναι ένας τρόπος υπερβολικά ροκ για τα ελληνικά δεδομένα, θα πω. Αλλά πάντως αποδείχθηκε ότι είναι ένας μεγάλος συνθέτης. Έχει γράψει την άμμο της θάλασσας. Της έχει δώσει υπέροχα τραγούδια τα οποία ξεσήκωσαν χθες 100.000 συμπολίτες μας το Σάββατο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η άλλη ευχάριστη είδηση που έχω είναι ότι φέτος θα αποκτήσουμε πρωτάθλημα μπάσκετ, όπως φαίνεται. Και εγώ μπορεί να είμαι βαμμένος Ολυμπιακός, αλλά αυτό μου αρέσει. Θέλω να βλέπω πρωτάθλημα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και φαίνεται ότι η ισχυροποίηση του ΠΑΟΚ αλλά και η ισχυροποίηση του Άρη που συνεχίζεται θα μας δώσουν ένα πολύ πιο, η ισχυροποίηση της ΑΕΚ που την έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια, θα μας δώσουν ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό και ενδιαφέρον πρωτάθλημα μπάσκετ. Δεν θα ζούμε πια αυτό που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, όπου ήταν οι δύο, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και όλοι οι υπόλοιποι σε μεγάλη απόσταση. Φαίνεται ότι οι αποστάσεις έχουν μειωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φτάσει στον τελικό, να νικήσει τον Παναθηναϊκό, και επίσης, ενώ βρέθηκε κάποια στιγμή να χάνει από τον Ολυμπιακό με πολύ μεγάλη διαφορά, το μάτς έγινε θρίλερ στο τέλος. Δείχνει αξιόμαχος ο φετινός ΠΑΟΚ, δείχνει αξιόμαχη η ΑΕΚ, δείχνει αξιόμαχος ο Άρης. Θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα. Βέβαια πρέπει να βοηθήσει και η διαιτησία σε αυτό, στο να δούμε ωραίο πρωτάθλημα, γιατί έχω την αίσθηση τελευταία ότι και στο μπάσκετ τα πράγματα από πλευράς διαιτησίας δεν πηγαίνουν πολύ καλά.

Τώρα η άλλη ευχάριστη είδηση των τελευταίων 24 ώρων είναι αυτή που έκανε πρώτο θέμα η Real News την Κυριακή για τον Ερντογάν, που μπορεί η μύτη του και η αλαζονία

του να φτάνει στο ταβάνι, αλλά φαίνεται ότι βρήκε το δάσκαλό του. Και ο δάσκαλός του ονομάζεται Ντόναλντ Τραμπ. Του πήρε 40 δισεκατομμύρια δολάρια με συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max και δεν του έδωσε τίποτα. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Και γίνεται πάρτι από τον αντιπολιτευόμενο τύπο στην Τουρκία για τον Τούρκο πρόεδρο που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε ούτε καν να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη συνάντησή τους ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει τουλάχιστον την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Ούτε αυτό έγινε. Ούτε αυτό έδωσε στον Ερντογάν. Πήγε, άφησε στο Αμερικανικό Ταμείο 40 δισεκατομμύρια δολάρια και έφυγε με άδεια χέρια. Και δεν θα κρύψουμε τη χαρά μας γι' αυτό.

Εν τω μεταξύ, σωστά επισημαίνει εδώ ο Γιάννης Βασιλόπουλος, ο διευθυντής του Real FM, ότι δεν είναι και πολύ τυχερός ο Ερντογάν, διότι τα Boeing 737 Max τα οποία αγοράζει, βγήκε χθες το βράδυ η είδηση ότι έχουν πρόβλημα και ανακαλούνται για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα το λύσουν. Δηλαδή και 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε και το προϊόν που αγόρασε δεν σκίζει, είναι προφανές, και έφυγε μόνο με φιλοφρονήσεις, με άδεια χέρια από τη Νέα Υόρκη.

Τώρα ένα άλλο θέμα που αξίζει να σχολιάσουμε είναι αυτή η δήλωση που αποδίδει η Wall Street Journal στην Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, την Gil Foyle. Της αποδίδει τη δήλωση αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Μπολοζάν στη Ρουμανία πριν από μερικούς μήνες. Τη δήλωση μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα. Αν το είπε αυτό η πρέσβης, η κυρία Gil Foyle, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί και η ελληνική κυβέρνηση και όλοι εμείς. Παρά την διάψευση των δικηγόρων της, η Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα δεν έχει βγάλει καμία επίσημη ανακοίνωση. Περιμένουμε να δούμε αν θα βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση και τι ακριβώς θα πει. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, το είπε μπροστά και στον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Αν είναι αλήθεια, νομίζω ότι και ο κύριος Παπασταύρου έχει χρέος να πει τι ακριβώς ελέγχθη. Τι ακριβώς έγινε και τι ελέγχθη. Αν συνέβη, επαναλαμβάνω, το διαψεύδουν οι δικηγόροι της, η πρεσβεία δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Αν συνέβη, είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια καλημέρα, δροσερή καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις, πάνω από 25 σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιοκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας.

0: Μανούλη μου, αυτό το δεν αναφερθήκατε στη γιορτή νεολαίας της ΚΝΕ στο Πάρκο Τρίτσι, σε άλλους, όχι σε μένα. Διάβαζα τα δημοσιεύματα του Ριζοσπάστη για το φεστιβάλ της ΚΝΕ κάθε μέρα, από την Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη. Και είχε πολύ κόσμο και μεγάλη επιτυχία, μαθαίνω, το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Θα σας πούμε περισσότερα αύριο, που θα δούμε και φωτογραφίες και αναλυτικό ρεπορτάζ στον Ριζοσπάστη. Πάμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί και με τη Λιάνα Κανέλη εδώ να σχολιάζει, μια που μιλήσαμε και για το φεστιβάλ της ΚΝΕ, την επικαιρότητα.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρι. Ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης. Κλειστή παραμένει η Ακαδημία στην πλατεία Κάνικος λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατακουζινού στο κέντρο της Αθήνας. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Λήψη στον ελληνικό κινηματογράφο, έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών. Περισσότερα στο real.gr.
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
13: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
12: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
14: Το ξεχάσαμε!
15: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
14: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
15: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
14: Και τέρμα η σπατάλη.
16: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
15: V-Timer και ξένιασες.
17: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
18: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
0: Σε ένα δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και δημοσιογράφο τη Λιάνα Κανέλη για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πρώην πλέον βουλευτής, έχει παραιτηθεί, και Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η πρωτέρια. Θέλετε να βρεθείτε στο Gastrosophy Fest 2026? Η Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιό Φάλιρο. Μπείτε στο Instagram της Πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τη συνάδελφο δημοσιογράφο, την κυρία Λιάνα Κανέλη. Αγαπητή Λιάνα, καλημέρα.
19: Καλημέρα Νίκο μου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες και καλή εβδομάδα.
0: Τι θα διάλεγες ως βασικό θέμα, αν έπρεπε να κάνεις ένα μόνο σχόλιο σήμερα? Θα ρωτήσω και για τα υπόλοιπα, αλλά θέλω να έχω τον δικό σου πρώτο τίτλο της επικαιρότητας, το δικό σου σχόλιο για το θέμα που θεωρείς ότι είναι το σημαντικότερο των ημερών.
19: Η αντίληψη ότι η Ελλάδα δεν είναι μικρή χώρα. Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο λαό. Και θα κρατιόμουν από το ποδοσφαιρικός νάνος της Bild.
0: Το τίτλο για την εθνική τους.
19: Ναι, θα έγραφα «Οι Έλληνες μπορούν να αντιμετωπίσουν τους Γερμανούς». Που σημαίνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που σημαίνει και το ΝΑΤΟ. Που σημαίνει ότι κανένας δεν θα μπορέσει να τους βάλει να πολεμήσουν για ξένα συμφέροντα. Γιατί οι Έλληνες έχουν ένα καλό, ξέρεις, ξέρουν να παίζουν. Να παίζουν. Έχουν ανακαλύψει τη λέξη, τη βασική. Παίζω. Και το παίζω πάει με την παιδεία. Θα πεις τώρα εδώ που καταντήσαμε. Μπορεί να βρεθούν ακόμα και φασιστοειδή να θέλουν να κάνουν χορηγίες σε σχολεία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια άλλη πολύ μεγάλη ιστορία. Όχι, εγώ απλώς πιστεύω ότι σήμερα έτσι ακριβώς όπως έχουν τα πράγματα, η νίκη της Ελλάδας μετά από 11 αναμετρήσεις είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που έφερε χαρά σε πολύ κόσμο.
0: Ανάταση.
19: Έξω ανάταση. Από τη βιομηχανία. Η χαρά αυτή είναι έξω από τη βιομηχανία. Το ποδόσφαιρο τους ή άλλως είναι μια υπόθεση κερδών, εταιριών, ανωνύμων, εξαγορών. Σε επίπεδο ποδοσφαιριστών, οι ποδοσφαιριστές είναι πια δυστυχώς εμπόρευμα όπως και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Αλλά αυτό είναι έστω μια μυθοπλασία ανώδυνη να χαρείς ότι μπορείς να κερδίσεις τους Γερμανούς σε μια χώρα που ποδοσφαιρικά όλοι λέμε στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Αυτό θα βάζα, Νίκο μου, πρώτο μέρος. Στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί και έρχεται μια χώρα εντός εισαγωγικών μικρή, νάνος, από ποια πλευρά νάνος, από ποια, η χώρα που σήκωσε κεφάλι στον ναζισμό και στον φασισμό.
0: Σωστά.
19: Η χώρα που αυτή τη στιγμή, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει στείλει τους ναζί στον οξαποδόρο σε σχέση με άλλες χώρες. Δεν επελάβνει καμία Λεπέν στην Ελλάδα.
0: Τώρα, δεν επελάβνει η Λεπέν στην Ελλάδα, αλλά για να σε τρολάρω και να σου δώσω... Και
19: έχουμε
0: να σου δώσω,
19: δεξιά, έχουμε δεδομένη δεξιά.
0: Και να σου δώσω ερέθισμα, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις περίπου ένα 20% και εμφανίστηκε ξανά και Κασιδιάρης στο προσκήνιο με αφορμή την αποφυλάκησή του.
19: Χαρά στο προσκήνιο και χαρά στη φάτσα. Ένας καταδικασμένος που βγαίνει τώρα και θέλει να επιπλέψει. Δεν μετράνε αυτά. Δεν μετράνε. Δεν μετρήσανε τον καιρό της δόξας τους. Έχει πέσει, έχει χυθεί αίμα για να μην μετράνε. Έχουνε βάψει τα χέρια τους με αίμα. Και δεν μπορεί να παρουσιάζει το ελληνικό λαό σαν βαμπύρ. Να θέλει κι άλλους φύσεις. Κι άλλους Λουκμάν. Κι άλλα ανοιγμένα κεφάλια. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν γυναίκες που αυτόν τον καιρό γίνεται τόσο αγώνες να θέλουν να τις δέρουν δημόσια. Τίποτα από όλα αυτά. Επομένως, τι να φοβηθώ.
0: Αυτό το 20% δεξιά...
19: Αυτό το 20-30% έχει πιστέψει κατά καιρούς τα πάντα. Τα πάντα. Από την Αθανασία. Εγώ είμαι οπαδός του τραγουδιού. Δεν υπάρχει... Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει Αθανασία. Λοιπόν, σε αθανασίες τέτοιων πραγμάτων δεν πιστεύω. Το φίδι του ναζισμού είναι αποτέλεσμα του συστήματος. Έρχεται, ξανάρχεται, το βγάζει, το φέρνει, το πλασάρει, το πάει παραπέρα. Η διαφορά της βιομηχανίας από την ανιδιοτελή προσφορά, ας πούμε, της κομμουνιστικής νεολαίας, είναι ότι πριν φτάσει στο φεστιβάλ, γιατί σ' άκουγα πριν που λες για το φεστιβάλ,
0: ναι, ναι.
19: Πριν φτάσει στο φεστιβάλ το δικό μας, έχουν γίνει από άκρους άκρη της χώρας φεστιβάλ. Επί μήνες. Η προσφορά είναι ανιδιοτελής. Η στράτευση είναι ανιδιοτελής. Το εισιτήριο είναι συμβολικό. 1-2 ευρώ κι αν. Άμα θες το πληρώνεις. Άμα θες και πεις δεν έχω παιδιά δεν το πληρώνεις. Δεν σε εμποδίσει κανένας να μπεις μέσα. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό σύγκριση με τη βιομηχανία του θεάματος. Γιατί μπορεί και να κάνεις και 2,5 ώρες να πας στο φεστιβάλ από την κίνηση. Δεν είχε πλακώσει τροχέα πλάκωση στο Ολυμπιακό Στάδιο, μην τρελαθούμε. Δεν είχε ρυθμίσει κυκλοφορίες. Δεν είχε ανοιχτά μετρό. Δεν είχε σύμπαστα την εξουσία. Μη και χαλάσει κάτι στη συναυλία. Έλεος. Εκεί και γόντουσαν. Μήπως δεν γίνουν ουρές. Γιατί υπήρχε εισιτήριο, ήταν ακριβό, ήταν ένα θέμα. Λογικό, καλά έκανε η τροχέα. Εγώ δεν λέω ότι έκανε άσχημα η τροχέα. Άλλωστε, αν έκανε κακά εκεί, θα είχαμε πρόβλημα κι εμείς. Δεν θα μπορούσε ο κόσμος, ξέρεις, γιατί νοιάζει. Για τις καλογρέζες, ας πούμε, και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να φτάσουν οι άνθρωποι. Βλέποντας λοιπόν την κατάσταση, η Γκυλφόιλ, απορώ γιατί σας έχει εκπλήξει που έκανε αυτό τον κινησμό και το λέει, μιλάω για τους δημοσιογράφους. Όχι ότι δεν έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να απαντήσει, η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να απαντήσει.
0: Και η κυβέρνηση και περιμένουμε και η πρεσβεία να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση. Φυγά, δεν υπάρχει ανακοίνωση.
19: Η πρεσβεία θα δώσει την ανακοίνωση την ώρα που θα κάνει την παρέμβαση. Δηλαδή θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ να βγάλει ανακοίνωση οποιαδήποτε πρεσβεία που έστειλε κομάντο στη Βενεζουέλα. Και τώρα μου έχει τα όπα-όπα τη Ροντρίγκες. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω επίθετο για την κυρία Ροντρίγκες, γιατί αν το χρησιμοποιήσω θα πληρώσεις και εσύ και εγώ πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλο πρόστιμο, σε διαβεβαιώ. Δεν χρησιμοποιώ κανένα επίθετο για τη Ροντρίγκες. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα? Εδώ είναι μια χώρα η οποία ομά και κοινικά καθόμαστε, το συζητάμε και το αναπαράγουν στα TikTokια και στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κάθε δήλωση ενός Τραμπ, ο οποίος λέει γουστάρισα τη Βενεζουέλα, έστειλα τα στρατά, έπιασα έναν, τον έβαλα στη φυλακή, βομβαρδίζω όποτε θέλω, κάνω ό,τι θέλω. Τα ίδια πράγματα στο Ιράν, τα ίδια πράγματα στην Παλαιστίνη. Και τι πράγμα συζητάμε τώρα? Πήραν έναν τύπο από το ISIS, μωρέ. Για το οποίο βλέπαμε τα σφαξίδια στους δρόμους και έγινε πρόεδρος της Συρίας. Αλλά αυτόν τον βάζουν από την πλάγια πόρτα στο Λευκό Οίκο, όχι από την μπροστινή. Δεν φόραγε καπελάκι μελάνι όταν πήγε ο Σύρος πρόεδρος. Η υπόθεση έχει επικοινωνιακά τουλάχιστον ξεφύγει, δεν είναι διαφορετική από αυτό που ήταν πάντα. Το κεφάλαιο. Ξέρουμε με μαθηματική ακρίβεια ότι έχουν κάνει υπολογισμό, προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δηλώσεις παντού. Στα πλαίσια αυτών των πραγμάτων γίνεται. Η αστική τάξη τρίβει τα χέρια της, γιατί δεν ξέρει πού να τα βάλει τα λεφτά. Τα πολλά έχουν κάνει πολεμικό προϋπολογισμό με ένα σχέδιο μεγάλης σύγκρουσης, αυτό που θα λέγαμε άνετα. Τεράστιο, μεγάλο πόλεμο, γενικευμένο πόλεμο, τρίτο παγκόσμιο. Βαφτίστε τον όπως θέλετε, καμία σημασία δεν έχει, μέχρι το 30. Μέχρι το 2030. Στηρίζοντας δικτάτορες, δικτατορίσκους, καθεστώτα εδώ, καθεστώτα εκεί, όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Τώρα ότι έρχονται και Έλληνες πολιτικοί και λένε ή εμείς ή αυτοί για να κάνουμε την παραλλαγή, τη χρωματική, εντάξει, αυτά είναι και ένα κομμάτι, πώς θα το πω, μικροαστικής ανεκδοτολογίας πέριξ του προεκλογικού κλίματος.
0: Τι βλέπεις στην πορεία για τις εκλογές και τι βλέπεις την επόμενη μέρα?
19: Ένα γερό κουκουέ. Γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει και σκέφτεται. Έχει το ελάττωμα να σκέφτεται, που λέει και ο Μπρέχτ. Και ήταν και το σύνθημά μας στο φεστιβάλ. Έχει το ελάττωμα να σκέφτεται ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή στις κρίσιμες καταστάσεις σκέφτεται. Βλέπει, ξέρει. Ξέρει και ποιοι κυβέρνησαν και πώς δεν κυβέρνησαν. Ξέρετε, δεν μπορεί να πει ότι κάποιος είναι αντισυστημικός. Ποιος ήταν αντισυστημικός? Οι Σπαρτιάτες, οι Έλληνες, ο Τσίπρας, η Ελπίδα, κλέψη, τι είναι αντισυστημική? Πιο συστημικός κόβει τις φλέβες σου. Δεν είναι απλώς μες στο σύστημα. Έχουν συμμετάσχει.
0: Και η Κωνσταντοπούλου συστημική.
19: Καλή, απολύτως. Απολύτως. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια. Όταν διάλεξε με την AI 80 ρόλους του συστήματος να παίξει. Εγώ δεν ξεχνάω τις εικόνες. Όλοι είναι συστημικοί, γιατί είναι όλοι μέσα σε αυτό το σύστημα, το καπιταλιστικό, της ξεσαλωμένης ελεύθερης αγοράς, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, και οι μόνοι που στεκόμαστε απέναντι σε αυτή τη φάση, ιδεολογικά, έμπρακτα, σταθερά και με συνέπεια 108 χρόνια τώρα, είναι το κουκουέ. Τι κάνουμε τώρα? Είτε σας αρέσει είτε όχι. Και μην αρχίσουμε τώρα τα μοντελάκια και που εφαρμόστηκε και που δεν εφαρμόστηκε. Γιατί δεν μπορείς να ισοπεδώνεις τις αντιστάσεις των λαών Και γιατί όταν μιλάτε για προβολή ή για χίλια δυο άλλα πράγματα, εγώ δεν είδα κανέναν να πεθάνει στην προβολή, ας πούμε, των δηλώσεων του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Σε ποια διάβαστε, είμαι σίγουρη.
0: Για ακόμα... ποιες δηλώσεις από όλες.
19: Ακόμα και εσένα. Όχι, αστείευομαι για το διάβαστο, έτσι μην το πάρεις και για προσβολή.
0: Όχι, όχι, δεν έχω τέτοιο θέμα, τα χαλαρός είμαι.
19: Ότι καλά κάνει
0: ούτε,
19: ο κόσμος...
0: ούτε παντογνώστης είμαι.
19: Ότι καλά κάνει ο κόσμος και βγαίνει στον δρόμο στην Ισπανία για να υπερασπιστεί μια γιαγιά 87 ετών που την πετάνε τα φάντσα από το
0: λοιπόν,
19: σπίτι.
0: Λοιπόν, τη δήλωση αυτή έχεις δίκιο, ήμουν αδιάβαστος, δεν την πήρα χαμπάρι.
19: Δήλωση και μάλιστα στο κρατικό κανάλι.
0: Μάλιστα.
19: Πάτσα κάρτα. Ο Βαρθολομαίος έφτασε να λέει καλά κάνει και βγήκε ο κόσμος δόξα στους δρόμους.
0: Μπράβο του.
19: Μπράβο του. Όταν το λέει ο Βαρθολομαίος λες μπράβο του. Όταν το λέει το κουκουέ, γιατί δεν λέτε όλοι μπράβο σας.
0: Όχι, πολλές φορές λέω μπράβο και σε πράγματα που λέει το κουκουέ.
19: Μα βγαίνουμε έξω.
0: Ειδικά σε αυτό το ραδιόφωνο, Λιάννα, δεν έχεις δίκιο να το λες.
19: Δεν μιλάω.
0: Είμαστε το πιο ανοιχτό ραδιόφωνο.
19: Δεν μιλάω σε προσωπικό επίπεδο, Νίκο, δεν το κάνω ποτέ μου όταν μιλάω και ειδικά με συναδέλφους. Μιλάω γιατί εκ των πραγμάτων δεν είσαι στην κομμουνιστική πλευρά, είσαι στην απέναντι.
0: Όχι, βέβαια. Αυτό είναι γνωστό.
19: Όποιος είναι στην απέναντι, λοιπόν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γι' αυτό και η διατύπωση του λόγου έτσι. Αλλά εμείς καλούμε τώρα.
0: Ναι,
19: τον
0: αλλά
19: κόσμο...
0: είμαι από εκείνους τους απέναντι που λένε ότι ο πολιτικός μου αντίπαλος, ανταγωνιστής, αυτός που έχει διαφορετική άποψη για τα πράγματα, είναι το κουκουέ.
19: Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς, αλλά δεν το λένε πολύ. Εγώ
19: όχι,
0: το λέω.
19: Ευτυχώς. Αλλά άμα θα φτάσουμε στο σοσιαλισμό ή βαρβαρότητα. Δεν ξέρω ποιος θα διαλέξει τη βαρβαρότητα και ποιος το σοσιαλισμό. Εμείς πάντως είμαστε στο δρόμο εν ώψη Ρούμπιο. Γιατί επειδή αρχίσαμε από την Κιλφόιλ, να δούμε και τη συνέχεια. Θα έρθει ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ και θα προσπαθήσει να εφαρμόσει εκβιασμούς και μεθόδους, κάτι ανάμεσα στο εμπάργκο της Κούβας, στους βομβαρδισμούς στο Ιράν και στην τελευταία αποχώρηση στρατιώτη από το Ιράκ, η οποία έγινε τώρα, αυτές τις μέρες. Αυτές τις μέρες. Σε κανάλια, εδώ και 20 και 30 χρόνια εσύ και εγώ, έχουμε καθίσει και έχουμε βάλει τον κόσμο να βλέπει τα φωτάκια από τους βομβαρδισμούς. Στην πρώτη φάση, στη δεύτερη φάση, στο Δέος, στην Άμμο, στα τέτοια, θυμάστε τις ονομασίες, στα τα βαφτίσια. Κάτι τρίτους δρόμους τότε του Μπλερ, κάτι τούτα, κάτι και τώρα φεύγουν οι στρατιώτες από εδώ. Απλώς καταφέρουν να φύγουν από το Ιράκ με την ουρά στα σκέλια και ο πυλά δεν ζητήθηκε κανένα. Δεν φεύγουν ούτε όπως φύγανε από το Βιετνάμ, ούτε όπως φύγανε από το Αφγανιστάν, ούτε όπου φύγανε, από όπου φύγανε οι Νατοικοί, οι σύμμαχοί τους και οι Αμερικάνοι. Και σε λίγο θα φοράνε όλοι και στολές και θα την παίζουν στην Ανταρκτική, στην Αρκτική απάνω, τώρα που πάτησε ποδάρι στην
0: Γρυλανδία
19: ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, ο κόσμος θα ξεπαγιάσει. Φυσικό είναι πολλές φορές να του μιλάς για τη Γρυλανδία και να σκέφτεται το σπίτι του φέτος θα είναι η Γρυλανδία. Μόνο εμείς θα του πούμε γιατί είναι η Γρυλανδία το σπίτι του φέτος. Γιατί είναι η Γρυλανδία. Ποιος πλουτίζει που θα γίνει το σπίτι του Βόρειος Πόλος. Που δεν θα έχει ζεσταθεί το κοκαλάκι του. Και θα ξεπαγιάσει. Και θα ξεπαγιάσει ο κόσμος φέτος. Θα κλεισεί και μέσα και θα είναι ξεπαγιασμένος γιατί με 2,5 ευρώ τη βενζίνη δεν βλέπω κανένα να κάνει βόλτες στο Σαββατοκύριακο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν. Και όταν λέμε θα ξεπαγιάσει στο σπίτι του, ξεχνάμε ότι θα ξεπαγιάσει πιθανόν και στο νοσοκομείο. Θα ξεπαγιάσει και στο σχολείο. Θα ξεπαγιάσει και το 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο, 13ωρο που δουλεύει.
0: Θέλω ένα σχόλιο σου,
19: Γιάννα,
0: θέλω ένα σχόλιο σου και για τις δηλώσεις ορισμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Θεοχάρης που είπε ότι υπάρχουν νοικοκύριδες και κακομύριδες, ή ο Κουλκουδίνας, ο βουλευτής Κουλκουδίνας, που είπε όποιος δεν έχει 10 ευρώ να βάλει βενζίνη να πάει με το λεωφορείο.
19: Όποιος συνδιαλέγεται με μύριδες του πλούτου δεν αναφέρεται στην ταινία ούτε στον αείμνηστο Βουτσά. Γι' αυτό τα λένε αυτά. Είναι αποθρασιμένοι και την ίδια ώρα εν πανικό. Υπάρχει αντίσταση από κάτω. Είτε τους αρέσει είτε όχι. Υπάρχει αντίσταση. Και η αντίσταση δεν είναι τα πρόσωπα. Αντίσταση είναι το σύστημα και αυτό που εκπροσωπεί.
13: Και το σύστημα λέγεται καπιταλιστικό και δεν είναι ένα αφηρημένο σύστημα, συστηματάκι. Λέγεται καπιταλιστικό. Και το καπιταλιστικό λέγεται ότι τα κέρδη όχι απλώς είναι πάνω από τους ανθρώπους, εκμηδενίζουν τους ανθρώπους ως διαδικασία. Και ότι κάτω από συνθήκες φρίκης, πείνα, φτώχεια, κρύο, δυστυχία, πόλεμος, εισβολές, κατοχές, ξαναστρατεύματα, μισθοφόροι, πρόθυμοι, συνεργάτες, ενσωματωμένοι, αυτά που ξυπνάνε και τελειώνουν τη μέρα τους, λέγοντας πόσο πιο κάθαρμα μπορώ να γίνω. Υπάρχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι βγάζουν λεφτά από τη δυστυχία των άλλων. Εκμεταλλεύονται τους άλλους μέχρι τελευταία δρανίδος. Είναι αυτοί που έχουν, οι ίδιοι, που έχουν το θράσος να λένε ότι τέλειωσε ιστορικά, χωρίς να μπορούν να το συνειδητοποιήσουν, τι μπούρδα λένε, τέλειωσε ιστορικά η αντίληψη ότι πρέπει να λάβει η χώρα τέλος η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Και βλέπετε κάτι αναλύσεις συναδέλφων μας που τολμάνε να πούνε ποιος είναι διάδοχος και ποιος δεν είναι διάδοχος των κομμουνιστών στην Ανατολική Γερμανία, στο αφεντέ, σε τούτο, σε εκείνο, σε τάλλο. Είναι αυτοί που έχουν φτιάξει τα χρηματιστήρια ενέργειας. Είναι αυτοί που πουλάνε και αγοράζουν ρήπους. Είναι αυτοί που αφήνουν τις βρωμιές τους σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και πίσω τους συντρίμια, γιατί προάγουν δυτικές αξίες και δυτικό πολιτισμό. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει και συνεχίζουν να πραγματοποιούν ανερυθρίαστα επενδύσεις επί του σφαγίου, παύλα, νεκροταφείου που λέγεται Γάζα και λωρίδα της Γάζας. Και έρχεται ένα κουκουέ και σου λέει ότι τη σήμερα ημέρα, τώρα που αυτοί είναι τρομοκρατημένοι από την AI και κάνουν δηλωσούλες οι οποίες μπορεί να μπουν και στην AI αύριο το πρωί, και η AI να έχει και ένα όρο διαφοροποίησης μεταξύ εμμύριδων, κακομύριδων, μουσαφύριδων, νοικοκύριδων, με κάτι φτηνιάρικες συνηχίσεις με τις οποίες γίνεται πολλές φορές πολιτική, γιατί αυτή είναι η άλλη πλευρά του πολιτιστικού λαϊκισμού. Είναι αυτή η οποία μπορεί να φάει έναν ανθρώπινο γνήσιο και ταλαντούχο μαζονάκι σε μια νύχτα σαν το σκυλί στα μπέλη. Και η μέρημνα να είναι πώς θα κρύψουμε και ποιοι άλλοι θέλουν να γίνουν ωραίοι, αθάνατοι, ανανεωμένοι και χίλια δυο άλλα πράγματα. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι μιλάνε για τις ατιμορρησίες και τους πειράζει η ατιμορρησία. Και μου λες ότι αυτοί που τους πειράζει η ατιμορρησία θα έρθουν έναν τιμωρημένο και καταδικασμένο για μέλος εγκληματικής οργάνωσης να τον στηρίξουν, ναι. Για να δικαιώσουν την τιμωρία ή την ατιμορρησία, τι από τα δύο.
0: Ευχαριστούμε τη Λιάννα Κανέλη. Καλημέρα, Λιάννα.
13: Και εγώ καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, Λιάννα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Χτίζεται, γκρεμίζεται, Ανακέμ.
11: Αντένα Πάτρας, 105,3.
20: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
21: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
22: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρο

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
4: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος. Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κλειστή παραμένει η Ακαδημία στην πλατεία Κάνιγκος λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατακουζινού στο κέντρο της Αθήνας. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, ενώ κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, της Πολεδομίας και του Υπουργείου Πολιτισμού πραγματοποιούν αυτοψίες και ελέγχουν στατικότητα στα γειτονικά κτίρια που υπέστησαν ζημιές από το οστικό κύμα. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς των θυμάτων για την ταυτοποίηση του DNA. Αρχίζουν σήμερα τα ζωντανά μαθήματα του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου. 81 εκπαιδευτικοί θα διδάσκουν δωρεάν 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε μαθητές γενικών και επαγγελματικών λυκείων, καθώς και ενιαίων ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων και λυκείων. Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26930 24690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.

0: Αντένα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ, επικρατώντας τον τελικό με 101-96 του ΠΑΟΚ. Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης. Περισσότερο στο φίλαθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
2: Έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς.
3: Αντένα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα Νίκο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Τι εβδομάδα κι αυτή?
0: Ανοίγει η εβδομάδα ζωηρή.
1: Ανοίγει η εβδομάδα ζωηρή.
0: Ζωηρή. Να σου πω.
1: Από όλα έχει ο Μπαξές.
0: Έχω μάθει ότι έχεις ενθουσιαστεί με τη δήλωση Θεοχάρη για νοικοκύριδες και κακομύριδες.
1: Όπως λένε και στις παλιάς ελληνικές ταινίες, ναι, είναι και της εκλογικής μου περιφερίας. Αλλά δεν ψηφίζω εγώ εκεί, ξέρεις.
0: Θυμάσαι την ταινία με το Βουτσά, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
1: Ναι, ναι, πώς ναι. Το είπε τώρα αυτός ο τύπος αυτό.
0: Έλατε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν και... τον είχα για τόσο κοινικό.
1: Επίσης και τον περιβάλλω με πολιτική συμπάθεια. Γιατί ναι. Εντάξει, είναι προσεκτικός γενικός. Το είπε και έχουν πιθαίνουν
0: και στα υπουργεία
1: αυτά.
0: Που πέρασε ναι, δεν ήταν κακός.
1: Προσεκτικός.
0: Τι θα κάνει τώρα ο Μητσοτάκης, θα τον αφήσει στην κυβέρνηση?
1: Α, γιατί έχεις καμιά τέτοια αυτή?
0: Ρωτάω.
1: Αν αρχίσει έτσι δεν θα μείνουν.
0: Αν,
1: θα
0: αν στην πορεία προς τις εκλογές βγαίνει ο ένας και λέει είστε οι μισοί Έλληνες κακομύριδες επειδή δεν είστε μαζί μας.
1: Βγαίνει ο άλλος
0: ο Κουλκουδίνας και λέει άμα δεν έχετε 10 ευρώ να βάλετε βενζίνη πάρτε το λεωφορείο.
1: Είστε μπιερή, αποκλαίτε το κτέλ εκεί τι έχει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι θα πάει στις εκλογές.
1: Και έχουμε και παλιότερα και άλλα 2-3 ακόμα φαινόμενα τέτοια, έτσι, ναι. Τώρα, υπάρχει
0: δεν πρόλαβε τώρα να πει για αλαζονία.
1: Ναι.
0: Και τρέξαν να την επιβεβαιώσουν.
1: Κάτι ξέρει από αλαζονία. Λοιπόν, Νίκο, κοίτα, πάμε παρακάτω.
0: Δεν είναι, ώρες δεν σε καταλαβαίνω.
1: Τι να πω, ρε, κι εγώ φουκάρασα. Κοίταξε, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να διώξει βουλευτές τώρα, ούτε υπουργούς, γιατί δεν είναι της παρούσης. Δεν μπορεί να το κάνει, είναι λάθος οι κινήσεις αυτές. Έχει δίκιο τώρα, γιατί αυτά δεν χρειάζονται ποτέ, όχι μόνο προεκλογικά. Και νομίζω ότι θα γίνουν οι συστάσεις. Και ο Μητσοτάκης έχει να αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα που αφορούν την ενέργεια. Αφορούν συγκρούσεις επιχειρηματικές, οι οποίες καθένας έχει τα δίκια του ή δεν έχει. Και ο πρωθυπουργός της χώρας, να κάνω τώρα το σοφό, δεν θυμώνει, λύνει προβλήματα. Εμείς θυμώνουμε καμιά φορά στο μικρόφωνο. Τα δικά μας προβλήματα πρέπει να τα λύνουμε. Ο πρωθυπουργός λοιπόν, τι θα πει, είναι, λέει, ενοχλημένος ο πρωθυπουργός με το τάδε ή τον τάδε κλπ. Ωραία, λίστα τα θέματα. Γι' αυτό είσαι εκεί, για τα μεγάλα, τα καλά, για τα ταξίδια, για την Ευρώπη, για το αυτό, για τον ΟΗΕ, μια χαρά, για το Κογκρέσο. Αλλά, αδερφέ, έρχεται η ώρα πρέπει να βάλεις το χέρι, μην πω πού. Βάλτο.
0: Οι αποφάσεις.
1: Πώς με είδες?
0: Πολύ δυνατός.
1: Κατανοητό.
0: Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Εδώ η Σόφη Μαραγκίδου σου στέλνει ευχές για καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου,
0: και λέει
1: Σόφη.
0: Να σε βλέπουμε και στο δελτίο του Αντένα. Γιατί μία φορά ίσον καμία, λέει.
1: Έτσι. Μ' αφήνει ο παπαδρός σου στα γρανάπαυση για λίγο καιρό.
0: Για να φουντώσεις.
1: Αύριο το πρωί, Σόφη, ποιος το είπε, δεν ξέρω. Αύριο το πρωί θα είμαι στα παιδιά το πρωί εκεί. Στον Αντένα.
0: Στο Καλημέρα Ελλάδα, εκεί στον Άκη τον Παυλόπουλο και στο Βασίλη το Χιώτη.
1: Και στο Βασίλη.
0: Θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη δύο νομίζω ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Σε 1-2 λεπτά, Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πρώην βουλευτής, υπέβαλε την παραίτησή του, και Γιάννης Λοβέρδος στη συνέχεια, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telecom.gr, telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

Να και ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής μας, λέει θα είχε ενδιαφέρον να δει κάποιος πόσα χρήματα έχει ξοδέψει η Νέα Δημοκρατία για την επικοινωνία και τα φροντιστήρια στελεχών για να γίνονται τελικά αυτές οι γκάφες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311 18311, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311.

0: Κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή, καλή εβδομάδα.
2: Και στους ακρότες μας.
1: Να αρχίσουμε τώρα με κάτι που ασχοληθήκαμε και λίγο πριν, με δηλώσεις οι οποίες προκαλούν προβλήματα στη κυβέρνηση, εκνευρισμό στον κόσμο. Και αφορά και εσένα, Γιώργο. Έκανες μια δήλωση εκεί για ότι η κυβέρνηση χρειάζεται πλασμαφαίρεση κλπ. Και αναρωτιέμαι και τον αναρωτιέμαι και προσωπικά, τι χρειάζεται εσύ, γιατί τώρα κάνεις αυτές τις δηλώσεις?
2: Δεν είπα ότι χρειάζεται.
1: Δημιουργούν οξύτητα, δεν το έχεις ανάγκη δηλαδή. Αυτό,
2: ναι,
1: αυτή την
2: ναι, θέλω να πω, κύριε Δελατόλα, σας ευχαριστώ για την ερώτηση.
0: Είπε ουσιαστικά ο Καραμέρος, και δεν ξέρω τώρα γιατί του την πέφτουν όλοι. Είπε ότι ρουφάν το αίμα του λαού που λέγανε παλιά, που έλεγε παλιά το κουκουέ ή ο ριζοσπάστης. Αυτό είπε. Αυτό είπε. Απλώς έπεσε τώρα πάνω στην ευαισθησία της στιγμής.
2: Παρ' όλα αυτά δεν θα επιμείνω σε μια υπερβολή δεδομένη της επικαιρότητας με το θάνατο Μαζονάκη. Όμως τον πύχη της πολιτικής μας έκφρασης πολλές φορές τον βάζει η ίδια η πραγματικότητα. Και ναι, να την αλλάξω τη λέξη και να πω ότι πρόκειται για μια οικονομική αφέμαξη. Για τους πολίτες, για την αγοραστική τους δύναμη, για στο σούπερ μάρκετ, στο πρατήριο καυσίμων, στους λογαριασμούς ενέργειας.
1: Ο Κουτσούμπας του λέει πιο καθαρά αυτό που στο πίνει.
0: Πίνουν το αίμα του λαού, έτσι λέει ο Κουτσούμπας.
2: Οι παππούδες μας και οι γονείς μας λέγανε λαέ πολέμα σου πίνουν το αίμα. Εντάξει,
1: προχωράμε. Σε λίγο θα φτάσουμε στην εθνική αντίσταση.
2: Σίγουρα όμως δεν χωρίζουμε τους πολίτες, οι νοικοκύριδες και οι κακομοίριδες.
1: Ωραία, τώρα για να πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε καταρχήν στο θέμα, πριν πιάσουμε τα πολιτικά προς το τέλος, που αφορά τον κόσμο το πολύ για την ενέργεια. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κάνει κάποιες κινήσεις. Υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση γενικότερα ότι έχει καθυστερήσει. Η κυβέρνηση λέει, βλέπω και τι συμβαίνει ευρύτερα σε ένα τομέα ο οποίος επηρεάζεται κάθε μέρα από τις εξελίξεις πολιτικές, τις οικονομικές. Θα παίρνω αποφάσεις κάθε 15 μέρες, αρχίζει γενομένης από την Τετάρτη. Εσείς τι λέτε?
2: Εμείς, κύριε Δελατόλα, λέμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα ανακοινώσει μέτρα η κυβέρνηση, μολονότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε, προανήγγειλε μέτρα στη δημόσια τηλεόραση. Στην αρχή μας έλεγαν ότι θα είναι την Δευτέρα που μας πέρασε, μετά την Παρασκευή προχτές, τώρα πηγαίνει για τις 14 Οκτωβρίου. Να πω απλώς ότι μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, έλαβαν έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα ήδη από το Μάρτιο, προσέξτε, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί αδικαιολόγητα. Η τιμή, ξέρετε, της αντλίας μεταφέρεται σε όλη την οικονομία. Ακριβότερη μετακίνηση σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, ακριβότερα προϊόντα και σίγουρα μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτή η καθυστέρηση της κυβέρνησης ενδεχομένως να κοστίσει, δεν ξέρω αν θα προλάβει το χειμώνα έτσι που το άφησε.
1: Εσείς τώρα, αν επιτρέπεις, Νίκο, να τον συνεχίσω λίγο. Βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λέει, έχει τέσσερις επιλογές λέει, στην κυβέρνηση, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Μία από αυτές είναι και η φορολόγηση στα υπερκέρδη, όπως τα ονομάζει, των εταιριών και διάφορες άλλες. Εσείς γιατί προτάσετε αυτή την επιλογή? Θεωρείτε ότι είναι, ας πούμε, πολύ βασική, να έχει μόνιμο χαρακτήρα? Και θα ήταν χρήσιμο να μας το εξηγήσετε και αν συμβαίνει και σε άλλες μέρες, σε άλλες χώρες.
2: Είναι τέσσερα τα εργαλεία που έβαλε στο τραπέζι ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Δελατόλα, βάζοντας και ένα πύχη στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο 1,40 για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,80 για το πετρέλαιο κίνησης. Δύο από τα τέσσερα εργαλεία αφορούν και τα δηληστήρια, για τα οποία δεν απαντάει η κυβέρνηση. Πλαφών στα περιθώρια κέρδους, σε όλη την αλυσίδα από τα δηληστήρια μέχρι την αντλία.
0: Πάντως η δήλωση αυτή, συγγνώμη για τη διακοπή, παρακαλώ, κύριε Καραμέρη, η δήλωση αυτή έχει μια αδυναμία. Είναι σαν εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σαν να είναι αναλυτής και μας λέει ποια εργαλεία υπάρχουν για να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Δεν είστε αναλυτές, δεν κάνετε θεωρία. Εσείς πρέπει να μας πείτε ποια είναι η δική σας πρόταση. Εσείς ποια εργαλεία από αυτά θα αξιοποιούσατε, σε ποιο βαθμό, με ποιο τρόπο και με τι κόστος?
2: Βεβαίως. Και τα τέσσερα συνδυαστικά, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν το κόστος διήλυσης του λίτρου ήταν τα τελευταία 10 χρόνια μεσοσταθμικά στα 16 λεπτά και έχει φτάσει στα 60, δεν χρειάζεται κανείς να σκεφτεί πολύ ότι ιδιαίτερα σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και γεωπολιτικής αστάθειας με όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να υπάρξει μια σταθεροποίηση σε αυτό το κέρδος, να μπει ένα πλαφόν. Σε σχέση με την έκτακτη φορολόγηση των κερδών των δηληστηρίων, που το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν κοντά στα 2

0: δις, εκ των οποίων το 1,3 είναι έκτακτα κέρδη, αυτά που και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει με τον όρο windfall profits, νομίζω ότι μια φορολόγηση για ένα διάστημα θα μπορούσε να είναι ένα άλλο εργαλείο. Επίσης, είναι εργαλεία που έχουν χρησιμοποιήσει άλλες χώρες, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν εδώ είναι στα 70 λεπτά, ενώ στην Ευρώπη το κατώτατο όριο στα 35 λεπτά. Άρα δεν κάνουμε τους αναλυτές. Δείχνουμε τα εργαλεία, όπως τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα που έκανε η Ισπανία στο 13% για ένα διάστημα, προκειμένου οι τιμές να είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, να έχουν ένα πλαθόν οι τιμές. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αλυσίδα που σας περιέγραψα, μεταφορές, προϊόντα, διαθέσιμο εισόδημα. Άρα δεν κάνουμε διαπιστώσεις. Προτείνουμε. Αμηχανία έχει κυβέρνηση που μεταθέτει πιο κάτω και βρίσκει ως υπεκφυγή το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα μιλήσει για μια ρήτρα διαφυγής, ενώ θα μπορούσε να έχει πάρει μέτρα που δεν έχουν δημιουργήσει ένα νομικό κόστος. Το αντίθετο, το ένα από τα δύο μέτρα αυτά, όχι το πλαφόν, ενώ η φορολόγηση των windfall profits, προφανώς θα απέφεραν και κάποια έσοδα προκειμένου να αντισταθμιστεί η όποια απώλεια από τον ειδικό φορολογικό.
1: Τώρα, ακούμε και φίλοι μας ακροατές που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και στηρίζουν την κυβέρνηση και άποψή τους και δικαιωμά τους και καλά να είναι. Και λένε, γιατί ο Μητσοτάκης δεν το κάνει αυτό? Γιατί να δυσαρεστεί με την καθυστέρηση? Γιατί να περιμένει την Ευρωπαϊκή Ένωση? Μήπως είναι τα κόστη μεγάλα? Μήπως δεν μπορεί να το αντέξει? Ενώ ταυτόχρονα πράγματι λέει ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι από το 19 είμαστε σε εξιστόρι μόνιμο. Γιατί το κάνει αυτό? Κάτι δεν μπορεί να κάνει. Κάτι τον εμποδίζει. Ή είναι αντίληψη?
0: Σε αυτό το ερώτημα, κύριε Δηλατόλα, πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Όπως θα πρέπει να απαντήσει μια σειρά ζητημάτων που ανακύπτουν καθημερινά, όπως παράδειγμα τι γίνεται με τον τραπεζικό δανεισμό, γιατί αποκλείονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτούσα σήμερα τα στοιχεία νωρίτερα στο real.gr που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για 701 μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν δανειστεί 36 δις. Έχουν πάρει το 43% των δανείων.
2: Το 1,2% των επιχειρήσεων.
0: Από τις επιχειρήσεις που μπορούν. Και να σας πω κάτι. Με ικανοποίηση θα ακούσουν και αυτοί που μπορεί να ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ή προσπαθούν να επιχειρήσουν σε ένα δυσμενές περιβάλλον ότι εμείς έχουμε ένα σχέδιο το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και απόψε μάλιστα θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τα αιτήματα και τις θέσεις των επαγγελματιών του ΕΑ, καθώς θα παρευρεθεί στις 7 στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω. Θα ήταν πολύ εύκολο να πω ότι υπερασπίζεται τα κέρδη των ολιγοπολίων κλπ. Που είναι και μια πραγματικότητα ενδεχομένως. Ένα διοπόλιο στα καύσιμα, το οποίο το έχει επισημάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λέγοντας ότι δεν μπορούν να πιεστούν οι τιμές σε καμία περίπτωση όταν υπάρχει αυτή η συνθήκη. Είναι δηλαδή παθογένειες που υπάρχουν και παθογένειες επεκτείνονται και σε άλλα ζητήματα. Βλέπω τώρα δύο εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία για την κατάρτιση και μία για το τι συμβαίνει με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι ένα κράμα, αν μου επιτρέπετε, απραξίας και υπεράσπισης κάποιων συμφερόντων. Θα βάλω και την απραξία, ξέρετε, τους τελευταίους μήνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου κυρίως αναλώνεται στην επικοινωνία, βάζει με επιτυχία, οφείλω να πω, στη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα το ζήτημα των εκλογών και από κάτω φέρνει μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη που όλο και δημιουργεί προβλήματα στην πλειοψηφία των πολιτών.
2: Τώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν κουνάει τη βελόνα. Έχει κολλήσει. Εκεί στο 16, 16,5 έχει κολλήσει η βελόνα. Και εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου να είναι στα ίδια ή και πιο κάτω από τα ποσοστά με τα οποία έφυγε, παρετήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Πώς το εξηγείτε? Η ψαλίδα αντί να κλείνει με τη Νέα Δημοκρατία, κλείνει με το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί στην τρίτη θέση.
0: Να μου επιτρέψετε, μιλώντας εσείς για βελόνα, να πω ότι αυτή η ορολογία ανήκει σε άλλο κόμμα.
2: Ναι, ναι, είναι γερουλάνιος
1: ορολογία. Καλή ατάκα ήταν πάντως.
0: Να σας πω, έρχομαι λίγο από την αναλογική τεχνολογία, σιγά σιγά θα την αναζητούμε με αυτά που συμβαίνουν. Ας περάσουμε στην ψηφιακή εποχή και να πούμε ότι ένα κόμμα το οποίο προσέχει πολύ Ελλάς και την ψηφιακή διαβούλευση και όλα αυτά, αλλά σίγουρα ένα κόμμα 3,5 μηνών που δεν μπορεί να έχει γραμμική άνοδο από το ξεκίνημά του και για όλους τους μήνες, αφενός. Αφετέρου, ξέρετε, Είχαμε και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου τα κόμματα μπήκαν στο πάγκο του προκρούστη, όπου το μαχαίρι και το καρπούζι το έχει κυβέρνηση, η οποία παρέχει και με αυτή η συνομιλία κυρίως με τους πολίτες την επίμαχη περίοδο της έναρξης της σεζόν. Θεωρώ ότι είναι και η εικόνα της Θεσσαλονίκης, όπου τα κόμματα μπήκαν στη σειρά και είχαν παροχολογία τα περισσότερα. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε και κατάφερε να κερδίσει αξιοπιστία και μακροπρόθεσμα, ακόμα και αν δεν είχε το κόμμα τα δημοσκοπικά ωφέλη που θα μπορούσε να έχει σε μια άλλου είδους ομιλία, που δεν θα μιλούσε για το παραγωγικό μοντέλο, για το πώς πρέπει να αναπτυχθεί η χώρα το επόμενο διάστημα, και απλά θα υπέσχετο προγράμματα που θα παρήχαν τα πάντα στους πολίτες. Δεν το έκανε αυτό, οπότε νομίζω ότι είναι ώρα να συνομιλήσουμε με όλους τους πολίτες, και αυτούς που είναι πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στις μη κοστολογημένες ή υπερβολικές παροχές. Αυτή είναι η εικόνα των δημοσκοπήσεων τις τελευταίες μέρες. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας και σιγά σιγά, να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, και ελπίζω να μην είναι υπερβολική αυτή τη φορά, νοικοκύριδες και όλοι εμείς που μας λένε μιζέρους ή κακομύριδες, θα ενωθούμε, θα ψηφίσουν οι πολίτες Ελλάς και Αλέξη Τσίπρα. Αντιλαμβάνονται ότι είναι η πιο σοβαρή, αξιόπιστη, μετρημένη, εναλλακτική, προκειμένου να αλλάξει η κυβέρνηση όπως ζητά το 70% των πολιτών σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
2: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα σε 4-5 λεπτά.
0: Σας περιμένω. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις. Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

0: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κλειστή παραμένει η Ακαδημία στην πλατεία Κάνιγκος λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατακουζινού στο κέντρο της Αθήνας. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Eurospass 2026. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια. Περισσότερα στο real.gr. Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Ελληνικός Χρυσός. Και πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
1: Ναι, να κάνω το ερώτημα, ναι. 2-3 πολιτικά ακόμα. Εσείς πήρατε μια απόφαση, η οποία σας τιμά ως προς τη διαδικασία. Λέτε, εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ, παρετούμε, ανεξαρτοποιούμε, δεν το επιλέγω και παρετούμε, παραδίνω και την έδρα, αν το λέω καλά, καλά δεν το λέω.
2: Καλά το λέτε.
1: Ωραία. Και εντάσσομαι σε ένα χώρο μέσα από μια διαδικασία που ο χώρος θα αποφασίσει στην πορεία. Άλλοι επέλεξαν να κρατήσουν και την έδρα, δηλαδή και το μισθό 5-6-8 μήνες, και εκεί κατά το Μάρτιο-Απρίλιο να την κάνουν δίπλα για να εκλεγούν και να βοηθήσουν και τον χώρο. Να το καταλάβω κι αυτό. Δεν είναι το καλύτερο. Εσείς επιλέξατε κατά τη γνώμη του καλύτερο. Και επίσης η γνώμη μου δεν μετράει γι' αυτό. Μετράει του Τσίπρα, ο οποίος είπε όσοι είναι να ανεξαρτοποιηθούν, όχι να παραιτηθούν. Πότε θα έρθουν οι άλλοι πρώην συντροφοί σας σε αυτή τη διαδικασία, έχετε εσείς εκτίμηση?
2: Τώρα θα με πει ο κύριος Χατζηνικολάου, αναλυτή και σχολιαστή, αν απαντήσω για τους άλλους.
1: Πρώτη φορά είναι πολιτικός να κάνει το σχολιαστή.
2: Όχι, όχι.
1: Εσύ τουλάχιστον υπήρξες και δημοσιογράφος, το ξέρεις.
2: Είναι και πολύ αποδοτικό. Εγώ βλέπω και υπουργούς της κυβέρνησης που κάνουν τους σχολιαστές, τους διεθνολόγους στον έξτρα χρόνο.
1: Εύκολα σου έβαλα, εύκολα.
2: Εντάξει, το ξέρω, δεν διαμαρτύρομαι, κύριε Δελατόλα, προσέξτε. Το ζητούμενο είναι μια παστρατιά δημοκρατική με αρχηγό και υποψήφιο πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τα υπόλοιπα είναι ζήτημα μεθοδολογίας και ο καθένας επιλέγει, ξέρετε, τον τρόπο με τον οποίο θα πολιτεύεται, με μια βάση, αν με επιτρέψετε, ως αντίληψη, όσες δυσκολίες και αν έχει. Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο αυτό. Ο εκλεγμένος είτε στην αυτοδιοίκηση είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή εισπράττει μια αντιμισθία κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του. Τώρα βέβαια εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε τα φαινόμενα πολυετών θητιών με ανθρώπους που δεν θυμόμαστε καν τι έκαναν πριν την θητεία τους, ας πούμε, ως επάγγελμα. Οπότε υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό. Εγώ δεν θέλω, ξέρετε, να βάλω στη διελκυστίνδα τη δική μου επιλογή με την επιλογή άλλων βουλευτών. Αν με επιτρέψετε να σας πω ότι και το να διατηρήσει κάποιος την έδρα του ανεξάρτητος βουλευτής έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τους συμπολίτες του μεγαλύτερη επάρκεια, να φέρνει θέματα στο κοινοβούλιο, να έχει μια αντιστοίχηση με την κοινωνία. Εγώ δεν το... Έχει ένα θεσμικό χαρακτήρα. Όμως, να με επιτρέψετε να πω και κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Προχτές, επειδή οι πρώην βουλευτές πολλές φορές πηγαίνουμε στη Βουλή για διάφορα διαδικαστικά, βρέθηκα στη Βουλή την ημέρα της δεύτερης συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η εικόνα της Βουλής αυτής, και δεν φταίει το πολίτευμα ή η κοινοβουλευτική δημοκρατία για αυτό, είναι μια παρακμιακή εικόνα. Όχι μόνο γιατί υπάρχουν πάνω από 50 ανεξάρτητοι βουλευτές, όχι μόνο γιατί είναι μια Βουλή των 297, όχι μόνο γιατί ακόμα και η πλειοψηφία δεν πηγαίνει να ακούσει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν έχει αντιστοίχηση η σύνθεση αυτής της Βουλής του 2023 με το τι συμβαίνει τώρα στην ελληνική κοινωνία. Να με επιτρέψετε αυτό το σχόλιο, που είναι μια πραγματικότητα. Όταν μάλιστα δεν διαμορφωθεί απολύτως το σκηνικό, το πολιτικό με το οποίο θα πάμε στην κάλπη, γιατί βλέπω ότι και το γνωρίζετε, υπάρχουν ζυμώσεις και κεντροδεξιά-δεξιά, τότε θα είναι μια Βουλή που εντάξει, πηγαίνει τις εκλογές πιθανότατα στο συνταγματικό του χρόνο, κ. Μητσοτάκης, και έχει απόλυτο δικαίωμα ως Πρωθυπουργός. Από την άλλη, όμως, αντιστοιχίζεται με την κατάσταση στην ελληνική κοινωνία αυτή η Βουλή.
0: Κύριε Καραμέρε, να ρωτήσω κάτι. Σας θέλει ο Τσίπρας εσάς τους πρώην Σιριζέους στο καινούριο πλοίο με το οποίο πηγαίνει για Ιθάκη, ή προτιμάει τους καινούριους? Γιατί τον άκουσα να λέει στην τελευταία συνέντευξη ότι έχουν έρθει, λέει, και κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτές και λοιπά, είναι στο κατάστρωμα, είπε. Έτσι τον άκουσα να λέει. Και θέσεις είναι... λέει πριβέ και VIP και λοιπά δεν υπάρχουν για κανέναν.
2: Σωστό είναι αυτό. Ναι. Σωστό είναι αυτό. Και το κατάστρωμα μήπως, έχει το
0: μήπως,
2: ενδιαφέρον
0: μήπως
2: του.
0: Το rebranding ναι. απαιτεί αποσυριζοποίηση και είστε βαρύδια ή πρώην του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κοιτάξτε, χωρίς να διαγράφω ούτε μέρα από τις πολιτικές μου επιλογές, αντίθετα, εγώ θεωρώ ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά στα τρία χρόνια που
0: αλλά
2: εγώ.
0: Αλλά εσείς δεν ήσασταν για καθαρό ΣΥΡΙΖΑ, προερχόσασταν από το χώρο της οικολογίας.
2: Ναι, από την πολιτική οικολογία, δηλαδή δεν υπάρχει παρθενογένεση στην πολιτική και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Κοιτάξτε, σημαντικό είναι εμείς στο κατάστρωμα που αποτελούμε τη βάση του κόμματος, παρακολουθούμε και τι γίνεται στη γέφυρα και τι γίνεται και σε άλλα τμήματα του πλοίου. Πηγαίνει καλά. Μπορούμε και καλύτερα, γιατί όπως λέμε και όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, θέλουμε να παράξουμε περισσότερο, να μοιραστούμε δικαιότερα και να ζήσουμε καλύτερα.
1: Τώρα ας κρατηθώ με το καράβι που αργεί. Γιώργο.
0: Το έλεγε ο Κακαουνάκης αυτό. Μακαρίτσα. Καράβι που αργεί, λέει. Τι φέρνει, τι φέρνει.
1: Πιο γρήγορα. Πάρτε τα ταχύπλοια, Ιθάκη.
2: Κοιτάξτε,
1: γιατί ο χρόνος είναι λίγος.
2: Πρέπει να είναι ασφαλής η διαδρομή και ασφαλές και το λιμάνι.
1: Είναι πράγματι το
2: ο
1: ζητούμε.
2: Τρόπος με τον οποίο τοποθετεί το Αλέξη Τσίπρας και μίλησε και στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας και για τα Secunomics, γιατί εστιάζουμε σε ένα-δύο ζητήματα και ξεχνάμε σημεία, νομίζω ότι διασφαλίζει για τους πολίτες μια επόμενη μέρα μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας με τις απαραίτητες ρήξεις και ανατροπές, αλλά χωρίς να διακυβεύεται τίποτα από την ομαλότητα την οποία μάλιστα. αντίθετα τορπιλίζει καθημερινά με
0: διαφορετική. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιώργο Καραμέρο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, γεια σου.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
11: Καλώστη.
12: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Σου έφερα κέικ.
13: Γεια σας.
12: Ο κύριος.
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Οκτωβερ Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.

0: Είχαμε τηλεφωνικό ραντεβού με τον υφυπουργό εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Δεν καταφέρνουμε να τον βρούμε. Τον βλέπω και στα παράθυρα ενός τηλεοπτικού σταθμού τώρα. Φαίνεται ότι στην πορεία προς τις εκλογές διπλοτριπλοκλίνουν. Διπλοτριπλοκλίνουν που θα βγουν.
1: Τι να κάνεις.
0: Και η τηλεόραση πάντα τους ελκύει περισσότερο. Ειδικά όταν είναι και ωραία παιδιά όπως ο Γιάννης. Γιατί υπάρχει και εικόνα. Υπάρχει και εικόνα. Λοιπόν, να Αντώνη, ρωτούσε. Βλέπω λοιπόν, να σου παίρνω λοιπόν, εγώ συνέντευξη. Βλέπω
1: να σου παίρνω.
0: Έχω δύο-τρία θέματα που θέλω να σχολιάσουμε.
1: Ναι, ναι, αλλά θέλω να με βγάζεις και λίγο εκτός ορίων.
0: Δεν νομίζω. Ένα θέμα που θέλω να σχολιάσουμε είναι αυτό που έπαθε ο Ερντογάν, που φαίνεται ότι βρήκε το δάσκαλό του από τον Τραμπ. Έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, που προφανώς ήθελε να τα ξεφορτωθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν είδες, χθες βγήκε ότι έχουν και προβλήματα αυτά, λέει, και ανακαλούνται για να τα εξετάσουν κλπ. Ο άλλος έχει υπογράψει 40 δισεκατομμύρια δολάρια και πήγε στη Νέα Υόρκη και ούτε καταδέχθηκε να τον συναντήσει ο Τραμπ. Καλά, εννοείται ότι για τα F-35 δεν είπε λέξη. Λέξη.
1: Επιλέξει, αυτό είναι ένα θέμα που θέλει Κογκρέσο, το έχουμε πει 100 φορές. Αλλά αυτή η παρατήρηση.
0: Ναι, αλλά του είχε υποσχεθεί, για παράδειγμα, ότι θα τον προμηθεύσει με κινητήρες για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Ούτε αυτό το κάνει.
1: Ναι. Ανοίγει την ατζέντα τώρα. Να απαντήσω εγώ, γι' αυτό με ρώτησες.
0: Ναι.
1: Πρώτον, το θέμα των F-35, μπορεί κανείς να πει δεν μπορεί να μπει στην ατζέντα, έχει μπει 2-3 φορές. Εκεί υπάρχει τον πρόεδρο του Κογκρέσου, πριν τις ενδιάμεσες δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει, γιατί θέλει νόμο κλπ. Αυτό είναι πολύ καλό και είναι και καλό για τα δικά μας, για τη δική μας εδώ ισορροπία και κυριαρχία, θα έλεγα, στο κομμάτι αυτό. Τα άλλα δύο έχεις δίκιο. Είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία, θα μπορούσε να τον συναντήσει, να την επικαλεστεί ξανά για να την μπουσάρει και να τη δώσει αυτή. Δεν το κάνει. Τι μπορώ να καταλάβω γιατί επέλεξε αυτή τη στάση. Δεν τη συγκρίνω με αυτήν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μου είπε κάποιος ότι όσο δεν συναντά τον Τραμπ ο Μητσοτάκης, τόσο καλύτερο για τον Μητσοτάκη. Γιατί πας με μια τζέντα χ και βάζει τρία χ και δεν ξέρεις πώς θα βγεις.
0: Τι θα σου προκύψει.
1: Ναι, εγώ λέω ότι είναι και μια έτσι δική μου αίσθηση, ένα λίγο φρένο, λίγο αυτό το πάγωμα που το πες με έναν τρόπο που έχει να κάνει με την υπέρμετρη και από τη δική του πλευρά φυσικά επιθετική ρητορική εναντίον του Νετανιάχου,
0: του Ισραήλ.
1: Ναι, του Ισραήλ. Και εκεί πρέπει ο Αμερικανός Πρόεδρος, που δεν το συνηθίζει, να κρατήσει κάποιες ισορροπίες. Εκεί το εντάσσω και φεύγω από την πρώτη ερώτηση για να πάμε στη δεύτερη.
0: Ναι, θα μείνω στα ελληνοτουρκικά. Διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, ας πούμε η Εστία το έχει πρώτο θέμα.
1: Το είδε, να το ρωτήσω
0: ότι αλλάζει δρομολόγιο, λέει, το καλώδιο. Μετά τις τουρκικές απειλές. Είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί στην ελληνική κυβέρνηση και να δοθεί μια σαφής απάντηση.
1: Πιστεύω σήμερα στο briefing να απαντηθεί αυτό, γιατί έχουμε πει και μαζί έχουμε συμφωνήσει ότι είναι πολύ καλό ότι μια γαλλική εταιρεία μεγάλη θα προείσταται στην ιστορία αυτή του καλωδίου, τουλάχιστον από πλευράς εμπορικής εμπλοκής, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει αν μια τέτοια κίνηση της Γαλλίας συνεπάγεται και μια στήριξη εάν συμβεί κάτι από την πλευρά της Τουρκίας και εμποδιστεί το καλώδιο. Τώρα, η εμπότησή του στο διάδρομο αυτό. Και είχαμε πει, θα το θυμούνται οι ακροατές, ότι οι ενστάσεις της Τουρκίας θα μπορούσαν να εστιαστούν ότι αυτό ακυρώνει το τουρκολιβικό σύμφωνο που έχουν κάνει, το οποίο
0: το μνημόνιο
1: που δεν έχει εγκυρότητα διεθνή νομική. Ίσως αν αλλάξει το δρομολόγιο, ας το πούμε δρομολόγιο του καλωδίου, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απαντηθεί. Δείχνει μια υποχώρηση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που είναι σοβαρό. Wall Street Journal, διαβάζεις?
1: Ναι.
0: Διαβάζεις? Wall Street Journal.
1: Μεταφρασμένα, γιατί το αγγλικού δεν είμαι χειρότερος από τον Τζίπρα.
0: Ναι. Επομένως είσαι παρόμοιος
1: με παλιάς εποχής.
0: Είσαι παρόμοιος.
1: Τζίπρα της παλιάς εποχής. Ναι. Τώρα Τζίπρας τα λέει μια χαρά.
0: Επομένως είσαι παρόμοιος.
1: Για πες
0: μου,
1: εδώ θα απαντήσω τώρα εδώ.
0: Μιλώ για την Guilfoyle, την Αμερικανίδα πρεσβευτή. Ναι. Αναδημοσιεύεται σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες. ότι σύμφωνα με την Wall Street Journal, μπροστά στον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, αναφερόμενοι στην πτώση της κυβέρνησης Μπολοζάν στη Ρουμανία πριν από μερικούς μήνες, είπε μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, αναφερόμενοι στην Ελλάδα. Οι δικηγόροι της το διαψεύδουν ότι το είπε, αλλά επίσημη ανακοίνωση από την πρεσβεία μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει.
1: Μάλιστα. Εστιαζόμενος σε αυτό μόνο θα πω το εξής. Στη συνάντηση αυτή, ας το πω στο τραπέζι, ήταν κι άλλοι προφανώς, έτσι. Εγώ λοιπόν έχω ρεπορτάζ από την τηρωτώντα αυτή, να το πω, ότι υπόθηκε αυτό με έναν τρόπο, έτσι. Τώρα δεν είμαι μπροστά να πω ότι ήταν ακριβές, αλλά με αυτό έχει το νόημα αυτό. Και πράγματι ο κ. Παπασταύρου φαίνεται αντέδρασε επικαλούμενος αυτή την απάντηση που γράφουν τα ρεπορτάζ και η εφημερίδα η Αμερικάνικη και συνανοσεύεται εδώ, και ορθώς το έκανε, αν το έκανε, που νομίζω το έκανε. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Τώρα, η κυβέρνηση, μαθαίνω ότι έγινε συζήτηση και το πρωί στον Πρωθυπουργό, θα το πω με δικά μου λόγια,
0: ναι, ναι,
1: θα ρίξει, βγάλει από πάνω στο μπαλάκι αυτό, έτσι, με έναν τρόπο, γιατί τώρα δεν είναι ώρα να τσακώνεται και με τον Αμερικάνο πρέσβη, έτσι, και προεκλογικά και όχι μόνο, και για θέματα ισορροπίας, και ορθώς κατά τη γνώμη μου, έτσι. Και όπως είπες, άμα δεν υπάρχει απάντηση για αυτήν την πρεσβεία, τι απάντηση να υπάρχει ή θα υπάρξει, δεν ξέρω, μπορεί να το αλλάξουν άποψη. Εκεί αυτό λοιπόν συνέβη. Υπάρχει ένα θέμα, έχει και άλλα ζητήματα μέσα που θίγει το η εφημερίδα, αλλά δεν είναι κανείς έτοιμος να κάνει ρεπορτάζ για ορισμένα επίμαχα σημεία. Φαίνεται πάντως, και με αυτό κλείνω, ότι υπάρχει, δεν θα το κρύψω, και δεν έχω και κανένα θέμα να το κρύψω εγώ. Όσοι έχουν να το κρύβουν. Υπάρχει ένα ζήτημα κυρίως για τις δημόσιες εμφανίσεις της πρέσβης, της πρέσβεως. Δεν λέω για τις επιχειρηματικές επαφές, γιατί οι επιχειρηματικές επαφές οι πρέσβεις κάνουν πάντα.
0: Σωστά.
1: Και παλιά και όλοι οι πρέσβεις. Εδώ θυμάμαι τον προηγούμενο πρέσβη, ο οποίος είχε παρευρεθεί σε γένεια πολλές φορές εταιριών για διάφορα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν λέω. Έτσι. Α, τώρα τι συζητάνε, τι κάνουν, δεν το ξέρω, δεν είμαι εκεί. Για τη δημόσια όμως εικόνα της, ας πούμε, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή μέχρι στιγμής. Θα έπρεπε λίγο να είναι πιο προσεκτική, κατά τη γνώμη και πολλών, και στη κυβέρνηση ακόμα.

0: Να πω εγώ τώρα.
1: Πες, για πες.
0: Να πω εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις, κάνω ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Έχουμε και κάποιες πηγές.
1: Σωστό.
0: Οι ηγεσίες. Ωραία, άκουσε πώς το λέω. Ναι. Χωρίς ονόματα.
1: Ναι, ναι.
0: Οι ηγεσίες των εταιριών ενέργειας προφανώς είναι θετικές αν προσκυθούν από τον Πρωθυπουργό να πάνε στο Μαξίμου να συζητήσουν.
1: Που σημαίνει ότι είναι ανοιχτές το να,
0: ανοιχτές, να κάνουν,
1: να κάνουν
0: κουβέντα,
1: διάλογο για να δουν
0: να
1: πώς θα συνεισφέρουν, πώς θα συμβάλλουν και οι ίδιες αυτό. Στο να συγκρατηθεί το πράγμα. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες, θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Άμα συγκαλεί ο Πρωθυπουργός θα πεις, δεν έχω χρόνο.
1: Σωστό, σωστό. Αντώνη Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ήταν πάρα πολύ.
1: Ήταν πολύ καλή, καλή συνέντευξη.
0: Προεκλογικά το εκτιμώ που έκανε τέτοια κίνηση. Μπορεί να αποβεί χρήσιμη. Σε φιλώ. Γεια.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην ΑΝΑΚΕΜ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε, η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή και πολύ ενδιαφέρουσα Real News και αυτή την Κυριακή. Με συνεντεύξεις, αναλύσεις, ρεπορτάζ, αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, κρυμμένες σελίδες. Το νέο μυθιστόρημα της σειράς ιστορίες φόνων με μια ημιτελή αυτοβιογραφία που γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί σας περιμένουμε την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Στριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης. Ιρανικό δάκτυλο βλέπουν σύμφωνα με την Guardian οι Βρετανικές αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό τριών ύποπτων βαν κοντά στην αεροπορική βάση RAF στο Gloucestershire, την οποία χρησιμοποιεί και η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. 5 άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι, ενώ κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, ενώ κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, της Πολεοδομίας και του Υπουργείου Πολιτισμού πραγματοποιούν αυτοψίες και ελέγχουν στατικότητα στα διπλανά κτίρια που υπέστησαν ζημιές από το οστικό κύμα. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό οι συγγενείς των θυμάτων για την ταυτοποίηση του DNA. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Eurospass 2026. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια. Περισσότερα στο enikos.gr. Αρχίζουν σήμερα τα ζωντανά μαθήματα του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου. 81 εκπαιδευτικοί θα διδάσκουν δωρεάν 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε μαθητές γενικών και επαγγελματικών λυκείων, καθώς και ενιαίων ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων και λυκείων. Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών. Η ηθοποιός και χορεύτρια άφησε το στίγμα της σε 23 ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.
9: Αμοιβαία κεφάλαια.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
11: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.

0: Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με προσβλητικό τρόπο για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σχολιάζει η γερμανική εφημερίδα Bild τη νίκη της με 1-0 επί των Panzer για το Nations League. Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Κλόπ, αναφέρει, σημειώνοντας ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν είχε καταφέρει να προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο του 2026. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
3: Αντένα Πάτρας.
0: Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Μαρίνα Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρονοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Enter Soft One.

Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Ισόγειο, όπου στεγαζόταν καφετέρια με ναργιλέδες στη Νέα Ιωνία. Ο Αλαδαπός ιδιοκτήτης καταθέτει στο τμήμα εκβιαστών, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε δεχτεί απειλές στο παρελθόν. Αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας πέριξ της περιοχής, ενώ θα ζητηθεί άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης. Ιρανικό δάκτυλο βλέπουν σύμφωνα με την Guardian οι Βρετανικές αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό τριών ύποπτων βαν κοντά στην αεροπορική βάση RAF στο Gloucestershire, την οποία χρησιμοποιεί και η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. 5 άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι, ενώ κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, ενώ κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, της Πολεοδομίας και του Υπουργείου Πολιτισμού πραγματοποιούν αυτοψίες και ελέγχου στατικότητα στα διπλανά κτίρια που υπέστησαν ζημιές από το οστικό κύμα. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό οι συγγενείς των θυμάτων για την ταυτοποίηση του DNA. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Eurospass 2026. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια. Περισσότερα στο enikos.gr. Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο, έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών.

0: weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. 8 μόλις λεπτά μετά τη μία είμαστε και σήμερα εδώ. Ακούτε Αντένα Radio Πάτρας 105,3. Μας ακούτε και διαδικτυακά από το Live 24 του Αντένα Πάτρας.

Τελικά δεν είχαμε και τόσο μεγάλη κακοκαιρία όπως μας τα έλεγε η ΕΜΗ. Η αλήθεια είναι, το Σαββατοκυριακό είχαμε βροχούλα, αλλά μέχρι εκεί. Σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε αίσθηση πολύ χαμηλής θερμοκρασίας. Περισσότερο η αίσθηση όμως ήταν, όχι τόσο η θερμοκρασία αυτή καθεαυτή. Περίπου στους 23 βαθμούς Κελσίου κυμαίνεται η θερμοκρασία σήμερα στην Πάτρα και την Πέριξ περιοχή. Και έχουμε ηλιοφάνεια, αν και προβλέπει η ΕΜΗ ότι θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24 ώρα. Εντάξει, έχουμε μπει για τα καλά σε άλλη εποχή και το νιώθουμε, το καταλαβαίνουμε. Και μας είχε λείψει και λιγάκι, η αλήθεια είναι, τουλάχιστον εγώ με όσους συζήτησα το Σαββατοκυριακό, όλοι είχαν πεθυμίσει τη βροχούλα. Αρκεί που δεν προκλήθηκαν προβλήματα, όπως έγινε στην περιοχή της Πάτρας με την πρώτη καταιγίδα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τότε που η ΕΜΗ δεν είχε βγάλει έκτακτο ανακοινωθέν, για την περιοχή της πόλης, για την περιοχή της πόλης των Πατρών. Δεν είχε προβλέψει αυτή την καταιγίδα, η οποία όμως και έγινε και έπληξε την πόλη, προκαλώντας απάνωτα προβλήματα. Και με αποτέλεσμα να έχει συμπληρωθεί ήδη μία εβδομάδα ολόκληρη. Με κλειστό το ταχυρυθμό του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, γιατί τελικά αυτός ο ανάδοχος που είχε αναλάβει εκείνη την περίφημη ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομειακού ιδρύματος, μάλλον δεν είχε κάνει καλή δουλειά, δεν είχε στεγανοποιηθεί σωστά η στέγη, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την πλημμύρα και άρα το κλείσιμο μέχρι νεότερας του ταχυρυθμού. Μία εβδομάδα κλειστό, εκατοντάδες ασθενείς σε ταλαιπώρια, γιατί αναβλήθηκαν τα ραντεβού, και ουδέν νεότερον ούτε με τις επισκευές που πρέπει να γίνουν, ούτε με το τι θα συμβεί, τι θα γίνει με τους ασθενείς και τα ραντεβού τους.

Και άλλη απάντηση σε βάρος ηλικιωμένης. Παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι ΔΔΕ. Νέο περιστατικό στο Αίγιο αυτή τη φορά, με τους δράστες να χρησιμοποιούν πρόσχημα την υποτιθέμενη βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Ήταν δύο ή και περισσότεροι οι επιτίδοι που έκαναν την εμφάνισή τους στο σπίτι της γυναίκας, σε χωριό της Αιγιάλιας, όχι μέσα στο Αίγιο, και επικαλέστηκαν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος για να δικαιολογήσουν την παρουσία τους στο σπίτι, να πείσουν την ηλικιωμένη να τους ανοίξει την πόρτα και να τους αφήσει να περάσουν μέσα, και αφού κατάφεραν να μπουν στο σπίτι, ο ένας της έπιασε την κουβέντα, ο άλλος έψαχνε, αφαίρεσαν 1000 ευρώ σε μετρητά και έγιναν κάπνος. Μαζί όμως πήραν και άλλα κοσμήματα, χρυσά δαχτυλίδια και άλλα.

Εδώ στην Πάτρα συνεχίζεται η παράταση χωρίς προαστιακό. Δόθηκε παράταση μάλλον, συνεχίζεται το πρόβλημα, συνεχίζεται η μετάβαση προς τα Καμίνια με άλλους τρόπους και όλα αυτά λόγω των εργασιών που γίνονται για τον εξυγχρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής. Γιατί πάμε μπροστά, αναπτυσσόμεθα. Εξέδωσε νέα ενημέρωση, μια ανακοίνωση Hellenic Train που αναφέρει ότι τα δρομολόγια δεν θα εκτελούνται μέχρι 2 Οκτωβρίου. Πήρε παράταση η προθεσμία, πήρε παράταση η διακοπή των δρομολογίων λόγω των εργασιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο και φαίνεται ότι ούτε και η Δευτέρα Οκτωβρίου θα είναι σίγουρη ημερομηνία επαναλειτουργίας του προαστιακού. Για να δούμε. Κανονικά βέβαια τα δρομολόγια από Πάτρα προς το Ρίο. Και για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, ποια είναι η πρότασή μας για μας και ελπίζω για εσάς μάλλον και ελπίζω να ακολουθήσατε την πρότασή μας, να απολαύσατε το σούσι και όσοι δεν μπήκατε να το κάνετε όποια μέρα επιλέξετε στη γωνία Παναχαϊκού με Ψηλαλόνια, στο σούσι μπαρ Νούντλους Άγια, εκεί όπου θα συναντήσετε το αυθεντικό σούσι σε πολλές διαφορετικές υπέροχες φανταστικές γεύσεις και θα αντιληφθείτε τι εστί σούσι, πραγματικό όμως σούσι. Και φυσικά μπορείτε να επιλέξετε μία από τις δεκάδες ασιατικές γεύσεις από άριστες πρώτες ύλες σε προσιτές τιμές για όλους και σε ένα ειδηλιακό περιβάλλον. Σούσι μπαρ Νούντλους Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού.

Και φυσικά στο 2610-310-008 Νεκτάριο Σκόνδρας Ακροτηρίου 222, κοντά στο Γλάφκο, λίγο πριν στο δεξί σας χέρι. Εμπιστοσύνη από το 1971, σύγχρονες εγκαταστάσεις και αυτοκινητά για όλες και για όλους. Ανακαλύψτε τη μοναδική γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων εγγυημένων σε προσφορά στο κέντρο μεταχειρισμένου Νεκτάριο Σκόνδρας Ακροτηρίου 222, λίγο πριν σε προσφορά στο κέντρο μεταχειρισμένου Νεκτάριο Σκόνδρας Ακροτηρίου 222, λίγο

0: Μεγάλο πρόβλημα βέβαια έχουμε και στο θέμα των έργων στην Πάτρα. Και διάβαζα σήμερα ένα κείμενο που εν ολίγης είναι σωστό. Δηλαδή, ό,τι βλέπουμε στην Πάτρα, προφανώς το πρώτο που μας βγαίνει ως αντίδραση είναι «Άρε Πελετίδη, τι μας έχεις κάνει», αλλά δεν έχουμε πάντα δίκιο, διότι δεν είναι αφενός όλα τα έργα του Πελετίδη. Δεν είναι όλα τα έργα δηλαδή του Δήμου Πατρέων. Αφετέρου, δεν ευθύνεται ο Δήμος για τις όποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δηλαδή, αν βλέπετε αμφιδρομήσεις, αν βλέπετε αποκλεισμούς δρόμων, αν βλέπετε ότι διοχετεύεται η κίνηση δεξιά ή αριστερά, πάνω κάτω, δεν σημαίνει ότι για όλα, για τα πάντα που μας συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, φταίει ο Πελετίδης και οι συνεργάτες του. Κάποιοι μπορεί να μου πείτε ότι κάνω πολιτική υπέρ Πελετίδη. Όχι, δεν κάνω πολιτική υπέρ Πελετίδη. Κάνω πολιτική υπέρ της αντικειμενικότητας. Και αποδίδουμε τα του Κέσαρου στο Κέσαρι. Και θα ήθελα να πάμε στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Μελά, ο οποίος είναι παρωτοκαπνισμένος και με τα έργα. Κύριε Μελά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ροδίδη.
0: Ξέρετε τι έλεγα και ήθελα και τη δική σας έτσι άποψη να ακούσουμε και εσάς ως αντιδήμαρχος, ο οποίος χειρίζεστε και έχετε χειριστεί πάρα πολλά έργα που γίνονται στην πόλη για την ανάπλαση κτλ. Ξεκινάμε λοιπόν από το σπίτι για τη δουλειά ή από τη δουλειά για το σπίτι με το αυτοκίνητο και προφανώς θα πέσουμε σε πάρα πολλά εμπόδια, κλεισμένους δρόμους, κίνηση έχει αλλάξει, αμφιδρομήσεις, μονοδρομήσεις και όλα αυτά τα γνωστά. Το πρώτο που κάνει κανείς αυθόρμητα είναι να λέει «Άρε Πελετίδη». Το θέμα είναι όμως ότι διαβάζω ένα δημοσίευμα σήμερα και νομίζω ότι είναι εύστοχο. Λέει ότι για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρώτα απ' όλα ευθύνεται η αστυνομία, γιατί η αστυνομία αποφασίζει που θα κινηθούν τα αυτοκίνητα και δίνει άδειες για τα έργα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν είναι όλα τα έργα του Δήμου, υπάρχουν ταυτοχρόνως και έργα φυσικού αερίου, αγωγού φυσικού αερίου, όπως γίνεται τώρα το έργο στην Οδό Κορίνθου και υπάρχει και όχληση εκεί, ή τα έργα οπτικών ινών. Δεν ξέρω έτσι αν θέλετε να συνεισφέρετε στην κουβέντα κι εσείς με κάποια άποψη.
1: Να πούμε, κύριε Ροδίτη, το εξής, ότι πραγματικά τα τελευταία δύο χρόνια πολλές εταιρείες, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας πρώτα και κύρια με τις οπτικές ίνες και στη συνέχεια το φυσικό αέριο έχουν διαμορφώσει μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι προβληματική για τη λειτουργία της πόλης. Και αυτό έχει να κάνει γιατί πέρα από τις άδειες το πώς θα γίνει η κυκλοφοριακή, μιλάμε για μεγάλο κέρδος από τις εταιρείες αυτές, οπότε με μία ταχύτητα προσπάθησαν να μπουν σε νέες τεχνολογίες με τις οπτικές ίνες και ουσιαστικά έχουν διαλύσει την πόλη, όχι μονάχα την Πάτρα, αλλά έχουν διαλύσει συνολικά όλες τις πόλεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί και στην ΚΕΔΕ, ότι δεν μπορεί να διαλύονται όλοι οι δρόμοι της πόλης και από την άλλη να μην υπάρχει μία χρηματοδότηση, εφόσον αυτές θεωρούνται οργανισμοί κοινής ωφέλειας, να μην χρηματοδοτούνται οι Δήμοι για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο. Διότι πραγματικά έχουμε πληρώσει σε δρόμους αρκετά χρήματα να τους αποκαταστήσουμε και σήμερα βλέπουμε ότι έχουν γίνει μπαλώματα.
0: Θα ήθελα να σας διακόψω εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο και σημαντικό, θεωρώ. Επειδή ο κόσμος δεν ξέρει τις λεπτομέρειες και δεν καταλαβαίνει μερικά πράγματα, δεν είναι σε θέση ούτε έχει υποχρέωση, αλλά καλό είναι να γνωρίζουμε και να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα λοιπόν, μας λέτε ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για να περάσουν οπτικές ίνες έχουν το πράσινο φως από το κράτος να μπουν σε μια πόλη και να αρχίζουν να σκάβουν. Όπως γίνεται και στην Πάτρα. Αυτό δεν είναι ευθύνη λοιπόν του Δήμου, το σκάψιμο πρώτον. Δεύτερον, το κράτος έρχεται και σου λέει: κόψε το λαιμό σου εσύ, Δήμε, για το πώς θα αποκαταστήσεις την τρύπα

0: έκαναν τα συνεργεία των εταιριών κινητής τηλεφωνίας για τις οπτικές ίνες. Και αν ο δρόμος είναι σμπαράλια και κάνει μπαλώματα δεξιά ή αριστερά.
1: Και να ξέρετε κύριε Ροδίτη ότι εμείς ήταν αρκετό διάστημα που δεν ήθελαν οι εταιρείες να έρθουν, διότι πέρα εδώ υπήρχε και κάποιοι όροι που έβαζαν οι υπηρεσίες μας και ήταν πολύ καλοί, ότι πλέον αυτό το αυλακάκι που ανοίγανε και ήταν και επικίνδυνο, γιατί μετά μπορούσε να οδηγήσει ένα μηχανάκι μέσα και να σκοτωθεί κάποιος άνθρωπος.
0: Ακριβώς.
1: Βάλαμε όρο ότι εκεί που κάνουν αυτή τη δομή, τέλος πάντων, γιατί ήταν 8 με 10 πόντους, ότι θα πρέπει να κάνουν επιπλέον ένα φρεζάρισμα και να ρίχνουν άσφαλτο 40 πόντους. Όχι ότι αποκαταστείτε 100% το οδόστρωμα, αλλά τουλάχιστον δεν εγκυμονεί κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς.
0: Ναι.
1: Και να ξέρετε ότι έχουμε και η υπηρεσία έχει προβεί και σε ενέργειες. Αυτοψίες σε συγκεκριμένους δρόμους που δεν έχει γίνει σωστή αποκατάσταση και έχουμε στείλει χαρτί στις εταιρείες οι οποίες μας είπανε και εννοώ και την εταιρεία φυσικού αερίου ότι θα κάνουν αποκατάσταση στους συγκεκριμένους δρόμους που δεν είναι λίγοι, τέλος πάντων είναι αρκετοί. Αποδεχτήκανε τέλος πάντων ότι όντως η αποκατάσταση που κάνανε δεν ήταν αυτή η οποία έπρεπε να κάνουμε. Να ξέρουμε όμως το εξής, γιατί εδώ μιλάμε για το φυσικό αέριο, ότι αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι το κεντρικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ανοίξει μια διαδικασία με τις συγκεκριμένες εταιρείες, η οποία θα λες αύριο ο κύριος Ροδίτης θέλει να βάλει στο σπίτι του. Θα σκάψουν να έρθουν στην πολυκατοικία ή οπουδήποτε ή σε οποιοδήποτε μαγαζί ή επαγγελματικό χώρο για να σου δώσουν φυσικό αέριο. Άραγε δεν είναι κάτι το οποίο είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα, αλλά τουλάχιστον για το φυσικό αέριο είναι ένα κομμάτι το οποίο θα συνεχιστεί επί αρκετά χρόνια μέσα στην πόλη αυτά τα σκαψίματα. Και βλέπουμε ότι πραγματικά οι αποκαταστάσεις και όλα αυτά, παρόλο τον έλεγχο και όλους τους μηχανικούς του Δήμου να βάζουμε να κάνουν επίβλεψη, δεν θα μπορέσαν να ανταποκριθούν στον όγκο που υπάρχει αυτή τη στιγμή η επέκταση. Λίγο πολύ όμως πρέπει να ξέρουμε ότι οι οπτικές ίνες βρίσκονται προς το τέλος του το κύριο έργο που αφορά το κεντρικό ιστό του Δήμου της Πάτρας. Ουσιαστικά τελειώνει αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στην εξέλιξή του και είναι προς το τέλος.
0: Ναι.
1: Όμως, πραγματικά είναι σοβαρά τα ζητήματα και τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στην πόλη και κυκλοφοριακά και σε σχέση και με τις αποκαταστάσεις.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι, κύριε Μελά, η αλήθεια είναι και το ξέρετε.
1: Όμως το εξής, κύριε.
0: Θα σας πει κάποιος και σας το λένε στις παρέες, γιατί είστε και άνθρωπος που κυκλοφορείτε, βγαίνετε έξω, συναντιέστε με κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι θα σας το έχουν πει. Αμάν, Παναγιώτη Μελά, δεν αντέχουμε άλλο. Δηλαδή έχει μπουχτίσει η Πάτρα. Γιατί
1: βεβαίως,
0: αν προσθέσεις.
1: Και αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Όμως τι λέμε στον κόσμο.
1: Η εκδοχή που πρέπει να συζητάμε. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για αρκετές χιλιάδες συνδέσεις, δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι και πάνω από 400.000 αν βάλεις τις συνδέσεις που έχει ο κάθε ιδιώτης, είναι τις επαγγελματικές συνδέσεις, συζητάμε πάνω από τέτοιες. Σκεφτείτε να λέγαμε εμείς ο Δήμος ότι δεν θέλουμε να περάσουμε στις οπτικές ίνες. Τα προβλήματα που δημιουργούνται και στους επαγγελματίες, κύρια, που είναι η καθημερινή της δουλειά, άρα και μέσα από εκεί εξυπηρετούνται. Είναι ζητήματα τα οποία δεν μπορεί να τα βάλει σε μια ζυγαριά. Το ένα είναι καλό, το άλλο δεν είναι καλό. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει και αυτό που είναι βασικό. Δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός ώστε να μπορούν όλοι αυτοί να μπορούν να ταυτίζονται ότι κάθε εταιρεία κοιτάζει τον εαυτούλη της. Να κάνει το έργο της και το κάνει ξεχωριστά.
0: Να γίνει αυτή... οργανωμένα δηλαδή και σε συνεννόηση μεταξύ τους.
1: Και σε συνεννόηση δεν υπάρχει συνεννόηση. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια μεγάλη σύγκρουση να πούμε, διότι έχει μπει και η εταιρεία της ΔΕΗ τέλος πάντων στις οπτικές ίνες. Και δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Αυτή περνάει ένα αέριο δίκτυο πάνω στις κολόνες. Μας φωνάζανε στα προσφυγικά, να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί κάναμε τις διαβάσεις πεζών και πηγαίνουν πάνω στο στήλο της ΔΕΗ. Όμως εκεί έγινε η υπογειοποίηση του δικτύου και μας είπαν ότι αυτές θα τις αφαιρέσουν. Και αυτή τη στιγμή, λέει, είστε τρελοί. Κάνετε τη διάβαση πεζών και πηγαίνει πάνω στο στήλο. Αυτές θα αναφερθούν. Και τουλάχιστον τη διαβεβαίωση που έχουμε έτσι για το συγκεκριμένο ζήτημα. Από τη ΔΔΕ είναι ότι αυτοί οι στήλοι θα αφαιρεθούν. Τώρα, αυτή είναι η διαβεβαίωση που μας έδωσε μια συνάντηση που είχαμε τελευταία εδώ στο Δημαρχείο, μας έδωσε ο εκπρόσωπος της ΔΔΕ. Και είναι και τα προβλήματα, κύριε Ροδίτη, που πρέπει να πούμε που σκάβουν συνεχώς μέσα στην πόλη, εκτός από τις οπτικές ίνες και το φυσικό αέριο, είναι και τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη ΔΔΕ. Έχουμε ένα απαρχαιωμένο δίκτυο σε πολλές περιπτώσεις που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές συνθήκες. Γιατί κάποτε είχαμε δύο ηλεκτρικές συσκευές, σήμερα το κάθε σπίτι έχει 3 και 4, άρα και βλέπουμε συνεχώς βλάβες. Και συνεχώς τα δίκτυα της ΔΔΕ, δεν τα έχετε δει και εσείς, στο κέντρο της πόλης δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την αποκατάσταση, γιατί πρέπει να δώσουν ρεύμα σε πολυκατοικίες. Εκεί που κόπηκε το ρεύμα, σε βλάβες που έχουν τρομερές και τα υπόλοιπα.
0: Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τα έργα του Δήμου, με την ανάπλαση. Πότε θα αρχίσει ο κόσμος να βλέπει μια ολοκλήρωση και να βλέπει να σταματούν σιγά σιγά τα συνεργεία και να πούμε ναι, τελειώσαμε.
1: Τα έργα στην κάτω πόλη είναι στην τελική φάση ολοκλήρωσης. Νομίζω μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτό που μας απομένει είναι η Αλεξίου Ψηλάντου να κλείσουν εκεί τη Γεροκοστοπούλου τώρα που θα κλείσει σύντομα.
0: Από πού θα κλείσει η Γεροκοστοπούλου?
1: Είναι η Αλεξίου Ψηλάντου. Ναι. Να ξεκινήσει και από τη Γεροκοστοπούλου.
0: Α, εκεί, ναι.
1: Και μας απομένει και η Σισίνης. Αυτοί είναι οι δύο κεντρικοί δρόμοι που ουσιαστικά έχουμε να ολοκληρώσουμε.
0: Βέβαια έχουμε και πλατεία Γεωργίου, έχουμε και άλλα πράγματα και πλατεία Όλγας.
1: Είναι ξεχωριστή ανάπλαση, η οποία έχει αναλάβει ο ανάδοχος, τώρα θα μπει μέσα να κάνουμε. Αλλά να πούμε το εξής, κύριε Ροδίτη, ότι ήταν σημαντικές οι αναπλάσεις που περιλαμβάνουν και την Πάνω Πόλη και το παλιό νοσοκομείο που γίνονται εκεί πέρα, οι εργασίες, οι κλίμακες οι οποίες γίνανε και πραγματικά ομορφήναν την πόλη, και η κάτω πόλη από την Τριών Αβάρτων που ουσιαστικά φτάνει μέχρι την πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Και συζητάμε τώρα και το επόμενο κομμάτι, το οποίο ετοιμαζόμαστε να μας δοθούν οι τελικές μελέτες και να δημοπρατηθεί το έργο, που συζητάμε για το παραλιακό μέτωπο. Άρα και μιλάμε για μια ενότητα που συνδέει από την Πάνω Πόλη, την Κάτω Πόλη και το παραλιακό μέτωπο, που αλλάζει ουσιαστικά το χάρτη της πόλης. Δυστυχώς ήταν έργα τα οποία αποφασιστήκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και με ομοφωνίες τα περισσότερα.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να υλοποιηθούν, διότι εδώ έχει να κάνει με το αύριο της πόλης, και νομίζουμε ότι θα αλλάξει σημαντικά.
0: Αν υλοποιηθούν, γιατί πρέπει να κατεδαφιστεί το παλιό λιμεναρχείο εκεί, το παλιό τελωνείο, πρέπει να έρθει και το τρένο. Έχουμε αστερίσκους σε αυτή την ιστορία, αυτό εννοώ.
1: Ναι, κοιτάξτε, σε όλα αυτά να ξέρετε ότι είναι και κάποια και κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να βάλουν εμπόδια σε αυτή την εξέλιξη την οποία έχουμε στην πόλη και στα έργα τα οποία γίνονται. Όπως είναι και για το παλιό κτίριο του Λιμπένα, που ουσιαστικά ήρθε ένα όψιμο ενδιαφέρον, γιατί αυτό το κτίριο είναι επί αρκετά χρόνια από το σεισμό, που μπορούσε τότε να είχαν πάρει τη χρηματοδότηση και να το είχαν επισκευάσει. Δυστυχώς εγκαταλείφθηκε
0: επί αρκετά. Από το 2008. Έτσι,
1: ναι,
0: το 2008.
1: Το 2019 ουσιαστικά παραλάβαμε αυτά, έτσι για να λέμε, με την παραχώρηση. Άρα και συζητάμε για κάποια πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι γίνονται σκεμμένα αυτή τη στιγμή, έχουν πολιτική χρειά, δεν έχουν επί της ουσίας ζήτημα. Όμως παρόλα αυτά εμείς θα προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, και είναι και το ζήτημα που ουσιαστικά συζητάμε για το παραλιακό μέτωπο. Και είναι το αγκάθι το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή με την υπογειοποίηση του τρένου, διότι δεν μπορούμε εκεί να έχουμε πάλι το τείχος. Ζητήσαμε από τον ΟΣΕ να μας δώσει τη δυνατότητα να μελετήσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι, και αρνήθηκε να μας δώσει ο κύριος Κυρανάκης το συγκεκριμένο, γιατί αυτή τη στιγμή πληρώνουμε για τη μελέτη, θα μπορούσαμε να το είχαμε εντάξει μέσα και να μην ξαναπληρώσουμε, αλλά δυστυχώς κάποιοι προσπαθούν και θέλουν να βάζουν εμπόδια συνεχώς.
0: Εντάξει, και αυτοί σας κατηγορούν ότι βάζετε εμπόδια στο να έρθει το τρένο.
1: Τι εμπόδια, γιατί βάζουμε εμπόδια?
0: Γιατί απαιτείται να έρθει με έναν τρόπο που δεν γίνεται.
1: Γιατί δεν γίνεται, ποιος το είπε ότι δεν γίνεται?
0: Λένε ότι δεν γίνεται η υπογειοποίηση.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει μετρό, έχει. Η Εγναντία γίνεται δρόμος πάνω από το δρόμο πρώτο ρόφου. Και δεν μπορεί να γίνει στην Πάτρα, δεν τη θεωρούμε. Αυτή τη στιγμή το αίτημα είναι δίκαιο. Από όλους τους φορείς της πόλης και αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου συζητάμε για την υπογειοποίηση του τρένου. Δηλαδή τι δεν γίνεται? Υπάρχει τεχνικό έργο που δεν γίνεται? Ποιος το κρίνει αυτό? Ότι έχει κόστος, έχει κόστος. Και βεβαίως. Ναι. Πρέπει, η Πάτρα είναι τρίτη πόλη. Πρέπει να να μην διχοτομήσουμε την πόλη. Γιατί συζητάμε για διχοτόμηση της πόλης, καταλαβαίνουμε τι συζητάμε.
0: Λένε κάποιοι ειδικοί ότι δεν είναι. Λένε κάποιοι ειδικοί ότι δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφεται. Δηλαδή ότι θα μπουν τείχοι και θα διχοτομηθεί η πόλη, διότι επικαλούνται τις σύγχρονες τεχνολογίες. Τα τρένα δεν πάνε όπως πήγαιναν πριν από 20 χρόνια και 10 χρόνια. Τώρα θα έχει.
1: Πάνε υπέργεια. Αλλά στο Αίγιο το κάναμε υπόγειο. Κάναμε σύραγγα στο Αίγιο.
0: Γιατί να μην κάνουμε και στην Πάτρα.
1: Γίνει, δηλαδή στο Αίγιο δεν έγινε σύραγγα. Για να παρακάνουμε στο Αίγιο. Συζητάμε αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο είναι κοινός εκεί που έχει γίνει. Δυστυχώς έχει διχοτομήσει με τύχη.
0: Ωραία.
1: Είναι και το προηγούμενο έργο που η γραμμή. Καταρχήν δεν ευθυνόμαστε εμείς που δεν έχει φτάσει μέχρι το Ρίο. Έπρεπε να έχει φτάσει πριν χρόνια στο Ρίο το τρένο.
0: Καλά, αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έπρεπε να έχει. Άρα γιατί φταίει ο Δήμος επειδή δεν έχει φτάσει το τρένο στο Ρίο. Και η απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου είναι συγκεκριμένη. Και επιπλέον της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σε προγενέστερο χρόνο που δεν είμαστε εμείς Δημοτική Αρχή, στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο συμπεριλαμβάνεται μέσα και λέει για υπογειοποίηση του τρένου. Δεν ήταν τότε πελατήτης Δήμαρχος, άλλοι ήταν τότε Δήμαρχοι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα και ερχόμαστε αυτή τη στιγμή και λέμε μπροστά στα συμφέροντα κάποιων εταιριών, ας το τρένο να είναι και όπως να είναι. Δεν είναι όπως να είναι, γιατί εδώ έχει να κάνει με μια ολόκληρη πόλη. Και μιλάμε για ένα τρένο υπογειοποιημένο, το οποίο θα αξιοποιηθεί και η πόλη θα το αξιοποιήσει με την έννοια ενός γραμμικού πάρκου από το Ρίο σε όλο το κομμάτι που συζητάμε αυτή τη στιγμή να περάσει το τρένο.
0: Ευχαριστώ.
1: Δηλαδή θα έχουμε αυτή τη στιγμή τύχη στο παραλιακό μέτωπο.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε πάρα πολύ λίγο για να σχολιάσουμε και να πούμε και περισσότερα.

0: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, ακούτε το ραδιόφωνο του Αντένα Πάτρας από τους 105,3 και η Αγγελική Καδαράκου στη ρύθμιση του ηχού και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Ζωδίδης στο μικρόφωνο. Πάμε μέχρι τις 2 παρακάτι να δούμε όσο προλαβαίνουμε τώρα στον χρόνο που έχουμε. Τι άλλο υπάρχει στα Πέριξ και θα σταθώ σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα. Ο Κώστας Καρπέτας, ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί αλλάζουμε Δυτική Ελλάδα» του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έστειλε μία ερώτηση στον Νεκτάριο Φαρμάκη, τον Περιφερειάρχη, ο οποίος προσφάτως πήγε και ταξίδι στην Κίνα. Πήγαμε και στην Άπο Ανατολή, φτάσαμε εκεί, έφτασε και εκεί η χάρη μας. Έχουμε εξαμοληθεί να φέρουμε κουραζιερόπλια, πάει το επιμελητήριο αλλού, πάει ο ΟΛΠΑ αλλού. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό τις επόμενες μέρες και πιο διεξοδικά και αναλυτικά. Βέβαια ακόμα δεν έχουμε δει επιβάτες και κουραζιερόπλια, θα τα δούμε όμως λένε, θα τα δούμε το 27-28, το 28 θα ξεκινήσουν να έρχονται τα κουραζιερόπλια. Μέχρι τότε βέβαια ευχόμαστε και ελπίζουμε και κάνουμε το σταυρό μας να μην χάσουμε και άλλους φοιτητές. Διότι θυμάστε τι έλεγε την περασμένη Παρασκευή εδώ στον Αντένα Πάτρας ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Μπούρας, ο οποίος ήταν πυρκεμανία με την τοπική κοινωνία, η οποία δεν στηρίζει το Πανεπιστήμιο και δεν ικανοποιεί αιτήματα και απαιτήσεις φοιτητών για μια πιο φιλόξενη πόλη. Εν πάση περιπτώσει, μην πιάσουμε άλλο θέμα, να μείνουμε στην ανακοίνωση του κυρίου Καρπέτα, ο οποίος τι λέει? Ότι έχουμε τριετή διακοπή του προγράμματος διανομής τροφίμων και ειδών βασικής ανάγκης για χιλιάδες ωφελούμενους στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Έχουμε ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι ζουν στο όριο της φτώχειας ή μάλλον κάτω από αυτό. Γιατί στο όριο της φτώχειας λίγο πολύ όλοι ζούμε. Υπάρχουν χιλιάδες όμως άνθρωποι, συμπολίτες, δυτικοελλαδίτες, οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και έπαιρναν τρόφιμα και είδη βασικής ανάγκης. Δουλειά την οποία προσπαθεί να κάνει, με δυσκολία βέβαια, η Εκκλησία πια και κάποιες ενορίες. Δυστυχώς αυτό το πρόγραμμα έχει κοπεί εδώ και 3 χρόνια. Λόγω ανωτέρας βίας, λόγω ελλείψεων, πόρων. Το ερώτημα του κυρίου Καρπέτα είναι κρίσιμο και έχει να κάνει με το πόσο ακόμα δεν θα έχουμε αυτό το πρόγραμμα την ώρα που έχουμε χρήματα να ξοδεύουμε για άλλα πράγματα, ταξίδια κλπ. Είναι μια ερώτηση η οποία θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίαση και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάντως, ο επικεφαλής καλεί την Περιφερειακή Αρχή να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε οι ευάλωτοι συμπολίτες να μην πληρώνουν άλλο το κόστος των διοικητικών αστοχιών εξαιτίας των οποίων στερήθηκαν την πολύτιμη βοήθεια του προγράμματος.

Συνεδριάζει μεθαύριο, να ξέρετε, 30 του μηνός, συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Και έχουμε και πολλά ανοιχτά θέματα. Πρώτα απ' όλα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η δέσμη μέτρων για τα καύσιμα, για τη βενζίνη. Και θυμίζω ότι θα ανακοινωθούν 30 του μηνός, την Τετάρτη δηλαδή, μεθαύριο. Ταυτοχρόνως περιμένουμε και τη θέσμη μέτρων της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτά θα ανακοινωθούν μέσα στον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου. Αλλά στις 30 του μηνός που θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχουμε μόνο το θέμα της δέσμης μέτρων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανάκριβης βενζίνης, έχουμε και πολλά ακόμα. Έχουμε την επιστροφή του ενοικίου, έχουμε πολλά θέματα που αφορούν την κοινωνία και είναι καυτά ζητήματα. Έχουμε το θέμα του Άιρις, έχουμε πολλά θέματα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και πολλά ακόμα.

Και όλα αυτά την ώρα που υπάρχει alert, συναγερμός για νέες αυξήσεις από τον Οκτώβριο στο ρεύμα. Δύσκολη εξίσωση για τις εταιρείες προμήθειας και για την κυβέρνηση βέβαια, με τα πράσινα τιμολόγια Οκτωβρίου, με τη μέση τιμή χοντρικής για το Σεπτέμβρη να έχει διαμορφωθεί κατά 20% ακριβότερη σε σχέση με τον Αύγουστο, γεγονός που προμηνύει πολύ μεγαλύτερες πιέσεις στις χρεώσεις για τον επόμενο μήνα. Δεν είναι μόνο η βενζίνη, είναι και τα καύσιμα, είναι και τα, συγγνώμη, και το ρεύμα, είναι και η ενέργεια. Έχουμε χάσει λίγο τα αυγά και τα πασκάλια, οπότε συγχωρήστε το όποιο σαρδάμ ή το όποιο λάθος, γιατί όπου και να κοιτάξεις, όπου και να στρίψεις το κεφάλι σου, βλέπεις ακρίβεια και βλέπεις μια ακρίβεια συνεχώς καλπάζουσα και βέβαια με μια και μοναδική αιτία: ενεργειακή κρίση, η πόλεμη, η Μεσή Ανατολή. Εμείς πληρώνουμε την Ουκρανία, το Ουκρανικό και το Μεσανατολικό ιστοδιεινεκές, χωρίς σταματημό. Βέβαια σε άλλες χώρες καταφέρνουν να μειώνουν τις τιμές. Δεν ξέρω πώς το πετυχαίνουν, αλλά το καταφέρνουν. Αυτοί δεν πληρώνουν το μάρμαρο. Μόνο εμείς στην Ελλάδα. Από την άλλη θα μου πείτε, ναι, αλλά κατά χιλιάδες στη Βύση εμείς πάμε, ενώ στην Ισπανία κάνουν έξωση σε μια 80χρονη ηλικιωμένη γυναίκα και βγαίνουν χιλιάδες στο δρόμο και πάνε και κατασκηνώνουν, αφού λύθηκε και το πρόβλημά της. Δεν έφυγαν, δεν αποχώρησαν, δεν επέστρεψαν στο σπίτι, παρέμειναν, κατασκήνωσαν στους δρόμους χιλιάδες, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Ισπανοί για το στεγαστικό. Εμείς σφυρίζουμε διάφορα. Ζωή και κότα. Καμιά συναυλία και λοιπά. Γιατί συμβαίνει αυτό άραγε? Έχουμε κι άλλο λίπος να ροκανίσουμε. Είναι αλήθεια ότι με τέτοια ακρίβεια η συμπεριφορά μας, ίσως και να έχουν δίκιο ορισμένοι που λένε ότι πρέπει να προσεγγιστεί η συμπεριφορά της ελληνικής κοινωνίας κοινωνιολογικά, όχι με οικονομικά δεδομένα και όρους. Και ψυχολογικά να πεις, μέσα είσαι.

Πάντως, όσοι ενδιαφέρεστε, τον Οκτώβριο να σας πω ότι ανοίγουν οι αιτήσεις για τη μετεγκατάσταση σε 8 νομούς με μπόνους 10 χιλιαρικάκια. Αυξάνονται, μεγαλώνει και η λίστα με τους δήμους που θα υποδεχτούν τις οικογένειες που θα μετακομίσουν. Εκτός από τις περιφερειακές ενότητες Εύρου, Δράμας, Φλόρινας, Κιλκής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών, το πρόγραμμα επεκτείνεται σε Γιάννενα και Θεσπρωτεία. Η κοινή υπουργική απόφαση θα εκδοθεί άμεσα και θα περιλαμβάνει άλλους 8 δήμους από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, καθώς και δήμους όπως τον Δήμο Σουλίου, Φιλιατών, στην περιοχή της Θεσπρωτείας, με όλα αυτά βέβαια στην προσπάθεια να πιστούν οι πολίτες να μετεγκατασταθούν, να πάρουν το νημάτιό τους, ο άντρας τη γυναίκα του, γυναίκα τον άντρα της και τα παιδιά τους, και να πάνε να ζήσουν σε άλλες περιοχές που τις μαστίζει η εγκατάλειψη και η ερημιά, για να μπορέσει να ορθοποδήσει λίγο και η ελληνική περιφέρεια, η ελληνική ξεχασμένη επαρχία. Το θέμα είναι βέβαια όχι μόνο να δώσεις 10 χιλιάρικα και εντάξει. Το θέμα είναι να δημιουργήσεις τις υποδομές για να είναι, να μπορέσουν να χτίσουν αυτοί οι άνθρωποι πάνω σε κάτι. Να έχουν τα θεμέλια, να έχουν τις βάσεις για να μπορέσουν όχι να μετεγκατασταθούν αλλά να παραμείνουν. Γιατί εκεί το βλέπω λίγο χλωμό. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι έτσι πριν κλείσουμε, θα ήταν μια ωραία σκέψη και ιδέα, παρότι είναι Τσαγκαρό Δευτέρα σήμερα, σήμερα να κάνετε την επιλογή σας, όσοι δεν το έχετε κάνει, να επισκεφτείτε το Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, και να απολαύσετε μία από τις θεσπέσιες γεύσεις sushi και πολλά από τα ασιατικά πιάτα που μόνο από άριστες ύλες είναι παρασκευασμένα, σε προσιτές τιμές, σε ιδηλιακό περιβάλλον, γωνία Παναχαϊκού με Ψηλαλόνια. Sushi Bar & Noodles Άγια. Τρία γράμματα.

και θα σας πρότεινα πριν πάτε στο sushi bar Noodles Άγια να πάτε στα αυτοκίνητα Σκόνδρας Νεκτάριος Ακροτηρίου 222, λίγο πριν το Γλαύκο. Εδώ κοντά είναι. Οπότε πάτε εκεί σε μια πολύ μεγάλη έκθεση, σύγχρονη εγκατάσταση, και θα βρείτε το αυτοκίνητο που ψάχνετε. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα για όλους, σε προσφορά, με εγγύηση. Άλλωστε ο Νεκτάριος Σκόνδρας από πατέρα, ξεκινώντας από το 1971, η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει χαρακτηριστεί για την εγγύησή της σε όλους τους τομείς. Και εκεί είναι σίγουρο ότι θα βρείτε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει. Είτε θέλετε επαγγελματικής χρήσης, είτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, είτε μεγαλύτερο, είτε SUV, οτιδήποτε θελήσετε, χωρίς να πρέπει να βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Μια επίσκεψη στο otonektarioskondras.gr θα σας πείσει για αυτά που λέω. Πατήστε το, μπείτε στην ιστοσελίδα και περιηγηθείτε. Είμαι σίγουρος ότι η επόμενη κίνησή σας είναι να πάτε στην Ακροτηρίου 222 να τα δείτε από κοντά. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τη μία, εδώ στον Αντένα Radio Πάτρας 105,3. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.

όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.

0: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβοίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
11: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
12: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τη δραστική μείωση των μετακινήσεων λόγω του υψηλού κόστους καυσίμων και με τις τιμές φωτιά στα ενοίκια των γραφείων στο κέντρο της Αθήνας. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Καλπάζει η τιμή του πετρελαίου διεθνώς στα 108 δολάρια το βαρέλι, κινείται το Brent. Νέο άλμα για τα καύσιμα στη χώρα μας. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2 και 22 το ντίζελ. Η ενεργειακή κρίση επηρεάζει και την κατανάλωση. Τους τελευταίους μήνες καταγράφεται κάμψη της ζήτησης. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης. Θα περιλαμβάνουν απευθείας επιδότηση στην Αντλία και εκπτώσεις από τα διηλιστήρια.
0: Αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, ενώ εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής ερευνούν τα αίτια. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών δίνουν γενετικό υλικό οι συγγενείς των θυμάτων.
1: Σε εξέλιξη έρευνες των Βρετανικών αρχών για την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Fairford, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Υποκράτηση παραμένουν 5 άνδρες και οι κάτοικοι γειτονικού χωριού έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Εξετάζεται πιθανή σύνδεση με το Ιράν, την ώρα που η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες στη Βρετανία να είναι προσεκτικοί.
0: Ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Επικράτηση για πρώτη φορά της Γερμανίας με 1-0 εκτός έδρας για το Nations League. Διπλασίασε τις επιτυχίες στον ομιλό της και προηγείται στην κατάταξη με 6 βαθμούς. Επόμενος αντίπαλος στην προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα, η Ολλανδία.
1: Άλμα πάνω από 70% στα ενίκια γραφείων στο Λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017, δείχνει πρόσφατη έρευνα. Στα σύγχρονα κτίρια το κόστος αγγίζει τα 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα?
0: Ασυνείδητος οδηγός έτρεχε με 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό κοντά στο Ωραιόκαστρο. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ανεβάσει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ψηφιακό υλικό εξετάζουν οι αρχές προκειμένου να τον εντοπίσουν.
1: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο ισόγειο πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, όπου στεγαζόταν καφετέρια και γρήγορα επεκτάθηκε σε όλο το κτίριο. Το ενδεχόμενο εμπρισμού εξετάζουν οι αρχές, ενώ τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI, στο οποίο δίνει κατάθεση ο ιδιοκτήτης. Το κατάστημα εστίασης είχε απασχολήσει την αστυνομία και πριν από 3 χρόνια, όταν είχε λάβει χώρα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς.
0: Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Θέσσαλη και Εύρος ΠΑΣ. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια.
1: Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, αγαπημένη ηθοποιός και χορευτρία.
0: Και στον καιρό, έθριος ο ουρανός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς. Περισσότερες νεφώσεις αναμένονται αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα σε ποια σημεία του Λεκανοπεδίου αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες οι οδηγοί.
3: Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην κάθοδο του λεωφόρου Ηρακλείου στο ύψος της Νέας Ιωνίας, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στη Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Κατεχάκη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στον αέρα εκτινάζονται οι προϋπολογισμοί των πολιτών από τις αλόγιστες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες μετακυλίονται σε προϊόντα και υπηρεσίες. Οι αντλίες έχουν πάρει φωτιά, με τις τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλαιο να έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο στη χώρα μας. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης που αναμένονται την Τετάρτη. Το υπέρογκο κόστος τους, ωστόσο, οδηγεί τους πολίτες σε δραστικό περιορισμό των μετακινήσεων. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το τελευταίο τελευταίο οκτάμηνο η κατανάλωση καυσίμων κατέγραψε μεγάλη μείωση και τα έσοδα από τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης έκαναν βουτιάσεις στη Σταυροπιεράκου 200 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Πράγματι αυτή είναι η εικόνα που καταγράφεται στην αγορά. Να ξεκινήσουμε όμως λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent κάνει νέο ράλι μετά την απόρριψη από τον πρόεδρο Τραμπ της πρότασης για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Οδεύει προς τα $109 το βαρέλι, μία ανάσα από τα $110, ενώ και το φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στα €74 η μεγαβατόρα. Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί σε όλους τους αναλυτές παγκοσμίως το ενδεχόμενο, είπα, να επιβάλλουν περιορισμούς ή ακόμα και να σταματήσουν τις εξαγωγές LNG, κάτι που άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε σχετική ερώτηση χθες. Για την Ευρώπη ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ένα δηλαδή αμερικανικό μπλόκο, θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επώδυνο για τις ήδη υψηλές τιμές, καθώς εκτιμάται ότι θα εκτιναχθούν σε πρωτοφανή επίπεδα. Όπως ανέφερε Βασίλη, στην ελληνική αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πάνω από τα €2.20 το λίτρο, ενώ αντίστοιχη είναι και η τιμή του δίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με τα στοιχεία για ολόκληρο το Σεπτέμβριο, έφτασε στα 2.15 το λίτρο, γεγονός που αποτυπώνει τη διατήρηση των υψηλών τιμών καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, χωρίς ουσιαστικά να καταγράφεται καμία αποκλιμάκωση. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι της αγοράς πετρολοειδών εκτιμούν ότι δεν αναμένονται μειώσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αντίθετα, οι εξελίξεις στα δηληστήρια και οι διεθνείς τιμές, όπως καταγράφονται και αυτή τη στιγμή, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων της
0: για περαιτέρω άνοδο και όχι αποκλιμάκωση.
4: Ακριβώς. Νέες ανατιμήσεις λοιπόν αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Όπως είπες, στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου η κατανάλωση βενζίνης εμφανίζεται μειωμένη κατά 1%. Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat για αυτό το διάστημα, ενώ αντίστοιχα υποχωρεί και η κατανάλωση του δίζελ. Πρόκειται για δύο μεταβολές που αποτυπώνουν μια πρώτη αρχή στην αλλαγή κατεύθυνσης της αγοράς και στις συνήθειες των καταναλωτών μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Αυτό όμως που χτυπάει καμπανάκι για την κατανάλωση καυσίμων είναι η στέρηση των φορολογικών εσόδων από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης το εκτάμινο, όπως αποκάλυψαν τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι τη μεγαλύτερη μείωση καταγράφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα, όπου εισπράχθηκαν €200 εκατομμύρια λιγότερα από τον σχετικό στόχο που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση με τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης να βάζει φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αναμένουμε την πρώτη δέσμη των κυβερνητικών ανακοινώσεων. Η αρχή θα γίνει την προσεχή Τετάρτη, όπου θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όμως μόνο για ένα 15ήμερο. Και αυτό γιατί η έντονη μεταπληκτότητα που καταγράφεται στις διεθνείς και τις εγχώριες τιμές των καυσίμων αναγκάζει το Οικονομικό Επιτελείο να λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις κυριολεκτικά στο παραπέντε. Οι παρατάσεις δηλαδή και τα μέτρα θα γνωστοποιούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία εφαρμογής τους.
0: Για την ιδιαίτερα ρευστή η διεθνής κατάσταση.
4: Οπότε την Τετάρτη να αναμένουμε την παράταση της επιδότησης για 15 μέρες. Το βασικό σενάριο προβλέπει επιδότηση από το κράτος ύψους 10-15 λεπτών ανά λίτρα, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Παράλληλα, εξετάζεται και η συνέχιση των εκπτώσεων στην αμόλυβδη βενζίνη, ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10-20 λεπτά ανά λίτρα. Εκεί όμως που εστιάζεται το ενδιαφέρον είναι η 14η Οκτωβρίου, όπου θα ανακοινωθεί η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε μια διπλή παρέμβαση με επιδότηση της τιμής πώλησης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με πληροφορίες κατά 20%, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή πέλετ. Όπως έχουμε πει, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα μείνουν ίδια, αμετάβλητα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξηση του κατώτατου ποσού του επιδόματος, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα €100. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται και αυτό που λένε από το κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι κρατάνε εφεδρίες, γιατί ο χειμώνας που έρχεται μπορεί να αναγκάσει και οι συνθήκες που δημιουργούνται να ληφθούν έξτρα μέτρα πέρα από αυτά που θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου.
0: Στα 2 ευρώ και 22 λεπτά κυμαίνεται η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης και τουλάχιστον 20% είχαμε πτώση της κατανάλωσης τον εφετινό Σεπτέμβριο, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Ασμάτογλου, που μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
5: Βγάζουμε μία τιμή στα 2 ευρώ και 22 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Στα μεγάλα αστικά κέντρα στα 2,15 εκεί περίπου 2,17. Η περιφέρεια βρίσκεται στα 2,28-2,30. Οι τιμές έχουν φτάσει, είχαμε από ακροατή την Σαντορίνη 2,70. Η νησιωτική Ελλάδα δυστυχώς επιβαρύνεται, έτσι, επιβαρύνεται με τις θάλασσες μεταφορές. Η κατανάλωση σε σχέση με τις περασμένες χρονιές του Σεπτεμβρίου είναι τουλάχιστον κατά 20% λιγότερο. Και αυτό το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο. Εκεί έχει περιορίσει ο κόσμος της σκηνής. Δεν θέλω να πιστεύω ότι χθεσινή ημέρα λόγω συννεφιάς και βροχής δεν ήταν αιτία εξόδου, και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν καλός ο καιρός δεν βγήκε ο κόσμος, δεν κυκλοφόρησε. Τουλάχιστον να πάει προς τις αποστάσεις αυτές που κάνει την παραλία κτλ.
0: Εάν υπάρξει ρήτρα διαφυγής για τα καύσιμα, θα πάρουμε επιπλέον μέτρα, δήλωσε στο Open ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
6: Είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς λέμε ναι στις δαπάνες, στη ροφή δαπανών, να αυξήσουμε μισθούς και συντάξεις και συγκεκριμένη, στοχευμένη παρέμβαση στην αντλία, στη θέρμανση, στην κίνηση, τα οποία αναγκαιώνται στις 39 και 14 δεκάτου. Ρήτρα λοιπόν διαφυγής για τα ενεργειακά αυτή τη στιγμή δεν ισχύει. Πού ισχύει ρήτρα διαφυγής? Για τα αναπτυξιακά, για τις επενδύσεις. Εάν μας επιτρέψουν, και αυτό λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει ο πρόεδρος του Eurogroup, να μην μπούμε στο όριο δαπανών, να μην υπάρχει δηλαδή, να έχουμε στην ουσία μια ρήτρα διαφυγής, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Εκεί θα κάνουμε πρόσθετη παρέμβαση. Για να το κάνουμε όμως αυτό, θα πρέπει να καταργήσουμε τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.
0: Τα σπίτια των Ελλήνων το χειμώνα θα θυμίζουν Γκριλανδία, εκτίμησε μιλώντας εδώ στον Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάννα Κανέλη.
7: Ο κόσμος θα ξεπαγιάσει. Φυσικό είναι πολλές φορές να του μιλάω για τη Γκριλανδία και να σκέφτεται. Το σπίτι του φέτος θα είναι Γρυλανδία. Γιατί είναι Γρυλανδία? Ποιος πλουτίζει που θα γίνει το σπίτι του Βόρειος Πόλος, που δεν θα έχει ζεσταθεί το κοκαλάκι του? Και θα ξεπαγιάσει. Και θα ξεπαγιάσει ο κόσμος φέτος. Θα κλεισεί και μέσα και θα είναι ξεπαγιασμένος, γιατί με 2,5 ευρώ τη βενζίνη δεν βλέπω κανένα να κάνει βόλτες στο Σαββατοκύριακο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν. Και όταν λέμε θα ξεπαγιάσει στο σπίτι του, ξεχνάμε ότι θα ξεπαγιάσει πιθανόν και στο νοσοκομείο. Θα ξεπαγιάσει και στο σχολείο. Θα ξεπαγιάσει και το 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο, 13ωρο που δουλεύει.
0: Η κυβέρνηση καθυστέρησε να λάβει μέτρα, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα το στέλεχος της Ελλάς Γιώργος Καραμέρος.
8: Εμείς, κύριε Δελατόλα, λέμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα ανακοινώσει μέτρα η κυβέρνηση, μολονότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα προανήγγειλε μέτρα στη δημόσια τηλεόραση. Στην αρχή μας έλεγαν ότι θα είναι την Δευτέρα που μας πέρασε, μετά την Παρασκευή προχτές, τώρα πηγαίνει για τις 14 Οκτωβρίου. Να πω απλώς ότι μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, έλαβαν έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα ήδη από το Μάρτιο, προσέξτε, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί δικαιολόγητα. Η τιμή, ξέρετε, της αντλίας μεταφέρεται σε όλη την οικονομία. Ακριβότερη μετακίνηση σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, ακριβότερα προϊόντα. Αυτή η καθυστέρηση της κυβέρνησης ενδεχομένως να κοστίσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το χειμώνα.
1: Την ώρα που στα νοικοκυριά εντείνεται η ανησυχία από τη συνεχή αύξηση των τιμών στα καύσιμα και το ενδεχόμενο αυτή να συμπαρασύρει μία σειρά από προϊόντα στο ράφι, φαίνεται ότι βρίσκεται στον αέρα η παράταση της συμφωνίας κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις να παρατείνουν την εφαρμογή του μέτρου, ωστόσο εκείνες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει δέσμευση για μετά τον Οκτώβριο. Αυτό, με απλά λόγια, Δημήτρη Χριστούλια, σημαίνει η μπαράζανα τιμήσεων από τον Νοέμβριο και μετά.
9: Ελισάβετ, θα σου δώσω το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Με το πετρέλαιο κίνησης να βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Με το πετρέλαιο κίνησης να βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά

0: κάνει ήδη η εβδομάδα, τις αμέσως επόμενες ημέρες ακριβότερα θα πωλούνται τα γαλακτοκομικά και κυρίως η φέτα, πρέπει να σου πω.
1: Αυτά είναι τα πιο επίφοβα δηλαδή προϊόντα.
0: Πολύ σωστά. Έως και 2 ευρώ τους επόμενους 2 μήνες. Και τώρα γνώστες της αγοράς επισημαίνουν ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για ενδεχόμενο παράζα να τιμήσουν από τον Νοέμβριο εξαιτίας της εκτείναξης του λειτουργικού κόστους που έχουν οι επιχειρήσεις από τη μεγάλη αύξηση στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο. Να σου πω ότι σήμερα η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών περιλαμβάνει 1780 προϊόντα, εκ των οποίων τα περίπου 400 προϊόντα είναι σχολικά. Τώρα, αυτά τα 1380 προϊόντα δηλαδή που αγοράζουν καθημερινά τα νοικοκυριά θα βρίσκονται σε ράφια το σούπερ μάρκετ με μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Το Νοέμβριο, τι περιμένουμε να γίνει? Σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, αυτή τη στιγμή είναι περίπου 400 τα προϊόντα που συνεχίζουν και θα συνεχίζουν να βρίσκονται στη λίστα με τις μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος της χρονιάς. Δηλαδή,
1: είναι σταγόνα διάστημα... στον ωκεανό, Δημήτρη, αν σκεφτούμε και το σύνολο βέβαια των προϊόντων και των κωδικών.
0: Ναι. Έχουμε πει 20-22-23.000 προϊόντα διαθέτει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, περίπου 12-13.000 προϊόντα ένα μικρό, ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι οι κύκλοι της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή επισημαίνουν ότι γίνεται, Ελισάβετ, προσπάθεια να φτάσουν τα προϊόντα, τα χίλια, ώστε να μείνουν χίλια το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ωστόσο, πρέπει να σου πω το εξής. Η ανησυχία που υπάρχει δεν είναι αν τελικά θα μείνουν 600, 700, 800, 1000, εγώ σου λέω, το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Είναι τι θα γίνει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αναφορικά με τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή συζητούνται στις μεγάλες επιχειρήσεις το τι θα κάνουν, πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το ενεργειακό κόστος και πώς θα μπορέσουν να απορροφήσουν ένα σημαντικό μέρος από αυτό προκειμένου να μην το μετακυλήσουν στα προϊόντα. Ωστόσο, Ελισάβετ, μαθαίνω από πολύ καλές πηγές ότι δυστυχώς θα έχουμε, όπως όλα δείχνουν, ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα τον Νοέμβριο, εάν δεν υπάρχει άμεσα και ραγδαία αποκλιμάκωση των ενεργειακών προϊόντων.
1: Κάτι που δεν βλέπουμε.
0: Λέω, Ταυσίμου, κάτι το οποίο πολύ σωστά, όχι απλά δεν φαίνεται στον ορίζοντα, έχουμε πει ότι ακόμα και τώρα να τελείωνε ο πόλεμος, δεν θα επανερχόντουσαν οι τιμές των καυσίμων σε επίπεδα πρώτου πολέμου. Θα έπεφταν λίγο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επανερχόταν η κατάσταση σε φυσιολογικά επίπεδα. Άρα μένει να δούμε, να παρακολουθήσουμε τους επόμενους μήνες τι θα γίνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ και τελικά αν θα υπάρχουν και σε ποιο βαθμό ανατιμήσει βασικά αγαθά όπως είναι τα τροφιμικά.
1: Το γεγονός είναι ότι δεν αντέχουν άλλο οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η σύγκριση του ΦΠΑ στα προϊόντα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έκανε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ Λευτέρης Κιωσές, ο οποίος τόνισε παράλληλα ότι μια γενναία μείωση του φόρου θα μπορούσε να περάσει στον καταναλωτή.
2: Στην Ελλάδα έχουμε πολλά βασικά είδη στον μεσαίο συντελεστή στο 13%. Όταν οι άλλες χώρες, ειδικά οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, έχουν πολλά βασικά είδη στον χαμηλό συντελεστή. Δηλαδή στο 4, στο 5,5 η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολλά είδη στο 0%. Για να δώσουμε λίγο και το μέσο όρο, στην Ελλάδα το μέσο ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ είναι στο 15,8%. Στην Ισπανία είναι στο 7%, στην Πορτογαλία στο 12,7%, στο 13% δηλαδή, στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 8%, στη Γαλλία 8,6%, στην Ιταλία 8,2%, στη Γερμανία 10%, στη Ρουμανία 10,2% και στη Βουλγαρία είναι στο 20%.
3: Η εκτίμησή σας ήταν ότι αν θα μειωνόταν ο ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ θα περνούσε η μείωση της τιμής?
2: Κατά τη γνώμη μου, στο σούπερ μάρκετ θα πέναγε, πλέον είναι τόσο πολύ ελεγχόμενο το κανάλι και γενικότερα η αγορά που σίγουρα θα πέναγε.
4: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Άρχισαν οι αυτοψίες των ειδικών στο διόροφο κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος μετά από έκρηξη, παρασύροντας το θάνατο 6 ανθρώπους. Παράλληλα, προχωρούν οι έλεγχοι στατικότητα στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα, ενώ αρχίζει το μακάβριο έργο της αναγνώρισης των θυμάτων από τα συγγενικά τους πρόσωπα. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα συνηγορούν Θεοδόση Πάνου στο ότι σημειώθηκε διαρροή

0: Αερίου και είχαμε την έκρηξη.
1: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό γιατί η σωρός της 77χρονης γυναίκας που διέμενε με τον σύζυγό της στον δεύτερο όροφο, είναι Βρετανός υπήκος, είχαν παντρευτεί πριν από 11 χρόνια και είχαν αποφασίσει να μείνουν στην πλάκα. Άλλωστε η 77χρονη γυναίκα είναι γέννημα θρέμα της πλάκας. Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε, εκεί τελείωσε το σχολείο. Βρέθηκε στην τουαλέτα του διαμερίσματος, δίπλα στον νηπτήρα και κοντά στην πόρτα, που σημαίνει ότι άνοιξε τον διακόπτη και εκεί σημειώθηκε, όλα δείχνουν, η έκρηξη λόγω της συγκέντρωσης αερίου. Λοιπόν, δύο βασικά στοσό, πρέπει να σας πω, από τα χέρια των ερευνητών, από το μικροσκόπιο των ερευνητών. Το boiler, διότι την εγκατάσταση φυσικού αερίου την χρησιμοποιούσαν για ζεστό νερό, λείπει λοιπόν το boiler, αλλά και η κουζίνα. Αυτό γιατί χρησιμοποιούσαν το φυσικό αέριο και για τη λειτουργία της κουζίνας όσον αφορά το φαγητό. Παραλλήλως δεν έχει βρεθεί ο εξωτερικός λέβητας. Συνήθως σε αυτές τις καταστάσεις υπάρχει εσωτερικός λέβητας και όχι αυτό που ξέρουμε με το λέβητα πετρελαίου και ούτω καθεξής, είναι στο υπόγειο. Και αυτό γιατί στον πρώτο όροφο δεν υπήρχε φυσικό αέριο. Είχαν παλιότερα αλλά το είχαν διακόψει και έτσι δεν υπήρχε καν εγκατάσταση. Όλα λοιπόν δείχνουν φυσικό αέριο. Ερωτηματικά υπάρχουν. Υπήρχε βαλβίδα κινδύνου ή ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου. Μια πρώτη εικόνα που έχουν οι ερευνητές του πυροσβεστικού σώματος είναι ότι οι σωληνώσεις μεταφοράς φυσικού αερίου οι υπόγειες είναι παλιές. Μην ξεχνούμε ότι στην πλάκα ήταν οι πρώτες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Θα κοιτάξουμε μήπως και εκεί υπήρχε ίσως κάποια διάβρωση. Θα το δούμε αυτό. Ωστόσο, ακόμα οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Όλα δείχνουν το φυσικό αέριο, συγκέντρωση μέσα στο σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα με τον παραμικρό σπινθήρα να δούμε αυτή την καταστροφή και την τραγωδία που είδαμε την Παρασκευή. Τώρα υπάρχει και μια οδυνηρή διαδικασία. Μια οδυνηρή διαδικασία για όλους τους συγγενείς.
0: Η οποία ξεκίνησε το πρωί, σήμερα το πρωί, Θεοδόση.
1: Ακριβώς. Κυρίως για τους 4 τουρίστες. 2 ζευγάρια, η άτυχη γυναίκα μάλιστα ήταν 3 μηνών έγκυος. Αυτό εντείνει επιπλέον την τραγωδία. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, ο πόνος των συγγενών είναι αβάσταχτος, οι οποίοι τώρα καλούνται να δώσουν και υλικό DNA, γενετικό υλικό, το οποίο θα το πάρουν οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων και πιο συγκεκριμένα του εργαστηρίου DNA της ελληνικής αστυνομίας, ειδικοί άλλωστε, ώστε οι ιατροδικαστές που θα πραγματοποιήσουν αυτή την διαδικασία, την ταυτοποίηση δηλαδή μέσω του γενετικού υλικού της ορούς που έχουν βρεθεί μέσα σε αυτό το κατεστραμμένο κτίριο, ώστε να αποδοθούν στους συγγενείς. Είναι μια οδυνηρή διαδικασία η οποία θα πάρει κάποιες μέρες και οι συγγενείς που έχουν έρθει από την Αμερική, γιατί μιλούμε για Αμερικανούς τουρίστες, οι άνθρωποι είναι συντετριμμένοι. Σήμερα μάλιστα πήγαν από το σημείο και έβγαλαν και φωτογραφίες από το κατεστραμμένο κτίριο. Ο ένας μάλιστα είπε ότι το ζευγάρι ήταν πάρα πολύ χαρούμενο που θα έρχονταν στην Ελλάδα, πραγματοποιούσε ταξίδια ανά τον κόσμο και συνήθιζε να μένει σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ποτέ όμως δεν περίμεναν να τους βρει αυτό το κακό.
0: Και για το ένα ζευγάρι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, Θεοδόση, ήταν γαμήλιο ταξίδι αυτό στην Ελλάδα λίγων ημερών. Βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων για το θέμα, ο Χάρης Δούκας, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
2: Έχουν ήδη βρεθεί τα δύο κτίρια δίπλα ακριβώς από το κτίριο που έγινε η τραγωδία. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Νομίζω δεθούν σε αχρηστία. Το απέναντι κτίριο έχει σοβαρές βλάβες, σοβαρές ζημιές, αλλά νομίζω ότι ίσως τη γλιτώσω, το πούμε έτσι, και εκεί σταματάει.
3: Την ίδια ώρα, Θεοδόση, έρχονται στη δημοσιότητα νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από τις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου. Φαίνεται λοιπόν ότι επικράτησε αναβρασμός λόγω της κατάστασης του τραγουδιστή, χωρίς να έχουν καλέσει το ΕΚΑΒ. Οι γιατροί έψαχναν τηλεφωνικές οδηγίες για να τον επαναφέρουν, είτε με αδρεναλίνη είτε με την χρήση απεινιδωτή.
1: Ακριβώς, και αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον οι συγκεκριμένοι γιατροί, μάλλον έκτακτα περιστατικά, ήταν αδύνατο για τους ίδιους να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν. Και το χειρότερο όλων είναι ότι όταν κλήθηκε ο προφυλακισμένος γιατρός και σύζυγος της 56χρονης γιατρού που έκανε την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν οξυγόνο. Ως γνωστόν, στα ιατρία, πολλό δε μάλλον τα παθολογικά ή σε ένα ιατρείο που γίνονται και πλασμαφαιρέσεις, οξυγόνο θα έπρεπε να διαθέτουν. Προφανώς και δεν διαθέταν οξυγόνο, εδώ δεν γνώριζαν τη λειτουργία του απεινιδωτή, δεν τον είχαν ανοίξει ποτέ, δεν είχαν φροντίσει να τον φορτίσουν. Γιατί
3: ήτανε μέσα στο κουτί και δεν είχε.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Τον άνθρωπο που τους είχε προμηθεύσει με τον απεινιδωτή για να πάρουν οδηγίες.
1: Ακριβώς, για να μην ανοίξουν το φυλάδιο των οδηγιών και χάσουν ώρα, γιατί δεν ήξεραν οι γιατροί, με η ανεφυσαγωγικών η λέξη, να λειτουργήσουν έναν απεινιδωτή. Έναν απεινιδωτή που εάν γνώριζαν, εάν ήξεραν και τον είχαν χρησιμοποιήσει, ίσως αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ να ήταν εντελώς διαφορετικό και ο Γιώργος Μαζονάκης να βρίσκονταν σε ζωή. Αλλά εδώ σας είπα ότι εδώ δεν είχαν το πιο απλό. Μία συσκευή οξυγόνου για να βάλουν στον άνθρωπο, μήπως καταφέρουν και κάνουν ανάνυψη. Είναι τραγικά όλα αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αν μη τι άλλο δείχνουν ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο, έστω και για ίωση, μία απλή ίωση να πήγαινες, μάλλον θα κατέληγες στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης να πληρώνεις ένα κονδύλι της τάξης από 3.000 έως και 6.000 ευρώ. Τώρα, είναι δυνατόν και όλα δείχνουν ότι θα γίνει, θα επεκταθεί η άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί τα τηλέφωνα των δύο γιατρών, η συσκευή κινητού τηλεφώνου που είχε μαζί του ο αείμνηστος Γιώργος Μαζονάκης και άλλη μια συσκευή κινητού τηλεφώνου από μια εργαζόμενη που ήταν στο γραφείο από εκεί και έπειτα. Η άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών θα επεκταθεί σε όλα τα πρόσωπα τα οποία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είχαν σχέση με την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ακόμα και οι άνθρωποι που είναι δυνατόν να του σύστησαν ή να ήταν στο ραντεβού που έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης με τον ύπνοθεραπευτή, όπως αυτό αποκαλείται, θα επεκταθούν και εκεί, ώστε να δουν τις ώρες. Τόσο οι αστυνομικοί όσο και οι δικαστικές αρχές που τρέχουν την κύρια ανάκριση ουσιαστικά, που θεωρείται βεβαίως σημαντική, σημαντική ήταν και η προανάκριση που πραγματοποιήθηκε, γιατί αν δεν είχε γίνει με τόσο μεθοδικό τρόπο ίσως να είχαν χαθεί αρκετά στοιχεία. Με ενδιαφέρον, παράλληλα αναμένονται και οι ιστολογικές εξετάσεις ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να είναι έτοιμες, διότι όπως έχει αποκαλύψει εδώ και καιρό ο Real FM, οι δύο έμπειροι ιατροδικαστές, ο κύριος Σωτήρης Μπουζιάννης, τεχνικός πραγματογνώμας οικογένειας, αλλά και ο κύριος Καλογριάς, επίσης πάρα πολύ έμπειρος ιατροδικαστής στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών, βλέπουν αλλοιώσεις στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο που προκαλούνται από σταδιακά εξελισσόμενο ισχεμικό επεισόδιο, το οποίο όμως είχε έναν μηχανισμό που ενέτεινε αυτή την εξέλιξή του. Δηλαδή την έκανε να εξελίσσεται με πιο ταχύς ρυθμούς και να οδηγήσει τελικά στην ανακοπή. Ποιο είναι αυτό το ελαττήριο, ίσως το δείξει οι ιστολογικές εξετάσεις και παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει υπομονή όσον αφορά στις τοξικολογικές, γιατί εκεί θα φανεί εάν έχει χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη.
3: Ακριβώς.
1: Σήμερα με μια δήλωσή της μέσω του δικηγόρου της, 56χρονη γιατρός προφυλακισμένη στον Κορυδαλό, είπε ότι ουδέποτε χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη.
3: Πάντως φαίνεται ότι δεν ήταν λίγα τα περιστατικά που προκαλούσαν ανησυχία στους εργαζόμενους του ιατρείου. Όπως είπε στην κατάθεσή της η νοσηλεύτρια, ασθενής κατέρεαν, όμως η γιατρός συνέχιζε τις θεραπείες, έδινε τις δικές της οδηγίες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση στον Αντένα. Ο επιχειρηματίας που είχε προμηθεύσει με τον απεινιδωτή το ιατρείο, ο Γιώργος Αδαμόπουλος.
5: 4:26 με κάλεσε η νοσηλεύτρια. Καλησπέρα Γιώργο, έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον απεινιδωτή. Κατάλαβα η αλήθεια ότι δεν ήταν ότι απλά δοκιμάζανε κάτι, βλέπανε, υπήρχε κάποια έτσι, σαν να λέμε, ένταση. Και όταν πήγα να ξεκινήσω, αυτομάτως μπήκε και η γιατρός στο κύριο. Στην επικοινωνία ξεκινήσαμε μια σειρά ότι αν έχετε ξεκινήσει, αν έχετε πατήσει το on, μου είπε το έχω πατήσει, δεν κάνει κάτι. Μετά την προέτρεψα να κοιτάξει ότι είναι όλα εντάξει, πράσινο και ένα κόκκινο παναβοσβήνει σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον αυτοέλεγχο κτλ. Εκεί μου είπε ότι ξέρει, δεν ανάβει κάτι. Οπότε αυτομάτως την πήγα ότι okay, έχει μπαταρία, γιατί εφόσον δεν άναβε εκεί κάτι, υπήρχε θέμα με τη. Εννοείται κάτι τέτοιο. Εκεί μου είπε να τη βάλαμε τώρα και μου λέει ήταν στο κουτί του. Και εκεί μια ανδρική φωνή μου είπε. Εντάξει κύριε Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε. Και έκλεισα την κλίση.
0: Την ίδια ώρα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στα ιδιωτικά ιατρία όλης της χώρας μετά την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Το νέο εργαλείο του Υπουργείου Υγείας MedWatch φέρνει ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Στη Θεσσαλονίκη, μόνο την τελευταία εβδομάδα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εντοπίστηκαν περισσότερα από 70 ιδιωτικά ιατρία, με τα 30 εξ αυτών να βρίσκονται στο κόκκινο, δηλαδή να χρήζουν άμεσο έλεγχο. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες πληροφορίες.
6: Πραγματικά, πάνω από 300 ιατρία και άλλες δομές υγείας και αισθητική σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχουν μπει στο κόκκινο από το νέο ψηφιακό σύστημα εποπτείας MedWatch. Μάλιστα, ανάμεσα στις περιπτώσεις που ελέγχονται, ειδικά στη Θεσσαλονίκη που ανέφερες, βρίσκονται και ιατρία στα οποία έκαναν πλασμαθαίρεση. Στην Αττική, ο πιλωτικός έλεγχος του συστήματος εντόπισε 231 δομές στο κόκκινο και 424 στο κίτρινο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι μόνο μία στις τρεις κόκκινες δομές ήταν αμυγός ιατρική. Οι υπόλοιπες περίπου 160 περιπτώσεις αφορούν μη ιατρικές επιχειρήσεις όπως ΣΠΑ, κέντρα αισθητικής, Ινστιτούτα, ακόμα και κομμωτήρια, οι οποίες φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις μεταξύ των οποίων ενέσιμες θεραπείες και μπότοξ. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, το σύστημα εντόπισε περισσότερα από 70 ιδιωτικά ιατρία που χρήζουν διερεύνησης, ενώ 30 από αυτά περνούν σε άμεσο έλεγχο λόγω σοβαρότερων ενδείξεων. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, πρόκειται να ελεγχθεί και η Μαρία Καριστιανό, που ισχυρίζεται ότι είναι εκβατική γιατρός και έχει μηχάνημα βιοανάδρασης. Μπροστά λοιπόν στον αυξημένο όγκο των υποθέσεων, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι τριπλασιάζει τους ελεγκτές γιατρούς του από 4 σε 12. Ανάλογη κινητοποίηση υπάρχει και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους και στην Αθήνα, που προσπαθούν ουσιαστικά να οργανωθούν, να αυξήσουν δηλαδή τις επιτροπές, προκειμένου να ανταποκριθούν στο μεγάλο όγκο των δομών που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα, βέβαια, τις πιο σοβαρές περιπτώσεις θα διαχειριστεί η Αρχή Διαφάνειας, στην οποία πήγανε οι εξειδικευμένοι έλεγκτες από το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, που έχουν και τη μεγαλύτερη εμπειρία.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα και στον συναγερμό που έχει σημάνει στις Βρετανικές αρχές μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών σε βαν κοντά στη βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη 5 ατόμων και η αντιτρομοκρατική έρευνα αν το Ιράν βρίσκεται πίσω από την απόπειρα για βομβιστική επίθεση. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις μας μεταφέρει τώρα η Τζέννη Κρυθαρά.
7: Μέχρι στιγμής 5 άνδρες έχουν συλληφθεί ως υποπτή για δικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Έχει κηρυχθεί κατάσταση συναγερμού στην αεροπορική βάση της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σύμφωνα με το BBC, ομάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών πραγματοποιούν ακόμη και τώρα ελέγχους σε οχήματα κοντά στη βάση, στο Gloucestershire, και δεκάδες κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή έχουν εκενωθεί. Η συγκεκριμένη βάση έχει μακρά ιστορία συνεργασίας με τον Αμερικανικό στρατό και πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε από Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη ως σταθμός αναχώρησης για επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η αστυνομία της περιοχής ανέφερε ότι έλαβε κλήση για 3 ύποπτα οχήματα που κατευθύνονταν προς την αεροπορική βάση τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Οι 5 άνδρες συνελήφθησαν αργότερα από αστυνομικούς κοντά στο χωριό Βέλφορντ. Η επιχείρηση δεν βασίστηκε σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, αλλά στο τηλεφώνημα μιας κατοίκου. Ο Αμερικανικός στρατός δηλώσε ότι συνεργάζεται στενά με τους Ιορδανούς ομολόγους του για την παρακολούθηση της κατάστασης, ενώ οι πέντε άντρες που έχουν συλληφθεί για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας δεν έχουν κατονομαστεί και η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει ούτε καν πού κρατούνται. Το BBC έχει δημοσιεύσει μια φωτογραφία από τη σύλληψη των πέντε ανδρών που φέρεται να είναι αυθεντική. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ χαρακτήρισε τον περιστατικό βαθιά ανησυχητικό και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών, ενώ ο Υπουργός Άμυνας Γιες Τρίτινγκ δήλωσε σήμερα ότι δεν θα κάνει εικασία σχετικά με τα κίνητρα σε μια ανεξελίξη έρευνα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάκληση των πέντε συλληφθέντων, ενώ η κάτοικος που τηλεφώνησε στις αρχές ανέφερε ότι είδε πολύ περισσότερους άνδρες από αυτούς τους πέντε οι οποίοι συνελήφθησαν. Οι συγκεκριμένοι μπορούν να παραμείνουν υποκράτηση χωρίς απαγγελία κατηγοριών έως και 14 ημέρες. Η αστυνομία επισημαίνει ότι η έρευνα είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, με την αντιτρομοκρατική να εξετάζει το κίνητρο και τυχόν για συνδέσεις των συλληφθέντων, ενώ παράλληλα τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί και σε άλλες βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλη τη Βρετανία.
3: Και την ίδια ώρα, Τζένι, αυξάνεται στην Ευρώπη η ανησυχία για την άνοδο της ακροδεξίας. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα του ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, είναι και ο εθνικός συναγερμός της Λεπέν με τους συμμάχους του, που για πρώτη φορά απέκτησαν κοινοβουλευτική ομάδα στη γερουσία της Γαλλίας, ενώ έχουμε πολιτικές εξελίξεις και στη Σερβία μετά την παρέτηση από το αξίωμα του Προέδρου, του Αλεξάνδρ Βούτσιτς.
7: Και αυτό ανέβη στη Γαλλία, καθώς για πρώτη φορά ξεπέρασε το όριο των 10 ευρώ για να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα στη γερουσία ακροδεξιά. Για την ακρίβεια, η εθνική συσπήρωση κατέλαβε 14 έδρες, με την ίδια τη Μαρίν Λεπέν να δηλώνει πως τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες του κόμματός της, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος, ο Ζορντάν Μπαντελά, δήλωσε ότι οι γερουσιαστές του θα σχηματίσουν ομάδα με συμμάχους από το κόμμα Ένωση της Δεξιάς για τη Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά στη Σερβία, ο πρόεδρος της χώρας, ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, παραιτήθηκε ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών. Επί της ουσίας αποχωρεί από την Προεδρία ώστε να μπορέσει να μετατυπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Μέχρι νεοτέρας και για 90 ημέρες θα εκτελεί καθήκοντα Πρόεδρος της Δημοκρατίας η πρώην Πρόεδρος της Βουλής, η Άννα Μπερνάμπιτς.
0: Να αλλάξουμε τελείως θέμα. Θρίαμβος και υπερηφάνεια για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που πέτυχε ιστορική νίκη στο Augsburg της Γερμανίας στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άντεξε την πίεση και έφυγε με ένα ιστορικό 0-1 με γκολ, το οποίο σημείωσε στο 74ο λεπτό ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Πρώτο θέμα στην UEFA, η επιτυχία της χώρας μας που επέδειξε απίστευτη ψυχή, Δημήτρη Σταυρακάκη, και έκανε τον Κλοπ να κρατά σκυφτό στο κεφάλι του.
8: Παρά την πίεση που είχε στο δεύτερο ημίχρονο, η ελληνική ομάδα παίζοντας με πάθος και σοβαρότητα πήρε την νίκη με τον γκολ του Κουρμπέλη στο 73ο λεπτό. Είχε περάσει αλλαγή ο Κουρμπέλη στο 51ο λεπτό. Μέχρι χθες το βράδυ είχαμε 7 ήττες και 3 ισοπαλίες με τους Γερμανούς. Για πρώτη φορά, όπως είπες Βασίλη, τους κερδίσαμε σε ένα παιχνίδι που πραγματικά η ελληνική ομάδα έδωσε τα πάντα για να φύγει από το Augsburg με τους 3 βαθμούς. Έτσι, η βαθμολογία, η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς, η Ολλανδία 4, η Γερμανία 1 βαθμό, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία νίξε στη Σερβία 2-1, στο Βελιγράδι 2-1 την Σερβία. Σημαντικό θέμα, 500 εκατομμύρια ήταν το μπάτζετ της γερμανικής ομάδας που παίξαμε χθες το βράδυ. Η εθνική ομάδα είναι τρίτη, έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση στον όμιλο και αυτό σημαίνει ότι θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028. Υποφέραμε μέσα στο παιχνίδι, δήλωσε ο σκόρερ του χρυσού τέρματος Δημήτρης Κουρμπέλης.
9: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε νομίζω να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Πιστεύω στις δυνατότητες αυτής της ομάδας, με το ποδόσφαιρό μας και με τη δουλειά μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, την ποιότητα που βγάλαμε στο πρώτο μάτς, με τις ευκαιρίες που κάναμε και σε αυτό την άμυνά μας, γιατί και τα δύο χρειάζονται για να πας μπροστά, πιστεύω το αξίζουμε.
8: Έρχεται την Πέμπτη στην Τούμπα το μάτς με την Ολλανδία και την άλλη Κυριακή με τη Γερμανία, και πάλι στην Τούμπα έχουν γίνει ήδη ανάρπαστα τα εισιτήρια, ικανοποιημένος φυσικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
10: Πολύ χαρούμενος φυσικά, είναι τεράστια νίκη και για το ποδόσφαιρο μας, ενώ για το μέλλον του ποδόσφαιρου, αλλά και για την διοργάνωση που συμμετέχουμε τώρα, τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, δύο νίκες, ιδανικό ξεκίνημα και σίγουρα έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις στα επόμενα δύο παιχνίδια που πάλι δεν είναι πολύ δύσκολα στην έδρα μας. Κατά κάποιο τρόπο αυτές οι προσδοκίες που δημιουργήσαμε να την κρατήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο. Το βασικό είναι ότι αν κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια πρέπει να υποφέρεις. Και ξέραμε ότι θα πρέπει να υποφέρουμε και υποφέραμε. Οι ποδοσφαιριστές μου δώσανε τα πάντα στο αγωνιστικό χώρο.
8: Ο Γιούργεν Κλοπ πήρε την ευθύνη για την ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα και ξεκαθάρισε πως δεν δύναται για τα Πάντσερ να χάνουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Κέρβερος για την εθνική μας ομάδα, ο Κωνσταντίνος Τσολάκης, έκανε σημαντικές επεμβάσεις στο δεύτερο ημίχρονο.
11: Ήταν ομαδική δουλειά, γιατί όλοι κάναμε άμυνα επί πάρα πολλή ώρα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε πάρα πολύ όσο στο δεύτερο. Αφήσαμε την μπάλα στους Γερμανούς στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο καταφέραμε να κατεβάσουμε την μπάλα, να δημιουργήσουμε. Βάλαμε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ που ξεκίνησε από τη δεξιά πλευρά, κατέληξε αριστερά και με τελικό αποδέχτηκε τον Κουρμπέλη. Αλλά όπως είπα, 11 κάνουμε επίθεση, 11 κάνουμε άμυνα. Είναι ομαδικό το άθλημα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η τρίτη θέση που οδηγεί την ομάδα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro, που αυτός είναι ο στόχος. Ό,τι καλύτερο καταφέρουμε είναι ευπρόσδεκτο εννοείται, αλλά πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, γιατί με δύο θετικά αποτελέσματα δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει τίποτα.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άλμα πάνω από 70% στα ενίκια γραφείων στο Λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα?
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
15: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
16: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
17: Λογαριασμοί.
16: Υγεία.
17: Σούπερ μάρκετ.
16: Υγεία. Μίτινγκ.
17: Υγεία. Ενεργείο.
16: Υγεία.
17: Υγεία.
16: Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
20: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
21: Time out για θράκον.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
21: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
1: Ε, τι έγινε,
2: τι κάνεις,
1: καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
2: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα και εσύ.
1: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
2: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
1: Γιατί?
2: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
1: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
2: Δεν πειράζει, κερδίζεις και εσύ και εγώ και όλοι.
21: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: στους 97,8.
1: 46 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχει φρένο η άνοδος των τιμών στα ενίκια των γραφείων στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Το κόστος αγγίζει τα 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, το οποίο είναι αυξημένο κατά περίπου 74% από το 2017. Το Κολωνάκι καταγράφει τα υψηλότερα μισθώματα. Ακολουθεί περιοχή περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος και τα κτίρια παραπλεύρος της Κηφισίας. Τα μισθώματα εκτοξεύονται όταν τα γραφεία διαθέτουν θέσεις στάθμευσης, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Ακριβώς, άλμα που αγγίζει κατά μέσο όρο το 74%, ωστόσο φτάνει και το 81% σε ορισμένες περιπτώσεις, να πούμε, καταγράφουν οι τιμές στα ενίκια των γραφείων στην Αττική από το 2017 έως σήμερα. Η σημαντική αυτή άνοδος, Βασίλη, αποδίδεται στην έλλειψη σύγχρονων χώρων, λόγω του ότι για αρκετό καιρό είχε σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα, αλλά και στην ανάπτυξη βιώσιμων, τα λεγόμενα πράσινα κτίρια, τα οποία είναι υπερσύγχρονα, όμως ανάλογο είναι και το κόστος κατασκευής τους, άρα και τα μισθώματα. Έτσι, πλέον, η αγορά γραφείων στην Αττική διαμορφώνεται σε τρεις διακριτές κατηγορίες. Την πρώτη έχουμε τα σύγχρονα, τα πράσινα γραφεία των υψηλών προδιαγραφών. Σε αυτή την κατηγορία τα μισθώματα έχουν καταγράψει εκρηκτική άνοδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε ακόμα και υπερδιπλασιασμό στη δεκαετία, με τις τιμές να αγγίζουν και να ξεπερνούν τα 31-35 ευρώ, φτάνοντας ακόμα και τα 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Και αυτά βρίσκονται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και σε κάποιους μεγάλους οδικούς άξονες που είναι, έχουν δημιουργηθεί γραφειακές γειτονιές, όπως τις λέμε, η Λεωφόρο Κηφισίας, η Βασιλής Σοφίας. Εκεί μπορούμε να βρούμε και με 28-30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στη δεύτερη κατηγορία ακινήτων έχουμε τα παλαιότερα αλλά ανακαινισμένα γραφεία με έντονη ζήτηση, άρα και μεγάλες και αυξήσεις τιμών. Στην τρίτη κατηγορία έχουμε τα παλαιότερα όμως ή μη ανακαινισμένα γραφεία στις δευτερεύουσες περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Αρκετά από αυτά δυσκολεύονται να προσελκύσουν μισθωτές, ακόμα και αν τα νίκια τους είναι τα χαμηλότερα από την αγορά, δηλαδή μπορεί να βρίσκεται με 10 έως 15 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Όπως είπες και εσύ όμως, όσο και αν φαίνεται παράξενο, τη μεγαλύτερη αύξηση της τελευταίας δεκαετίας σημειώνουν τα παλαιά γραφεία, τα οποία όμως έχουν το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να διαθέτουν θέσεις στάθμευσης. Σε αυτή την κατηγορία το Κολωνάκι βρίσκεται στην κορυφή της ζήτησης. Σε σχέση με το 2017, τα μισθώματα των γραφείων που διαθέτουν πάρκινγκ στο καλό προάστιο και κεντρικότητα σημείο των Αθηνών σημειώνουν και τη μεγαλύτερη αύξηση που είπαμε, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουν να φτάνουν και το 81%. Και εκεί πάλι ανάλογα μισθώματα, ανάλογα είναι και τα μισθώματα για γραφεία που βρίσκονται και περιμετρικά, όπως στο Σύνταγμα και σε κάποιες άλλες γειτονιές. Η Κηφισίας, θα πούμε ότι είναι λίγο πιο εύκολο, δημιουργούνται ούτως ή άλλως γραφεία με θέσεις στάθμευσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η επιλογή της έδρας είναι ένας δύσκολος γρίφος και για τους επιχειρηματίες και για τις εταιρείες.
1: Και ακριβώς γρίφος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμφανίζει αυτοκίνητο να κινείται με ταχύτητα που φτάνει τα 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της αστυνομίας. Δεν φτάνει που παρανομούν Δημήτρη Σιρμάτση, πλέον καταγράφουν τις πράξεις τους και τις δημοσιοποιούν κιόλας.
4: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλό μεσημέρι από το ράδιο Θεσσαλονίκη. Σοκ προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί στα social media. 310 χιλιόμετρα την ώρα οδηγά ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία Οδό. Το βίντεο το καταγράφει ο συνεπιβάτης του οχήματος και συνέχεια το αναρτά στο TikTok. Με το βίντεο να έχει δεκάδες χιλιάδες προβολές, πάνω από χίλιες κοινοποιήσεις. Και μάλιστα πάρα πολλά σχόλια εντυπωσιάζονται οι χρήστες από την ταχύτητα και κανένας δεν καταδικάζει την επικίνδυνη οδήγηση.
3: Και μέσα σε αυτό το κλίμα εντοπίστηκε ένας 59χρονος, ο οποίος διαφήμιζε πάλι σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ένα σκεύασμα το οποίο υποσχόταν την αλλίωση των αποτελεσμάτων αλκοτέστ.
4: After Party No Police ήταν η επωνυμία του σκευάσματος του 59χρονου. Το διαφήμιζε και αυτός μέσω του TikTok. Δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ όταν κάποιος το έπινε μετά την κατανάλωση του αλκοόλ. Το σλόγγαν του: έχεις πιει ξίδια και θες να μην σε πιάσουν. No Police ρόφημα. Υπήρξε καταγγελία στο gov.gr. Οι αρχές έφτασαν στον 59χρονο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως διαχειριστής της ιστοσελίδας και της εταιρείας με θυγατρική στη Βουλγαρία. Ενημερώθηκαν άμεσα ΕΟΦ και ΕΦΕΤ. Έκαναν ελέγχους, βρήκαν 99 τεμάχια του σκευάσματος και μάλιστα από την έρευνα είχε βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά.
3: Τι να πει κανείς, προφανώς δεν τους περνάει καν από το μυαλό το να μην οδηγήσουν αφού έχουν πιει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Αθλητικά.
1: Στις υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις, ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
5: Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ταξίδεψε ο Ολυμπιακός για το Κάουνας που αντιμετωπίζει αύριο την Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα. Στο μπάσκετ, την απόκτηση 28χρονου γκάρτ Τζορτζ Πάπας ανακοίνωσε η ομάδα των Ερυθρολεύκων. Επίσης, στον Ολυμπιακό εντάχθηκε ο 39χρονος Αμερικανός σέντερ Μπράιαν Ντάνστον που επιστρέφει στο συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά από 11 χρόνια. Χθες, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στο τελικό που έγινε στο κλειστό του Περιστερίου, νίκησε δύσκολα στο φινάλε 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζέκοφ που ήταν και πρώτος σκόρερ των Ερυθρολεύκων με 25 πόντους. Να ακούσουμε τη δήλωση για τον τίτλο.
6: Υπάρχουν περιπτώσεις που παίζουμε πολύ καλό μπάσκετ, ξεφεύγουμε στο σκορ και κάτι μας λείπει στο να κρατήσουμε το τέμπο. Οπότε δεν θα σταθώ στις δικαιολογίες ότι μας έλειπαν παίχτες κτλ. Πρέπει να δούμε τι φταίει. Σίγουρα δεν παίξαμε καλή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε τα λάθη μας και είμαστε σίγουροι ότι θα βελτιωθούμε. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του ΠΑΟΚ για αυτό που κάνει. Από εκεί πέρα κοιτάμε την ομάδα μας, το πώς θα βελτιωθούμε, το πώς θα βρούμε τη χημεία μας. Και είναι πολύ σημαντικό τόσο νωρίς να κατακτούμε νίκες.
1: Ο καιρός.
3: Μια γεύση από τον χειμώνα που ακολουθεί. Πήραμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, Τάσο Αρνιακέ. Τι καιρό να περιμένουμε τις επόμενες μέρες?
7: Μετά τη σημερινή βελτίωση, Ελισάβετ, του καιρού με αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, από αύριο οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα έχουμε πάλι τοπικές βροχές πάλι στα ανατολικά προσύνεμα, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Και Κυκλάδες, τοπικές βροχές, όχι με μεγάλες ραγδαιότητες, αλλά ήπιες θα έλεγα και με μικρή διάρκεια. Το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι ότι ο υδράγειος θα εξακολουθήσει σε χαμηλές πτήσεις όλη την εβδομάδα αυτή και ακόμα και τις πρώτες ημέρες του Οκτώβρη, καθώς η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 26, το πολύ 27 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε αύριο ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει στα γύρω ορεινά. Βοριάδες 3 με 5 στα ανοιχτά, κυρίως το Νεβοϊκό έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς όμως βροχές. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τώρα την Τετάρτη περιμένουμε περισσότερες βροχές, πάλι Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, τοπικές βροχές και στις παράθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, σποραδικές καταιγίδες, βοριάδες 4 με 6. Στο Αιγαίο όμως θα ενισχυθούν στα 7 με 8 μποφόρ, δεν αποκλείεται ακόμα και 9 στο Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση δεν πρόκειται να ξεπεράσει 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου τσιλοφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
1: Πρώτο θέμα στο real.gr, κυρίες και κύριοι, Νέα Ιωνία. Τι εξετάζουν οι αρχές για τη φωτιά στην καφετέρια, το αιματηρό επεισόδιο το 2023.
3: Και στο ενικός.gr, Μαδρίτη, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα διαμαρτυρίες στους δρόμους για τη στέγαση, εκατοντάδες σκηνές στην Puerta del Sol.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχανίκη, Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιάννης Καραγευρέκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική αγορά εργασίας, με το 84% των εργοδοτών στην Ελλάδα να δηλώνει σοβαρή δυσκολία στην έβρεση εργαζομένων με τεχνικές δεξιότητες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι ίδιοι τεχνικοί επαγγελματίες θεωρούν την έβρεση βοηθών και εξειδικευμένου προσωπικού ως το κυριότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη των εργασιών τους. Και όπως επισημαίνουν, η στροφή από τα επαγγέλματα λευκού κολάρου στη φόρμα εργασίας είναι πλέον επιτακτική. Τα τεχνικά επαγγέλματα και η απασχόληση στη βιομηχανία συγκαταλέγονται πλέον στα πιο καλοπληρωμένα της αγοράς, ωστόσο η προσέλευση των νέων παραμένει χαμηλή λόγω παλαιότερων κοινωνικών στερεοτύπων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα, όπου οι παραδοσιακοί δείκτες επιτυχίας επαναπροσδιορίζονται. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούλιο του 2026 κατέγραψαν αύξηση 2,5% στις αφίξεις, που σε απόλυτο νούμερο μεταφράζεται σε 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες και 2% στις διανυκτερεύσεις, ξεπερνώντας τα 31,7 εκατομμύρια. Αποτυπώνοντας μια σταθερή δυναμική, τα νούμερα αυτά φέρουν στο προσκήνιο νέες προκλήσεις. Ταυτόχρονα, η ψαλίδα μεταξύ αφίξεων και διανυκτερεύσεων επιβεβαιώνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον μικρότερες διάρκειες αποδράσεις. Τάση που στα ξενοδοχεία μεταφράζεται σε αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω των συχνών check-in, check-out. Η διαχείριση των αποχωρήσεων επηρεάζει καθοριστικά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς τις επιχειρήσεις. Σχετική έρευνα υπογραμμίζει πως η συμπεριφορά της διοίκησης κατά την έξοδο ενός στελέχους λειτουργεί ως καθρέφτης της εταιρικής κουλτούρας, καθορίζοντας τη φήμη του εργοδότη στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν συνολικά μια εταιρεία από τον τρόπο που αποχαιρετά το προσωπικό της, θεωρώντας το δίκτυο ειλικρίνας και σεβασμού. Την ίδια στιγμή, η απουσία ξεκάθαρων προοπτικών εξέλιξης εντείνει το αίσθημα στασιμότητας. Αυτή η οργανωσιακή ανασφάλεια οδηγεί 7 στους 10 εργαζόμενους να σκέφτονται ενεργά την αλλαγή καριέρας. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν στην ανοιχτή επικοινωνία και στην αξιοπρεπή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
9: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
14: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
15: Konnichiwa.
16: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
17: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
18: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
19: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
12: Στέλλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
15: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
20: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
21: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που

0: Τζόλης και φεύγουν τρεις Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με το Βάγκνο μαργυρίζει κόντρα ποιον θα ευνοήσει. Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι γκολ! Γκολ! Γκολ ο Κουρμπέλις! 0-1-74. Εδώ η Εθνική πάει για τον Ιφιφρύ. Απίθανο! 0-1. Ο Κουρμπέλις έρχεται από τον πάγκο για τον γκολ. Το καμπανάκι του Ιωαννίδη. Η καμπάνα του Κουρμπέλι. 0-1. Λέτε, έρχεται. Με Κουρμπέλι τον γκολ. Η κόντρα ευνοεί την Εθνική. Προβάδισμα στο Augsburg. Με Κουρμπέλι. Κόντρα στη ροή του αγώνα για τον Ιφιφύ.
1: Και ήρθε Λουκία. Ήρθε.
2: Κοίτα,
1: η απίθανη
2: στην αρχή
1: νίκη.
2: Με μπέρδεψες. Γιατί? Στην αρχή όταν άκουσα μου λέω, λέω περίμενα να ακούσω κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι το απόλυτο σιρτάκι επειδή εγώ είδα το μάτς. Ειδικά ο Καρέτσα σε μια φάση που έχει χορέψει σιρτάκι έναν κορυφαίο Γερμανό παίκτη. Αυτός είναι παντού ο τίτλος, χορεύοντας σιρτάκι τους Γερμανούς. Η Εθνική Ελλάδος μας θύμισε Euro 2004. Δύο χρόνια μετά, τα χρυσά παιδιά του Γιοβάνοβιτς, μια χρυσή γενιά, Λουκία, ποδοσφαιριστών που κοσμούν την Ελλάδα, τιμούν την Ελλάδα, είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές μας σε όλη την Ευρώπη, στο γερμανικό πρωτάθλημα, στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ο Καρέτσας, ο Κωνσταντέλας που τώρα είναι τραυματίας, ο Τζόλης, ο Τζολάκης, μπράβο, ο Μαυροπάνος. Μπράβο. Δηλαδή είναι το ένα παιδί καλύτερο από τ' άλλο. Παυλίδης, πρωτοσκόρες στην Πορτογαλία με την Μπενφίκα, Τσιμίκας. Δηλαδή μιλάμε για κορυφαίους παίκτες και είπε κάποιος. Ξέρω ρε, πιο πολλούς Έλληνες από ό,τι Γερμανούς αυτό το μάτς. Είναι απίθανο. Ήξεραν οι Ευρωπαίοι, ξέρουν, είναι τόσο καλοί πια οι Έλληνες διεθνείς, τα νέα παιδιά που έχουν πάρει μεταγραφές 20, 30 και 40 εκατομμύρια ευρώ καθένας, που λέει πιο πολλούς ξέρω από την Ελλάδα από ό,τι από τη Γερμανία. Και ήταν η πρεμιέρα του μεγάλου Κλοπ, του προπονητή της Γερμανίας, μέσα στην Γερμανία ως προπονητή της Εθνικής. Είναι μια τεράστια νίκη. Τεράστια. Νομίζω μαζί με την.
2: Με εξέπληξες. Νόμιζα θα ξεκινούσαμε αλλιώς σήμερα.
1: Ναι. Λοιπόν.
2: Ξέρεις με τι.
1: Αυτή η Εθνική έχει κερδίσει και την Αγγλία στο Wembley με 3-2. Αυτά τα παιδιά είναι ικανά για το καλύτερο. Προέρχονται από μια καταπληκτική νίκη επί της Σερβίας με 2-1. Μιλάμε για το Nations League. Μια διοργάνωση που είναι καινούρια ουσιαστικά. Αλλά αν τερματίσουν, επειδή είναι στην πρώτη κατηγορία πια, όμιλος σκέψου ότι είναι Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα και Σερβία. Αν τερματίσουμε στις δύο πρώτες θέσεις, θα έχουμε ευνοϊκή κλήρωση στο Euro. Άρα αυτό ανοίγει το δρόμο να ξαναπετύχουμε στο Euro. Είμαι συγκινημένος γιατί είχα ζήσει το Euro 2004 όταν πήραμε το ευρωπαϊκό τότε και ήταν όλη η Ελλάδα στους δρόμους και λέω ότι αυτή η μεγάλη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας, η πρώτη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι μια χρυσή σελίδα που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Γιοβάνοβιτς και σε νέα παιδιά τα οποία γράφουν χρυσές σελίδες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
2: Να λοιπόν που ξεκινάμε με μια τέλεια
1: πολύ
2: και χαρούμενη είδηση.
1: Πολύ θετική είδηση.
2: Να
1: πολύ
2: λοιπόν,
1: θετική.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Το έχουμε ανάγκη,
2: θετική είδηση.
1: Το έχουμε ανάγκη. Να χορέψουμε σιρτάκι και ειδικά τους Γερμανούς. Εγώ δεν ξέρω, έχω ένα λόγο παραπάνω. Καταλαβαίνεις τι εννοώ,
2: βέβαια.

0: Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με το Βάγκου να μαργυρίζει κόντρα ποιο θα ευνοήσει. Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι γκολ! Γκολ! Γκολ ο Κουρμπέλις! 0-1 στο 74. Εδώ η Εθνική πάει για τον Ιφιφρύ. Απίθανο! 0-1. Ο Κουρμπέλις έρχεται από τον Βάγκο για τον γκολ.
1: Ξαναλέω, το έχουμε ανάγκη, Λουκία. Έχουμε ανάγκη από θετικές ειδήσεις. Και θετικές ειδήσεις μπορεί να μας δώσει μόνο ο ελληνικός αθλητισμός, και το κάνει διαχρονικά και το ποδόσφαιρο και ο Τεντόγλου και ο Καραλής, τα χρυσά παιδιά και παλαιότερα ο Πύρος Δήμας, να μην ξεχνάμε. Είναι μια και διαδρομή έτσι, βέβαια, έτσι και το Euro 2004, το Ευρωμπάσκετ, δόξα τω Θεώ, οι κολυμβητές μας, είναι μια διαδρομή πραγματικά χρυσή. Τώρα, αυτό ήταν το μεγάλο γεγονός Κυριακή βράδυ. Θέλω να σου βάλω ένα quiz. Θα σου βάλω
2: ποιο
1: κάτι.
2: Ήταν το Σάββατο το βράδυ.
1: Το Σάββατο το βράδυ. Γεγονός. Το μεγάλο γεγονός, ποιο ήταν. Θα απαντήσει ο Λάσκαρης. Μισό λεπτό. Πάμε, Λάσκαρη, αγοραστέ.

0: Πιο δυνατό ξεκίνημα δεν γίνεται. Λουκία, πρώτα με Ζορμπά και Εθνική και μετά με Βύση.
1: Και το τραγούδι με το οποίο εμφανίστηκε τόσο εντυπωσιακά στη σκηνή. Υπτάμενη, μέχρι τελευταία στιγμή λέγανε θα γίνει, δεν θα γίνει.
0: Νίκησε και το καιρό.
1: Τελικά πήγαν όλα καλά. Όντως, νίκησε και το παντός καιρού που λέμε.
0: Παγκόσμια ακτινοβολία η Άννα Βύση. Ήταν καταπληκτική. Νομίζω ότι δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από τα θρυλικά συγκροτήματα που έρχονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είχε περισσότερο κόσμο. 95.000 θεατές. Είναι ρεκόρ όλων των εποχών για συναυλία με εισιτήριο στην Ελλάδα. Δεν έχει ξαναγίνει. Ήταν μια καταπληκτική Βύση.
1: Και διάβαζα και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ακόμα. Είχε περισσότερο κόσμο.
0: Ναι, γιατί είχε και το, είχε και το μέσα, το στάδιο. Δεν ήταν μόνο οι κερκίδες.
1: Ναι, το στάδιο.
0: Και τα παιδιά της εκπομπής μου στο Open που πήγαν και μαγνητοσκόπησαν για να παίξουμε στη τηλεόραση μου είπαν ότι ήταν μια καταπληκτική, καταπληκτική Βύση. Μια υπέροχη συναυλία παγκόσμιας ακτινοβολίας. Μια τραγουδίστρια που νομίζω ότι όσο μεγαλώνει, μικραίνει, γίνεται και καλύτερη.
1: Μικραίνει, πραγματικά.
0: Γίνεται και πολύ
1: καλύτερη.
0: Ήταν
1: πολύ ωραία αυτή η στιγμή, έτσι όπως την είδα, γιατί εγώ δεν πήγα. Που με συνομιλούσε με τον παιδικό της εαυτό.
0: Α, ήταν απίθανο.
1: Και της έλεγε και της είπε σε ένα σημείο, της λέει και τραγουδάς ακόμα. Τι έτος έχουμε, 2026.
0: Ήταν
1: και
0: πολύ ωραία.
1: Τραγουδάς ακόμα.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία που μιλούσε η Άννα με τη μικρή Άννα. Πολύ ωραία. Ήταν η καλύτερη στιγμή.
1: Πολύ συγκινητική.

0: Είμα, τώρα θα σε ξαφνιάσω. Μετά την αναβίση, εσύ περίμενες να σου πω για τα ελληνικά πράγματα. Όχι, δεν θα σου πω. Θα σου πω για ένα γεγονός, ένα γεγονός το οποίο για μένα είναι το απόλυτο γεγονός των τελευταίων ημερών και είναι μια άλλη χώρα της Μεσογείου, την Ισπανία. Είναι η ιστορία της 87χρονης Μαρί Κάρμεν. Η Μαρί Κάρμεν Λουκία είναι μια γυναίκα με ειδικές ανάγκες που νοικιάζει ένα σπίτι με 500 ευρώ το μήνα. Και ο ιδιοκτήτης τη ζήτησε αύξηση 2.650 ευρώ, να πάει το ενίκιο δηλαδή, να πενταπλασιαστεί και να υπερπενταπλασιαστεί.
1: Είπε η γυναίκα, 2.000 αύξηση, ναι.
0: Είπε η γυναίκα, δεν έχω να δώσω, είμαι ανάπηρη, με συγχωρείτε πάρα πολύ και τα 500 με το ζόρι τα βρίσκω. Και ο ιδιοκτήτης, που ο κάθε ιδιοκτήτης μέχρι εδώ είναι θέμα του ιδιοκτήτη. Από εδώ και πέρα όμως είναι θέμα της πολιτείας. Έστειλε την αστυνομία και της έκανε έξωση. Και πέταξαν έξω σηκωτή μια γυναίκα ανάπηρη γιατί της ζήτησαν αύξηση 2.150 ευρώ. Είναι το
1: είδες
0: απόλυτο.
1: Όμως την αντίδραση του κόσμου.
0: Λοιπόν,
1: εγώ θέλω να μείνω και στην αντίδραση του κόσμου.
0: Μα γι' αυτό καίγεται η Ισπανία. Είναι
1: ακριβώς.
0: Όλοι στους δρόμους. Το σύνθημα είναι
1: ακριβώς.
0: Είμαστε όλοι Μαρί Κάρμεν και πάμε να παλέψουμε να μην γίνουμε η επόμενη Μαρί Κάρμεν.
1: Βεβαίως. Όλο αυτό το πράγμα έχει πάρει χαρακτηριστικά κινήματος με επίκεντρο τη στεγαστική κρίση. Κάτι το οποίο βιώνουμε και εμείς εδώ. Και
0: εγώ εκεί θέλω λέω, να έρθω.
1: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα γενικότερα. Ότι πρέπει
0: εκεί
1: να το δούμε.
0: Θέλω να έρθω, επειδή εκεί η μάστιγα είναι τα Airbnb που έχουν απογειώσει τις τιμές στο Θεό. Και λόγω ελαίου Airbnb ζητούσαν αυτή την αύξηση στην Μαρί Κάρμεν. Πρέπει να σου πω ότι από το Σάββατο βράδυ που έγινε μία ακόμα διαδήλωση τεράστια, έχουν κατασκηνώσει χιλιάδες Μαδριλένοι στη κεντρική πλατεία, στην Puerta del Sol, και αναγκάστηκε ο Σάντσεθ να πει: αυτό είναι τραγωδία, έκανα λάθος. Και αύριο να ανακοινώσει εκτάκτος νέο νόμο για τη στέγη. Τέτοια ρεφλέξ, ο κόσμος στους δρόμους, ο κόσμος στα κεραμίδια για τη Μαρί Κάρμεν. Κρατήστε γερά, συνεχίστε τον αγώνα,
1: όμως,
0: το σύνθημα.
1: Όμως.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ μένω εκεί στο γεγονός ότι πρώτα απ' όλα δεν θα περίμενε ποτέ αυτή η γυναίκα σε αυτή την ηλικία ότι θα γινόταν κεντρική φιγούρα μαζικών διαδηλώσεων. Αλλά όλο αυτό πώς πήρε χαρακτηριστικά κινήματος. Άρα τι βλέπουμε, ότι οι Ισπανοί παραδείγματος χάρη είναι... Πώς να το πω έτσι, έχουν άλλα ρεφλέξ, είναι πιο κοινωνικά ενεργοποιημένοι.
0: Καλά, το πράγμα έχει φτάσει. Έχουμε κάθε μέρα διαδηλώσεις για τον υπερτουρισμό και τα Airbnb στην Ισπανία, ειδικά στα τουριστικά θέρετρα. Δεν μπορούν οι Ισπανοί να βρουν σπίτι. Είναι πολύ χειρότερα από ό,τι εδώ, αλλά λέω επειδή υπάρχει κίνδυνος να γίνουμε έτσι, να παίρνουμε τα μηνύματα και επίσης να καταλάβουμε.
1: Να παίρνουμε τα μηνύματα, μη σφυρίζουμε κλέφτικα.
0: Βεβαίως. Και να καταλάβουμε ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα αν δεν μπει ένα φρένο και αν δεν πάρουμε μέτρα. Και κοίτα επίσης να καταλάβουμε.
1: Να παίρνουμε τα μηνύματα, μη σφυρίζουμε κλέφτικα.
0: Βεβαίως. Και να καταλάβουμε ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα αν δεν μπει ένα φρένο.

0: ηθοποιό που είχα μιλήσει, κάνοντα ρεπορτάζ, συμφωνήσαμε να μην το πούμε αυτό, διότι οι άνθρωποι ήταν ω εκείνη την ώρα αγνοούμενοι.
1: Αγνοούμενοι.
0: Αλλά υπήρχε ακριβώς η 100% βεβαιότητα, επειδή ήταν μέσα και του έψαχναν οι δικοί του και ήξερε η πυροσβεστική, ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν χαθεί. Ότι ήταν μέσα στο σπίτι και δεν υπήρχε καμία περίπτωση ένα σπίτι ισοπεδωμένο να βρεθούν ζωντανοί. Μιλούμε για 6 ανθρώπου, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στο δεύτερο όροφο που έμεινε μόνιμα εκεί, με πιάτο την ακρόπνα, καταπληκτικό σπίτι, η γυναίκα ελληνική καταγωγή και δύο. Είναι από δύο αδέρφια, δύο ζευγάρια, το ένα νιόπαντρι που ήρθαν για το μήνα του μέλητος στο Airbnb του πρώτου ορόφου και το άλλο με τη γυναίκα έγκυος του τέταρτου μήνα, χάθηκαν και τα τέσσερα παιδιά, κάτρες δύο γυναίκες και εκεί θέλουν να καταλήξω, πρόσεξε Λουκία, εκεί μιλάμε για μια τρομερή τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τι είχε συμβεί, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και συνδέσεις και συνεντεύξεις. Το σπίτι αυτό είχε από τη δεκαετία του 90, γιατί το ψάξα πολύ, φωταέριο. Κάποια στιγμή από ένα τετραγωνάκι στο πεζοδρόμιο, το καταλαβαίνεις αυτό, ένα μαύρο τετραγωνάκι, το ήξερα κι εγώ. Γίνεται φυσικό αέριο. Πρόσεξε, γίνεται φυσικό αέριο. Πάει στο δεύτερο όροφο, αλλά πάει για συγκεκριμένα πράγματα. Εκεί οι ειδικοί λένε, επειδή δεν είναι το κανονικό αέριο τα παλιά σπίτια, έχει πίεση ως ένας αναπτήρας. Άρα δεν μπορείς να κάνεις αυτό που κάνουν τα σύγχρονα σπίτια, να έχεις το αέριο, να έχεις το λέβητα και να έχεις θέρμανση, ζεστό νερό, να μαγειρεύεις. Με έναν τρόπο είχαν στην κουζίνα υποπροδιαγραφές, με έναν τρόπο είχαν ένα μπόιλερ στο μπάνιο και ένα ηλεκτρικό τζάκι μέχρι εκεί. Τώρα κάτι έγινε εκεί, μάλλον υπήρχε καιρό η διαρροή, πότιζε και η γυναίκα, γιατί βρέθηκε στο μπάνιο νεκρή, στον δεύτερο όροφο ηλικιωμένη, το ζευγάρι που έμεινε μόνιμα εκεί, πήγε να ανάψει το φως. Και έσκασε το και ισοπεδώθηκε το κτίριο. Από σπινθήρα του διακόπτη. Εικάζουν. Δεν είναι ακόμα βέβαιο, είναι το πιθανότερο
1: ακόμα
0: σενάριο.
1: Δεν έχουμε όλη την εικόνα, την πλήρη εικόνα.
0: Ναι. Πρόσεξε όμως.
1: Το θέμα είναι ότι χάθηκαν 6 ανθρώπινες ζωές.
0: Πού καταλήγουμε στα Airbnb. Εκεί είχαν γίνει παλαιότερο ιδιοκτήτης, είχε σταματήσει μια μεταφορά αερίου αυθαίρετη στον πρώτο όροφο. Είχαν κάνει διαρρυθμίσεις. Εσύ ξέρεις, εγώ από το πρωί κάνω ρεπορτάζ και δεν έχω πάρει. Άκουσα και τον κύριο Γραμματικό Γιάννη, άκουσα τον κύριο Λέκ, άκουσα όλους τους ειδικούς, τον κύριο Αρτοπιό. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ένα Airbnb, όταν ξεκινάει να νοικιάζεται ως κατάλημα σε κάποιο τουρίστα, σε κάποιον άλλον, έχει ελεγχθεί απολύτως. Έχουν ελεγχθεί προδιαγραφές ασφαλείας. Όχι είναι η απάντηση. Πιστοποιητικά, εάν δεν δείχνει ευσυνειδησία ο ιδιοκτήτης, κανείς δεν ξέρει αν αυτό είναι ένα κτίριο βόμβα ή ένα διαμέρισμα βόμβα. Μπορεί να έχει κρεμίσει τείχους, μπορεί να έχει πειράξει σωλήνες, το αέριο, οτιδήποτε, να σκάσει
1: γενικά
0: και μετά να δοτάμε.
1: Με μεγάλη πληγή. Όσοι έχουμε αέριο, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και να κάνουμε τους τακτικούς ελέγχους.
0: Μόνο
1: αυτοί που πρέπει να γίνονται.
0: Υπάρχει ο ετήσιος έλεγχος.
1: Εκδίδονται και πιστοποιητικά.
0: Τετραετές πιστοποιητικό. Αλλά πρόσεξε, εγώ δεν μιλώ μόνο για το αέριο. Λέω συνολικά υπάρχει ζήτημα με τα Airbnb. Δεν ελέγχονται, Λουκία. Ο καθένας κρεμίζει ό,τι τείχους θέλει. Το φτιάχνει όπως θέλει, το νοικιάζει. Και δεν γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος στατικότητας, ασφάλειας, ενέργειας, οτιδήποτε. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έρχεται στην επιφάνεια με αφορμή την ισοπαίδωση του κτίριου. Δεν είναι μόνο το κτίριο. Έχουν καταστραφεί και τα γύρω-γύρω κτίρια. Είναι ακατοίκητα. Όλα. Τα γύρω-γύρω. Δεξιά και αριστερά και πίσω και μπρος. Είναι μια τεράστια τραγωδία. Δεν είναι μόνο οι 6 νεκροί. Είναι ότι στην καρδιά της Αθήνας είναι πώς μπαίνουμε στη Λυσικράτους από τους τουρίους του Ολυμπίου Διός. Δεύτερο-τρίτο σπίτι δεξιά. Είναι κέντρο-κέντρο. Πιάτο η Ακρόπολη και ισοπεδώθηκε το κτίριο αυτό. Οι κόρες κάνουν το γύρο του κόσμου. Καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρά έρχεται στην επιφάνεια το θέμα της ασφάλειας και των ελέγχων στα Airbnb, Λουκία. Εκεί θέλω να καταλήξω πώς η μία ιστορία στην Ισπανία είναι Airbnb, εδώ με άλλη σκοπιά Airbnb. Η κατάληξη είναι η ίδια, ανεξέλεγκτη διασπορά των καταλυμάτων που νοικιάζονται στους τουρίστες. Αυτό έχω να σου πω. Λοιπόν, είμαστε εδώ. 20 λεπτά μετά τις 3, πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας και 3 μέρες για να φύγει ο Σεπτέμβριος, Λουκία. 28 έχουμε. 5η, 1η Οκτωβρίου,
1: Φεύγει και ο Σεπτέμβριος.
0: Πάει και ο Σεπτέμβριος.
1: Πάει και ο Σεπτέμβριος.
0: Θα σου πω καλό χειμώνα και θα με κυνηγάς.
1: Όχι. Μακριά από λοιπόν, μας αυτά. Ακόμα.
0: Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου. Δήμητρα Πανανούτα συντονίζει όλα. Αναστασία Γκεργελεζίου υποδέχεται τα μηνύματά σας. 211-200-8200 στούντιο papakirialfm.gr. Και σήμερα ένα θέμα που θα συζητήσουμε είναι αυτό. Δηλαδή η τραγωδία στο σπίτι της, του κέντρου της Αθήνας με τους 6 νεκρούς, το φυσικό αέριο, τι πρέπει να προσέχουμε και τι πρέπει να αλλάξει.
1: Και θα έχουμε και τους κατάλληλους ανθρώπους να πούμε για να μας διαφωτίσουν.
0: Βεβαίως.
1: Διότι εντάξει, επίσης θα συζητήσουμε. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Λέκας.
0: Έτσι,
1: φυσικά, ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής, ο πρόεδρος του ΕΚΠΑ. Και ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο οποίος είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Τον έχουμε ξαναμιλήσει μαζί του. Θα μας πει τι γίνεται σε αυτό το δύσκολο κομμάτι.
0: Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι οι ανακοινώσεις που θα γίνουν μεθαύριο μετά το Υπουργικό Συμβούλιο για τα μέτρα για τα καύσιμα. Εδώ δυστυχώς τον μπρος πίσω και των Ιρανών

0: και του Τραμπ απογείωσε πάλι το πετρέλαιο. Θυμίζω ότι οι Ιρανοί έκαναν πρόταση και ο Τραμπ είπε δεν τη δέχομαι, μου θυμίζει την περσινή και δεν αποκλείω πάμε για πόλεμο. 107 πήγε το, 107 δολάρια το πετρέλαιο διεθνώς. Εδώ ξεπέρασε τα 2,20 και βενζίνη και πετρέλαιο. Έχω στοιχεία να σου δώσω γι' αυτό, Λουκία. Σε λίγο το συζητήσουμε και με τον κύριο Πάλτα, τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, και με τον κύριο Κορκίδη. Διότι έβλεπα και στη Real News οι αυξήσεις έχουν περάσει πια στο Δημήτρη Χριστούλια το ρεπορτάζ στα τρόφιμα, Λουκία. Αυτό που λέγαμε ότι θα.
1: Αυτό που λέγαμε, η αλυσίδα.
0: Πέρασαν στα τρόφιμα οι αυξήσεις. Δυστυχώς πέρασαν οι αυξήσεις στα τρόφιμα. Και θα σου πω κάποια στοιχεία για να καταλάβεις. Θα σου δώσω καταρχήν πόσο έχουν αυξηθεί. Λοιπόν, πετρέλαιο θέρμανσης. Πες τέτοια εποχή είχε 1,096. Φέτος, με σημερινή τιμή, είναι περίπου 1,900. Ξέρεις τι αύξηση είναι αυτό? Για πες πόση αύξηση είναι αυτό.
1: Είναι πάνω από...
0: Είναι σχεδόν
1: 73%.
0: Πρόσεξε. Βεβαίως θα υπάρξει παρέμβαση σε αυτή την τιμή με πολλαπλούς τρόπους και με επιδότηση από τα δηληστήρια και στην Αντλία και μείωση της φορολογίας που περιμένει ο πρωθυπουργός απάντηση από τις Βρυξέλλες και με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης οριζόντια. Τώρα, αν το 1,900, το 1,9 γίνει 1,5, σημαίνει ότι θα είναι πάλι 50% ακριβότερο σχέση με πέρσι. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Άρα υπάρχει ούτως ή άλλως μεγάλη αύξηση. Δηλαδή,
0: είτε
1: με την επιδότηση,
0: ναι,
1: είτε με τη χωρίς, υπάρχει μηδενιστεί, μεγάλη αύξηση.
0: Φυσικά, δεν μπορεί να το μηδενίσει αυτό παγκοσμίως. Πάμε τώρα. Βενζίνη. Αμόλυβδη βενζίνη είναι σχεδόν 40-50% πάνω σε σχέση με πέρσι. Άλλο κόστος καθημερινό. Πάνω από 2,20 και αμόλυβδη. Και το ντίζελ το ίδιο πάνω από 2,20. Θυμίζω ότι είχε 1,57 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ηλεκτρικό ρεύμα είναι 47% πάνω σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο. Φυσικό αέριο 40% πάνω σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο. Άρα μιλάμε για μια μέση αύξηση στην ενέργεια 40-50%. Δεν αντέχεται αυτό, Λουκία. Πώς θα αντέξει ο κόσμος?
1: Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το θέμα. Και περιμένω πάρα πολύ να ακούσω, να δω τελικά αν θα γίνει κάτι με τα μέτρα που θα ανακοινώσει.
0: Εντάξει, καλύτερο μπορεί να γίνει. Να γιατρευτεί τελείως δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Και άρα υπάρχει ζήτημα. Και έχει και το βουλευτή Κουλκουδίνα της Νέας Δημοκρατίας που λέει: όποιος δεν αντέχει να δίνει 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη, να πηγαίνει με το λεωφορείο.
1: Φυσικά να τον ενημερώσουμε ότι εκεί στην Πιερία που εκλέγεται δεν έχει, δεν ξέρω αν έχει λεωφορεία. Πάντως δεν έχει ούτε τραμ, ούτε τρένα, ούτε γενικά μέσα μεταφοράς. Στην Πιερία με τι θα πηγαίνουν από χωριό σε χωριό?
0: Όχι μόνο.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Εάν κάποιος μένει στο ένα άκρο του λεκανοπεδίου, μένει ας πούμε στο. Τι να σου πω τώρα, στην Παιανία και δουλεύει στο Κερατσίνι. Πόσες συγκοινωνίες πρέπει να αλλάξει να πάει στη δουλειά του? Να ταξιδεύει 3 ώρες και 3 να γυρίσει 6, γίνεται αυτό? Όχι.
1: Κατά τον κύριο Κουλκουδίνα γίνεται. Αυτά είναι η νοοτροπία κάποιων ευτυχώς στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είχαμε και τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος είπε κάτι καλό.
0: Το καλύτερο, είπε ο κύριος Θεοχάρης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσωπούν τον Κακομοίρη. Το πήρε πίσω σήμερα, είπε συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, αλλά αυτό που το λένε πρώτα και μετά το παίρνουν πίσω. Άλλο
0: το Κακομοίρη.
1: Μετά τα ρίχνουν ή στην κοπτοραπτική ή το παίρνουν πίσω. Αυτό που τι το. Μην το πει. Όταν το λε, πάει να πει ότι το εννοεί. Και δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον κύριο Θεοχάρη ούτε με τον κύριο Κουλκουδίνα, αλλά επειδή βρίσκονται στο δημόσιο λόγο και εκτίθενται, πρέπει να προσέχουν λίγο τι λένε.
0: Έτσι.
1: Όπως λοιπόν, επίσης δεν μπορώ να ακούω το επιχείρημα «Βλέπετε τον Κηφισό να είναι άδειος». Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος παίρνει τα αυτοκίνητά του.
0: Λοιπόν, θα σου βάλω τώρα το καλύτερο. Τώρα δεν το έχω στείλει στο Λάσκα, θα το βάλω από το κινητό μου, δεν πειράζει. Νομίζω ότι σε πολλά κέφια. Έχεις ακούσει την απάντηση στον κύριο Κουλκουδίνα της Αφροδίτης Στρατινοπούλου?
1: Όχι, αλλά κάπου την πήρε το.
0: Ναι, είπε, θα σου μεταπίσω το όπεν.
1: Ναι, άκουσα, ναι, λοιπόν, της άρεσε κάτι, ένα κανένα λόγο.
0: Περίμενε,
1: το όνομα.
0: Περίμενε.
2: Της Νέας Δημοκρατίας μας είπε το απίστευτο: εάν δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις καύσιμα, τότε χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
3: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
2: Σοβαρά, κύριε Κουλκουδίνα. 10 ευρώ. 10 ευρώ. Τι έχετε, Playmobil, έχετε εσείς? 5 ευρώ σοβαρά που είναι με το που βγεις από το βενζίνο.
1: Playmobil.
2: Σαν παιδιά στο φορτιστήριο και θα βάλεις καλά 10 για να τα γυρίσεις σπίτι. Εκτός αυτού, κύριε Κουλκουδίνα, πώς φαίνεται ότι δεν ξέρετε καν τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Και για εξηγήστε μου, κάποιος που μένει στον Πειραιά και θέλει να πάει στο Μαρούσι γιατί εκεί εργάζεται, πόσες μέρες ακριβώς θα κάνει για να φτάσει? Αυτός ο οποίος μένει στον Εύωσμο και θέλει να πάει στην Περαία, πόσες ακόμα μέρες θα κάνει για να φτάσει? Με τα προβλήματα που έχουν, με το ελλειπές δίκτυο και με τις τεράστιες καθυστερήσεις που έχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά φυσικά δεν έχετε μπει και ποτέ για να γνωρίζετε. Ως άλλη Μαρία Αντουανέτα, εάν δεν έχετε ψωμί, φάτε παντεσπάνι. ξέρετε εσείς από αυτά, κύριε Κουλκουδίνα.
0: Πώς φάνηκε?
1: Εντάξει, μου άρεσε το κομμάτι με το Playmobil εμένα. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασης.
7: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
12: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους, ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αναμένεται να καταθέσει ακόμα μία μάρτυρας, η οποία φέρεται να είναι νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Καρνεάδου. Περισσότερα στο real.gr. Βρετανοί υπήκοοι είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στην αεροπορική βάση RAF στο Gloucestershire που χρησιμοποιεί και η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Θεωρούνται ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 22 βαθμοί στην Καβάλα.
18: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
19: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Όπως κάθε μέρα, 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Σε μια μέρα με άρωμα καλοκαιριού, Λουκία. Έχει συνεχούλα,
9: ναι,
8: έχει ψυχρούλα.
9: Άλλαξε καιρός, άλλαξε.
8: Ναι, είναι άρωμα καλοκαιριού. Ναι. Θα το έχουμε αυτό το προσπίσω τώρα. Έτσι θα πάμε σήμερα. Έτσι θα πάμε αύριο. Από το μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσει πάλι μια μεταβολή του καιρού που θα πιάσει όλη την Ελλάδα Τετάρτη, Πέμπτη με φθινόπωρο. Με βροχές, όχι κάτι ακραίο και ψυχρούλα. Άρα είναι μια εβδομάδα που θα έχει όλα. Έχει δύο εποχές, σε μια και λίγο καλοκαίρι και λίγο φθινόπωρο. Νομίζω ότι είναι το χαρακτηριστικό και του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου αυτό στη χώρα μας. Έτσι δεν είναι?
9: Κάπως έτσι πάει συνήθως. Καλά η χώρα μας γίνεται. Όχι μόνο η χώρα μας, έτσι όπως είναι με την κλιματική κρίση, έχουν τρελαθεί οι εποχές γενικώς.
8: Σωστό και αυτό. Τελευταία χειμώνα ξεκινά το Φεβρουάριο. Μέχρι τον Νοέμβριο, ναι. Δεκέμβριο έχουμε καλοκαίρι. Ναι, ναι.
9: Έχουμε καλοκαίρι, κατάλαβες.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε το κεφάλαιο της φωνικής έκρηξης με 6 νεκρούς δυστυχώς στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην Πλάκα, σε αυτό το υπέροχο σπίτι που έγινε, διαλύθηκε, έγινε σκόνη από την σφοδρή έκρηξη που όπως όλα δείχνουν οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου που οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να έχει ποτίσει το χώρο. Ξέρεις, Λουκία, κάτι μου έλεγε το πέρας ειδικό, δεν το ήξερα. Το αέριο είναι τελείως άοσμο. Και βάζουν επίτηδες αυτή την οσμή του αερίου, ώστε όταν έχει διαρροή να το παίρνουμε είδηση.
1: Εγώ νόμιζα, εγώ δεν το ήξερα αυτό, ούτε εγώ τώρα που το λες. Και νόμιζα ότι το αέριο έχει τη συγκεκριμένη μυρωδιά αυτή που έχει, αυτή που μυρίζουμε όλοι.
0: Είναι τελείως άοσμο.
1: Το φυσικό αέριο, ναι.
0: Και ακριβώς για να μην ξέρεις, άμα έχει διαρροή και είναι άοσμο, δεν το καταλαβαίνεις. Για να σημαίνει συναγερμός και να τρέχεις, βάλαν αυτή τη μυρωδιά, ώστε να καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διαρροή. Φοβερό, ε. Το ήξερα αυτό. Πρώτη φορά το άκουσα σήμερα. Λοιπόν, μαζί μας ο ενεργειακός επιθεωρητής, ο κατεξοχήν αρμόδιος, ο κ. Μιχάλης Στοδουλίδης, και αμέσως μετά θα είναι και ο κ. Λέκας, ο Ευθύμης Λέκας, καθηγητής και πρόεδρος του ΑΣΠΙΑ. Κ. Στοδουλίδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς, στον σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχετε καταλάβει τι μπορεί να έχει συμβεί και ισοπεδώθηκε το κτίριο στο κέντρο της Αθήνας? Ήταν φυσικό αέριο και τι ήταν από το φυσικό αέριο το πρόβλημα?
2: Λοιπόν, κατά 99% μάλλον προέρχεται από μια διαρροή φυσικού αερίου στο εσωτερικό του.
0: Καλησπέριζουμε και τον κύριο Λέκα, τον πρόεδρο του ΑΣΠΙΑ, καθηγητή. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Μας ακούτε, κύριε καθηγητά?
2: Ναι,
1: καλησπέρα
0: σας, καλησπέρα. Ο καθηγητής που πήγε ο πρόεδρος εκεί το Σάββατο το απόγευμα και είπε, μου θυμίζει Βηρυτό η εικόνα αυτή. Ελάτε, κύριε Στοδουλίδη.
2: Λοιπόν, καταρχήν το πιο πιθανό αίτιο για την έκρηξη που συνέβη φαίνεται να είναι μια διαρροή φυσικού αερίου στο εσωτερικό του ακινήτου του δεύτερου ορόφου. Εκεί το εντοπίζουν και οι πραγματογνώμονες της πυροσβεστικής και διάφοροι τεχνικοί του Δήμου Αθηναίων. Το θέμα είναι γιατί προκλήθηκε αυτή η διαρροή φυσικού αερίου.
0: Συγγνώμη, του δεύτερου έμειναν δύο ηλικιωμένοι μονίμως, 77 ναι. και 78 χρόνια, που είχαν θέα την Ακρόπολη, το Airbnb του δεύτερου.
2: Από τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα λένε ότι υπήρχαν συσκευές οι οποίες λειτουργούσαν με φυσικό αέριο. Τώρα αν θα ήταν ταχυθερμοσύγωνος ή λεβιτάκι φυσικού αερίου ή κάποια άλλη συσκευή, αυτό μένει να το δούμε στη συνέχεια.
0: Λένε για ένα boiler στο μπάνιο, που ναι, μάλιστα ναι. βρέθηκε νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα εκεί. Λένε για μια συσκευή στην κουζίνα και ένα ενεργειακό τζάκι, ναι. αυτά τα τρία.
2: Ναι, ωραία, okay. Είτε το ένα είτε το άλλο, δεν έχει σημασία. Από κάποια συσκευή υπήρχε μια διαρροή. Μπορεί
0: γιατί?
2: Να υπήρχε και από... Θα σας πω, μπορεί να υπήρχε και από κάποιο εξάρτημα της εγκατάστασης της ολίνωσης εννοώ, δηλαδή να ήταν κάποιο διαβρωμένο τμήμα, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς τον Φεβρουάριο του 2026 είχε γίνει ο έλεγχος δοκιμών στεγανότητας της εγκατάστασης και δεν, από ό,τι φαίνεται από το πιστοποιητικό, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.
1: Άρα πώς μπορούμε να είμαστε ασφαλείς, κύριε Χριστοδουλίδη, εφόσον λέμε ότι
0: είχε το ειδικό. Μισό λεπτό. Πάμε στο γενικό, θα τελειώσουμε το ειδικό. Τι μπορεί να συνέβη εκεί, πάμε λοιπόν. Πείτε μας συγκεκριμένα. Έχουμε τα σενάρια για το τι έσκασε.
2: Λοιπόν, κάποια αστοχία, κάποια φθορά του σωλήνα που συνδέει τον παρακεντρευτικό σωλήνα με τη συσκευή, ο σωλήνα σύνδεσης λέγεται, είτε γιατί ήταν στραβά τοποθετημένος, είτε γιατί κάποιος τον πείραξε, για κάποιο λόγο το αέριο διέφυγε από κάποια σωλήνωση, είτε μέσα...
0: Και δεν μύριζε ώστε να ειδοποιήσει τους ανθρώπους να κινητοποιηθούν, γιατί δεν υπήρχε αναφορά για διαρροή.
2: Μισό λεπτό. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, η διαρροή είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη νύχτα. Σιγά-σιγά-σιγά γέμιζε ο χώρος και κάποια στιγμή εκτιμώ ότι όταν αντελήφθηκε ο ένας ένικος ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα από τη δυσοσμία, διότι έχει μια χαρακτηριστική οσμή δυσάρεστη, θα έλεγα, το φυσικό αέριο όταν είναι για εμπορική χρήση, αναμειγνύεται με μια μερκαπτάν, με μια ουσία. Και σηκώθηκε η γυναίκα, ας πούμε, ο σύζυγος, για να πάει να δει τι γίνεται. Ανάβοντας το φως, το διακόπτη, όταν η περιεκτικότητα του φυσικού αερίου στο χώρο είναι σε μια αναλογία πάνω από 5% και κάτω από 15% κατόγκο, δημιουργείται παρουσία σπινθήρα ή φλόγας ή οτιδήποτε τέτοιο, δημιουργείται μια συνθήκες έκρηξης. Έτσι λοιπόν έγινε η έκρηξη. Άρα διαρροή, η οποία δεν μπόρεσε αυτή η διαρροή να εκτονωθεί στο εξωτερικό περιβάλλον, γιατί ήταν το σπίτι κλειστό. Το βράδυ έκανε κρύο, οπότε δεν υπήρχαν παράθυρα ανοιχτά, εν πάση περιπτώσει, γιατί αν ήταν καλοκαίρι ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά εγώ το θέμα το εντοπίζω ως εξής. ανεξάρτητα από τις περιοδικές επιθεωρήσεις, τους ελέγχους δοκιμής στεγανότητας που γίνονται κάθε 4 χρόνια και την ετήσια συντήρηση και επιθεώρηση των συσκευών, είτε λέγεται λεβιτάκι αερίου, είτε λέγεται με συσκευή μαγειρική, είτε οτιδήποτε, πρέπει για μένα δύο πράγματα να συμβούν αύριο το πρωί. Όχι αύριο, χτες μάλλον. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι με διάταξη που να επιβάλλει υποχρεωτικά σε όλες τις οικιακές εφαρμογές όταν υπάρχουν συσκευές εντός του σπιτιού που καίνε φυσικό αέριο να τοποθετείται στο ταβάνι ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων ο οποίος θα συνδέεται με μια ηλεκτροβάνα ώστε όταν διαπιστωθεί η διαρροή να κλείνει η ηλεκτροβάνα και να κλείνει η παροχή. Νούμερο ένα, διότι δεν θα περιμένω ούτε την οσμή ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας που στα επαγγελματικά κτίρια υπάρχει, δηλαδή σε επαγγελματικές κουζίνες, σε ξενοδοχεία και σε άλλους χώρους, είναι υποχρεωτικό βάσει νομοθεσίας. Στα οικιακά δεν είναι υποχρεωτικό. Να γίνει υποχρεωτικό, να τελειώνουμε.
0: Έλα, Λουκία.
1: Αν γίνει υποχρεωτικό, όπως λέτε, κύριε Χριστοδουλίδη, αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε ασφαλείς?
2: Βεβαίως, γιατί θα υπάρχει ένα ηχητικό σήμα ότι υπάρχει διαρροή και αυτόματα η σύνδεση του ανιχνευτή διαρροής αερίου με την ηλεκτροβάνα θα κλείνει την παροχή, οπότε δεν θα υπάρχει καμία ροή φυσικού αερίου.
0: Λοιπόν, έχουμε ερωτήματα για εσάς. Πάμε ξανά στον πρόεδρο, στον κύριο Λέκα, και επανερχόμαστε, κύριε Στουδουλίκο. Πάρα πολλά ερωτήματα. Εσάς πήγατε, κάνατε αυτοψία, είδατε το χώρο. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, κύριε πρόεδρε, κύριε Λέκα?
3: Κοιτάξτε, η δικιά μου ευθύνη είναι για τα κτίρια. Να δούμε ακριβώς πώς έγινε η κατάρρευση.
0: Πώς κατάρρευσε, σαν σκόνη αυτό.
3: Σαν σκόνη, δεν υπήρχε φέρον οργανισμός. Συνεπώς η κατάρρευση ήταν υπομορφή πεδίου, θα λέγε κανένας.
0: Σκόνη.
3: Και λόγω της κατάρρευσης δεν υπήρχαν και μεγάλες πιθανότητες να υπάρχουν τα θύματα να έχουν επιζήσει, να έχουν διασωθεί. Γιατί δεν αφήνει χώρο ελεύθερο αυτή η κατάρρευση, δεν είναι οπλισμένο σκηνόθεμα πλάκα και φέρον οργανισμός που να αφήνει κάποια κενά, γιατί και στα οποία κενά θα μπορούσε να επιβιώσει κάποιος. Συνεπώς η κατάρρευση ήταν δύσκολη κατάρρευση για τα θύματα. Από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε τα όμορα κτίρια, τα οποία ήταν στις πλευρές του ακινήτου, τα οποία βεβαίως είχαν υποστεί μεγάλες ζημίες. Και αυτά τα κτίρια ελέγχονται αν έχουν μια στατική επαρκή ή όχι. Βεβαίως σε κάθε περίπτωση τα τμήματα τα οποία είναι τιμόρροπα των κτιρίων μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να καταρρεύσουν.
0: Θα έπρεπε, κύριε Λέκα, τα κτίρια αυτά, επειδή σαν και αυτό είναι χιλιάδες στην πλάκα και στο κέντρο της Αθήνας, παλαιά κτίρια, όχι με τον κλασικό τρόπο που χτίζονται τώρα τα σπίτια. Θα έπρεπε να υπάρχουν έτσι ή θα έπρεπε να έχει μπει ένας άλλος κανονισμός ώστε να οπλιστούν και να αντέχουν?
1: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, να μας απαντήσει ο κύριος Λέκας. Σε σπίτια τα οποία είναι σχετικά πιο καινούργια, ας πούμε το 2005, το 2006, αν κάποιος βάλει φυσικό αέριο, βάζουν και έναν ανιχνευτή.
0: Κάτι, Λουκία, δεν απάντησε στην ερώτηση που το έκανα. Μισό λεπτό. Το έκανα μια ερώτηση που δεν έχει απαντήσει. Μισό λεπτό. Λέω, αν έπρεπε να υπάρχουν τα σπίτια αυτά ή όχι. Αν πρέπει να παρέμβει η πολιτεία, ο ΑΣΠ, ο Δήμος Αθηναίων, το Υπουργείο Υποδομών, έχουμε ένα ολόκληρο κέντρο με τέτοια κτίρια, τα οποία είναι έτοιμα να καταρρεύσουν με το τίποτα. Έπρεπε να υπάρχουν, πρέπει να ληφθούν μέτρα και τι μέτρα?
3: Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει ενίσχυση κτιρίων, αλλά η ενίσχυση των κτιρίων αφενός μας σκοντάπτει το γεγονός ότι υπάρχουν τεράστια κόστη για αυτή τη διαδικασία, αναιδιοκτησία πρώτον, και δεύτερον είναι τεχνικά πολύ δύσκολο να γίνει. Και τρίτον, δεν μπορούμε να επέμβουμε σε όλα τα τμήματα, σε όλα τα κτίρια, γιατί τα κτίρια αυτά είναι και ιστορικά κτίρια.
0: Άρα τι να κάνουμε, το σταυρό μας?
3: Πώς είπατε?
0: Να κάνουμε το σταυρό μας. Μην τύχει άλλη
3: έκρηξη. Θέλω συντήρηση, οπωσδήποτε.
0: Ή σεισμός.
3: Θέλω συντήρηση. Δεν μπορούμε με μιας να αλλάξουμε όλο το δομημένο ιστό μιας πόλης. Είναι πολύ δύσκολο. Και αυτά τα κτίρια βεβαίως δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν και σε όλες τις άλλες χώρες, η Ιταλία,
1: για παράδειγμα. Λέτε θέλουν συντήρηση, κύριε Λέκα. Αυτό είναι που πήγα να ρωτήσω πριν. Σε αρκετά σπίτια, γιατί μου έχει συμβεί προσωπικά και σε άλλο κόσμο που ξέρω, μας έβαλαν να αλλάξουμε τις σωληνώσεις παρά το γεγονός ότι το σπίτι είχε φυσικό αέριο από παλιά. Συντήρηση λοιπόν. Εκεί γιατί δεν έγινε το ίδιο?
3: Κοιτάξτε, δεν εμπλέκομαι στις σωληνώσεις, γιατί δεν είμαι μηχανολόγος. Δεν μπορώ να πω για τα δίκτυα.
1: Ναι, να μας απαντήσει ο κ. Χριστοδουλίδης.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ελάτε, κ. Χριστοδουλίδη.
2: Καταρχήν, όλο το δίκτυο σωληνώσεων το οποίο είχε γίνει πριν το 2005,
1: Αυτό λέω, για μετά το 2005 λέω εγώ.
2: Ναι. Λέτε για μετά το 2005, σας υποχρέωσα.
1: Ότι μας ανάγκασαν να αλλάξουμε τις παλιές τις σωληνώσεις.
2: Οι οποίες είχαν πει πότε, πριν το 2005.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, γιατί δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές του καινούργιου κανονισμού, όπου υπήρχαν συγκεκριμένες απαιτήσεις για να αεριοδιοτηθεί το κτίριο. Και διαστασιολογικά, αλλά όχι μόνο. Και από θέματα ποιότητας του υλικού του σωλήνα, γι' αυτό.
0: Ωραία, πάμε, ναι. Τώρα, πάμε τώρα στο...
2: Είχε αλλάξει η προδιαγραφή του σωλήνα.
1: Το ίδιο δεν θα έπρεπε να έχει γίνει και σε αυτά τα κτίρια.
2: Μα δεν το ξέρω αν είχε γίνει η εγκατάσταση πριν το 2005, μπορεί να είχε γίνει σχετικά μετά, πιο πρόσφατα. Οπότε να είχαν τις σωστές προδιαγραφές στις σωληνώσεις. Δηλαδή να ήταν σύμφωνα με το νέο κανονισμό φυσικού αερίου, οπότε να μην χρειαζόταν απλό. Η εσωτερική εγκατάσταση δεν είχε πρόβλημα.
0: Ένα αυτό, θέμα λοιπόν, ναι. Πάμε να το βάλουμε σε μια τάξη. Ένα θέμα, κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, είναι η ασφάλεια των κτηρίων που είναι στο κέντρο της Αθήνας και άλλα παραδοσιακά σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν. Και στα νησιά και στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα βουνά υπάρχουν δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες, ειδικά που νοικιάζονται ως Airbnb. Αυτά τα σπίτια, ποιος τα ελέγχει, ποιος δίνει πιστοποίηση ότι είναι ασφαλή, αν έχουν φυσικό αέριο, αν γίνει μια σεισμική δόνηση, τα ελέγχει κανείς ή κάνουμε το σταυρό μας?
3: Κοιτάξτε, καταρχάς την ευθύνη του ελέγχου την έχουν οι ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
3: Οι ιδιοκτήτες που αν διαπιστώσουν ότι ένα κτίριο έχει κάποια θέματα και κάποια προβλήματα, θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν μηχανικό προκειμένου.
0: Δεν με καθησυχάζει αυτό, διότι δεν ελέγχει πολιτεία.
3: Τις απαραίτητες διαδικασίες.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα βεβαίως έλεγχο στα ιδιωτικά κτίρια είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, καταλαβαίνετε. Μόλις τελειώσαμε εμείς τον προσεισμικό έλεγχο σε 44.000 δημόσια κτίρια όμως όλη της χώρας, είναι μια επίπονη διαδικασία και καταλαβαίνετε ότι τα ιδιωτικά κτίρια είναι πολλαπλάσια.
0: Άρα η έκρηξη αυτή με το δεδομένο ότι η μισή Ελλάδα είναι Airbnb ανοίγει ένα μεγάλο θέμα για κτίρια βόμβες, τα οποία για πάρα πολλούς λόγους συνδέσεων, αερίου, σεισμικότητας, σαφού εδάφους,
2: ακριβώς. Δεν έχουν ρελέ διαφυγής, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που έχουν πίνακες χωρίς να έχουν τα όργανα προστασίας όπως τα ρελέ διαφυγής. Πείτε τα και αυτά, κύριε Τραβελάκη.
0: Μήπως λοιπόν θα πρέπει να ανοίξει, λέω κύριε καθηγητά, επειδή εσείς είστε το σημείο αναφοράς για την ασφάλεια των κτηρίων στη χώρα, μια μεγάλη συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει ώστε να οπλιστούν αυτά με μεγαλύτερη ασφάλεια. Να μην βασιζόμαστε δηλαδή στην ευσυνειδησία του ιδιοκτήτη, αλλά υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια και γίνεται ένα έλεγχο από την πολιτεία για όλα αυτά που συζητάμε. Από την εστάθεια του κτηρίου, το φέρον του οργανισμού, τι σωληνώσει.
3: Να υπάρξει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.
0: Ναι, αυτό λέω, να υπάρξει.
3: Ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει να υπάρξει το θεσμικό πλαίσιο.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι θέλει φτιάχνει ο καθένα τον νοικιάζει. Αυτό καταλαβαίνω. Και βασιζόμαστε πάνω του.
3: Κοιτάξτε, όσον αφορά τις μετατροπές που γίνονται μέσα στα παλιά κτίρια για ενοικίαση, ουσιαστικά οι μετατροπές αυτές, η ευθύνη των μετατροπών αυτών πρέπει να τις αναλάβει ένας μηχανικός πολιτικός.
0: Αν το δηλώσει. Εάν είναι μικρή κλίμακα ή μεγάλη κλίμακα. Αν δεν το δηλώσει, επειδή είναι κλειστός χώρος, ό,τι θέλει κάνει. Δεν είναι ανοιχτός χώρος.
3: Ναι, αυτό που λέτε είναι ένα θέμα. Ναι. Είναι ένα θέμα.
0: Και το λέω επειδή για να γίνει ένα ξενοδοχείο περνάει από 500 ελέγχους, αν γίνουν 5.000 Airbnb από κανέναν. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα για μένα. Που αποκαλύπτεται από την ιστορία της έκρηξης του φυσικού αερίου σε αυτό το υπέροχο σπίτι στην Πλάκα. Και το άλλο θέμα είναι ότι εγώ δεν κατάλαβα τι μπορεί να συνέβη και έσκασε το Λέβιτας ή το Τζάκι ή το Κουζινάκι και τι πρέπει να ξέρουμε για να μην σκάσει και το επόμενο. Εγώ δεν κατάλαβα αν έχει κάποια οικογένεια με πιο παλιά εγκατάσταση φυσικό αέριο που συνδέεται με το μπάνιο, την κουζίνα ή το τζάκι ή η θέρμανση ή οτιδήποτε άλλο. Τι πρέπει να κάνει, αν εδώ δεν μύριζε, δεν καταλάβαινε, δεν δίνει ένδειξη, δεν υπάρχουν τα αυτόματα συστήματα από κ. Στουδουλίδης, πώς καταλαβαίνουμε? Εγώ δεν ξέρω.
2: Μπορεί από να μας πει ο κ. Στουδουλίδης. Από την ΟΣΜΗ καταλαβαίνετε, κύριε Στραβελάκη, από την ΟΣΜΗ καταλαβαίνετε.
0: Εδώ δεν κατάλαβαν από την ΟΣΜΗ.
2: Ναι, από την ΟΣΜΗ.
0: Εδώ γκρεμίστηκε όλο το τετράγωνο. Δεν κατάλαβαν ότι υπάρχει διάρροη να φύγουν.
2: Όχι, γιατί κοιμώθησαν και όταν το αντελήφθηκαν ήταν αργά.
0: Ωραία, πώς ξεκινάει η διαρροή?
2: Η διαρροή ξεκινάει όταν αστοχήσει κάποιο εξάρτημα από την εγκατάσταση. Κάποια τσιμούχα, κάποιο ελαστικό παρέμβισμα, κάποια αστοχία σε σωλήνα, σε εξάρτημα ή σε συσκευή.
0: Άρα μια αστοχία που να υπάρξει εκατομμύρια συσκευές σε όλη την Ελλάδα.
1: Και μισό λεπτό, ναι. Κύριε Χριστοδουλίδη, σε κάποιες περιπτώσεις, ναι. Αυτό που λέγαμε με τις σωληνώσεις και τα αυτά, αν υπάρχει διαρροή, παραδείγματος χάρη, μέσα στην κουζίνα, διακόπτεται το αέριο ακριβώς επειδή δεν μυρίζει. Ισχύει αυτό?
2: Όχι, το αέριο μυρίζει. Δεν ισχύει αυτό.
0: Μυρίζει, που λέτε,
1: το... Ναι, είπαμε ουσία, μυρίζει, ναι, το αέριο, αλλά αν υπάρχει, ναι, διαρροή, διακόπτεται η παροχή.
2: Αυτό διακόπτεται αν έχει εφαρμοστεί, αν έχει υλοποιηθεί αυτή η αυτοματιστική,
0: ναι, διάταξη. Δεν υπάρχει αυτό που λέει ο κ.
2: Αν δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Πρέπει να το κάνεις μάνιο.
0: Πρέπει να υπάρχει μόνος ειδική εγκατάσταση που δεν υπάρχει στα περισσότερα σπίτια.
2: Αυτή η εγκατάσταση σε ένα σπίτι. Λέει,
0: τι θα έπρεπε να υπάρχει.
2: Αυτή η εγκατάσταση, ο ανιχνευτής, ο οποίος συνδέεται με καλώδια εντολών στην ηλεκτροβάνα, στοιχεί 250-300 ευρώ.
0: Είναι υποχρεωτικό, να
2: υποχρεωτικά με βάση τον κανονισμό. Τέλος.
0: Και πώς το έχουμε.
2: Μην συζητάμε κάτι άλλο τώρα, κύριε Στραβελάκη. Αυτό έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. Και όχι στην προαίρεση του κάθε ιδιοκτήτη. Και πολύ δε μάλλον όταν είναι και σε Airbnb, που εκεί κανείς δεν ελέγχει τίποτα και όλα είναι στον αυτόματο. Παρόλο που η τελευταία υπουργική απόφαση για τις αδειοδοτήσεις των Airbnb το 25 λέει ότι πρέπει να έχει πυροσβεστήρα, exit light, φωτιστικό ασφαλείας, πυρανιχνευτή, πυρανιχνευτή, όχι ανιχνευτή εκρηκτικών αερίων, εκεί δεν λέει τίποτα. Και θα πρέπει να έχεις πιστοποιητικό από τον ηλεκτρολόγο. Αυτά τα πέντε πράγματα, εάν τα έχεις, αδειοδοτήσει. Και τελείωσε. Δεν εξετάζει όμως αν το ακίνητο που είναι για Airbnb έχει και εγκατάσταση φυσικού αερίου, οπότε να πάμε και σε άλλο ένα επίπεδο μεγαλύτερης ασφάλειας με ανιχνευτές αερίων και ηλεκτροβάνες. Αυτό δεν το προβλέπει. Πρέπει να μπει, να προβλεφθεί. Απλά πράγματα.
0: Εγώ άκουσα ότι είχα προσπαθήσει να πάνε από τον δεύτερο, εκεί που έγινε η έκρηξη, τον πρώτο στο Airbnb, και το σταμάτησε ο ιδιοκτήτης πέρσι αυτό. Δηλαδή είχαν επιχειρήσει οι ίδιοι να το δώσουν το αέριο. Καταλαβαίνετε. Θέλω να πω, το να κάνεις bypass σε μια εγκατάσταση αερίου που μου λένε ειδικοί ότι είναι από τα δεκαετία του 90, θα φωταέριο αυτό, και μετατράπηκε το 94-95 σε φυσικό αέριο. Καταλαβαίνετε πόσους κινδύνους εγκυμονεί, και επιμένω ότι είναι έτσι το μισό κέντρο της Αθήνας. Γι' αυτό και εγώ χτυπάω καμπανάκι.
2: Λοιπόν, το μισό κέντρο της Αθήνας έχει δίκτυο σωληνώσεων που υποστήριζε το φωταέριο, όπως λέτε.
0: Έτσι, έτσι.
2: Ναι, και η εταιρεία αερίου χρησιμοποιεί το ίδιο δίκτυο για φυσικό
0: αυτό
2: αέριο.
0: Έμαθα και εγώ
2: το
0: με
2: θέμα είναι ότι αυτοί οι σωλήνες είναι χυτοσιδερένοι, οι σωλήνες του φωταερίου. Και με την πάροδο του χρόνου, τόσες δεκαετίες, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιόπιστο το δίκτυο αυτών των σωληνών, αν έχει υποστεί διαβρώσεις μέσα στο έδαφος, δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω όμως ότι αυτή τη στιγμή το σιδερένιο δίκτυο είναι 55 χιλιόμετρα εντός του δακτυλίου της Αθήνας. Σταδιακά αντικαθίσταται το παλιό με νέο δίκτυο σωληνώσεων, που είναι από πολυεθυλένιο υψηλής αντοχής και μη διαβρωτικό. Γίνονται έργα από την εταιρεία αερίου, αλλά δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει όλο το δίκτυο των σωληνώσεων.
0: Κατά τη γνώμη μου, κύριε καθηγητά, αυτή η τραγωδία αποκαλύπτει τα τεράστια κενά, όπως και στην ιστορία του Μαζονάκη, στους ελέγχους, έτσι και εδώ, και στο θέμα της δόμησης και της ανακαίνησης και της μετατροπής ιστορικών χώρων και των ενεργειακών προστικών, είτε αφορά αέριο, είτε ρεύμα, ή νερό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό καταλαβαίνω ότι λειτουργεί πλήρως ανεξέλεγκτα και βασιζόμαστε πάνω στον ιδιοκτήτη, αν θα πάει στον ειδικό και αν θα βγάλει τα πιστοποιητικά ο ίδιος, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτικός έλεγχος πρώτης λειτουργίας. Σωστά καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά?
3: Κοιτάξτε, συνήθως τα προβλήματα αναδεικνύονται μετά από ατυχήματα ή από κάποια.
0: Εδώ είναι δυστύχημα, είναι 6 νεκροί, ναι.
3: Αυτό είναι δεδομένο σε πάρα πολλά θέματα και σε πάρα πολλά αντικείμενα. Τουλάχιστον να αποτελέσει αυτή όλη η διαδικασία μια αφετηρία για την επιπλέον ασφάλεια που θα πρέπει να έχουν και τα δίκτυα αλλά και οι κατασκευές.
0: Απλώς μην γίνει εθνικό μας σύνθημα κατόπιν τραγωδία. Τα Τέμπη 357 για να σφραγίσουμε την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Ο Μαζονάκης χάθηκε για να διαπιστώσουμε ότι λειτουργούν ιατρία θανάτου χωρίς κανέναν έλεγχο. Και τώρα χάθηκαν 6 άνθρωποι για να κάνουν αυτές τις διαπιστώσεις. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε με τη Λουκία τον πρόεδρο του ΑΣΠΟ, καθηγητή Ευθύμιο Λέκα. Τον κύριο Μιχάλη Στοδουλή, τον αρχιακό επιθεωρητή. Πρέπει να τα ανοίξουμε το θέμα, Λουκία, και με υπουργούς και με ειδικούς, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι και σε αυτό.
1: Ξέρεις και ένα άλλο πεδίο που φαίνεται ότι υπάρχουν ελλείψεις.
0: Βέβαια, βέβαια. Ένα τεράστιο θέμα ασφάλειας κτηρίων παλαιών, Airbnb, ενοικιαζόμενων, με παρεμβάσεις. Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: Ακόμα και σπιτιών ενδεχομένως.
0: Πάμε ειδήσεις.
4: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
5: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
4: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Μάστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία.
14: Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
16: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
17: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
18: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
17: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
18: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
17: Οπτικά ιατρού.
18: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
17: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
18: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
17: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
18: Οπτικά ιατρού.
17: Ό,τι εμπιστεύεστε.
19: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
20: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα. Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
21: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
22: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
23: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
24: Η φωτιά επεκτάθηκε στους επανορόφους, καθιστώντας τα σπίτια μη κατοικήσιμα, ενώ απεγκλωβίστηκαν οι ένικοι. Βρετανοί υπήκοοι ηλικίας από 23 έως 25 ετών είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας κοντά στην αεροπορική βάση Ραφ Έρφορντ. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 οχήματα με εκρηκτικά, ενώ η βάση χρησιμοποιείται και από αμερικανικά αεροσκάφη στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Σε νέο γύρο έμεσων συνομιλιών προχωρούν στο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Οι μεσολαβητές αναμένεται να έχουν ξεχωριστές συναντήσεις με τις δύο πλευρές, ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, βρίσκεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή κατέθεσε ακόμα μία μάρτυρας που φέρεται να είναι νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Αυτοψίες και ελέγχου στατικότητα σε διπλανά κτίρια που υπέστησαν ζημιές από το οστικό κύμα κατά τη φωνική έκρηξη στην οδόληση κράτου στην Πλάκα πραγματοποιούν κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, της Πολεοδομίας και του Υπουργείου Πολιτισμού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας τον 38χρονο που πυροβόλησε 2 φορές την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Καλαμάτα χωρίς να την τραυματίσει. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός επιθέσεων της Ρωσίας σε κτίρια ανάμεσά τους και στην Ακαδημία Επιστημών στο Κίεβο και της Ουκρανίας σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
25: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
26: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
27: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
28: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον αμυντικό του Παναθηναϊκού Τριαντάφυλλο Τσάπρα εν ώψη των αναμετρήσεων με Ολλανδία και Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για το Nation League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
29: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
30: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
28: Real Weather.
24: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. στους 24 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
6: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Let's

0: Με ένα υπέροχο τραγούδι που επέλεξε ο Λάσκαρης Αγοραστός, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 4, ένα απόγευμα έτσι με άρωμα και καλοκαιριού και λίγο φθινοπόρου μαζί. Είναι ο γλυκός αυτός συνδυασμός του Σεπτεμβρίου, ένας υπέροχος μήνας που κρατάμε τις αναμνήσεις του καλοκαιριού.
1: Εσύ το λες γλυκό συνδυασμό, αλλά αυτή η εναλλαγή κάποιους τους νευριάζει, ξέρεις, από ζεστή κρύο, κρύο ζέστη, βροχή ήλιος, ήλιος βροχή.
0: Έτσι είναι ο καιρός, τι να κάνουμε, πότε κρύο, πότε ζέστη, γενικά η ζωή έτσι είναι, δεν είναι η
1: άσπρη μαύρη. Καλά, μία πάνω, μία κάτω, έτσι, ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν, Λούκια Γκάτσου Νίκος Τραβελάκης, όλοι εσείς, 211-200-8200, studio@papakiriafm.gr, η Αναστασία Γκεργελεζίου υποδέχεται τα μηνύματά σας, ο Λάσκαρης Αγοραστός εδώ, άρχον της κονσόλας, η Δήμητρα Πανανού, η αρχόντισσα της δημοσιογραφικής παραγωγής της εκπομπής. Και λέω τώρα να ανοίξουμε, Λουκία, το κεφάλαιο Μαζονάκης, αφού προηγουμένως σου πω ότι έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ζήτημα στην Ιταλία. Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό. Εκεί αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών είναι ο Ταγιάννη. Ο Ταγιάννη, λοιπόν, ναι, τι έκανε. Είπε ότι καλύτερα, εάν ψάχνετε γυναίκα, κυρίως τα παιδιά, μην διαλέγετε γυναίκες. Μην είναι, γιατί εντάξει, λίγανε λίγο εξόλυση και πρόληση. Πώς φαίνεται αυτό. Δηλαδή να είναι μακριά η φούστα, να είναι σεμνά ντυμένες, σας παρακαλώ πολύ.
1: Αυτό αλήθεια, πραγματικά δεν περίμενα να το ακούσω. Δεν περίμενα να το ακούσω.
0: Ιταλία δε.
1: Ιταλία. Ναι. Δεν περίμενα να το ακούσω. Δεν να το άκουγα για το Ιράν, να σου πω. Ναι,
0: ναι, πρόσεξε τώρα, αυτό πήρε διαστάσεις. Γιατί στο λέω τώρα. Διότι έγινε το κίνημα του Μίνι και του την είπαν όλοι ότι δεν μπορείς, κύριε ΕΝΕΤ 2026, να κρίνεις μια γυναίκα από το ντύσιμό της, αν φοράει Μίνι, Μάξι, ό,τι θέλει φοράει. Και επίσης υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά για να κρίνεις μια γυναίκα και πάντως όχι πόσο κοντή είναι η φούστα της. Εδώ λοιπόν έγινε ολόκληρο κίνημα, το βλέπω τώρα, είναι καταπληκτικό. Χρησιμοποίησαν και το AI και έχουν φωτογραφηθεί όλες οι γυναίκες με μίνι για να το απαντήσουν. Αλλά έχουν βάλει το AI και έχουν βάλει και τον Ταγιάννη με μίνι. Είναι απίθανο. Με τζιν φούστα μίνι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα τρικωτά πόδια το κοροϊδεύουν. Το πήραν στο κιλό.
1: Ναι, λογικό.
0: Έτσι. Και υπάρχει, κάτσε να βρω, να το διαβάσω, περίμενε. Όσο το ψάχνω, σου πω και την άλλη ιστορία που δημιουργήθηκε. Ότι ξέρεις, η Μελώνη δεν πήγε στην Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Ξέρεις γιατί. Γιατί έμεινε πίσω. Για πες.
1: Γιατί.
0: Για να πάει στην εβδομάδα μόδας της Ιταλίας.
1: Αυτά
0: για να στηρίξει, λέει, την εγχώρια μηχανία της μόδας.
1: Αυτά είναι. Ξέρεις,
0: είσαι καλά, με τα καλά
1: και αυτό είναι.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Κοίτα, επειδή είμαι γυναίκα.
0: Μα είναι δυνατόν να πάει υπουργός, η πρωθυπουργός στην Γενική Συνέλευση για να πάει στην εβδομάδα μόδας.
1: Ναι.
0: Ο Ταγιάννη λοιπόν ζήτησε
1: στο
0: συγγνώμη.
1: Μιλάνο.
0: Η Μελώνη προσπαθεί να κλείσει το θέμα, γιατί συγκυβερνάμε τον Ταγιάννη. Τα σχόλια, καταλαβαίνεις, είναι στα όρια του χλεβασμού για τον Ταγιάννη. Η πρώτη δήλωση του Ταγιάννη είναι ότι να παντρεύεστε σοβαρές γυναίκες που φορούν πιο μακριές φούστες. Καταλαβαίνετε, λέει, τι εννοώ. Λιγότερο εντυπωσιακές, πιο αξιόπιστες, πιο σοβαρές, κάποια που θα γίνει καλή μητέρα, που θα μείνει πιστή στον έρωτα που σφραγίζει το γάμο. Με το μήνυ καταλαβαίνετε. Ο Ταγιάννη λοιπόν βγήκε, ήταν στον ΟΗΕ. Ο Ταγιάννη πήγε στον ΟΗΕ. Λέει, λυπάμαι που παρεξηγήθηκα, ζητώ συγγνώμη αν προσέβαλα, δεν είχα αυτή την διάθεση, με καταλαβαίνετε. Οι δηλώσεις καταδικάστηκαν από όλους, συνδικάτα, γυναικείες οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και η επικεφαλής της ομάδας της Ιταλικής Βουλής Βίβα στη Γερουσία, Ραφαέλα Πάιτα, είπε είναι μια πράξη ελευθερίας να ντυνόμαστε οι γυναίκες όπως θέλουμε. Η ελευθερία των γυναικών μετριέται σε κάθε πράξη ελευθερίας, συμπεριλαμβανομένου του μήκους της φούστας. Πρέπει να δεις τον Ταγιάννη με το μήνυμα, είναι απίθανος.
1: Πρέπει να τον δω, τον Ταγιάννη με το μήνυμα, να γελάσει, τον ψάξει τώρα να τον δω. Δεν γίνεται.
0: Και υπάρχει το καλύτερο.
1: Τα βλέπεις μόνο εσύ αυτά.
0: Το καλύτερο, λέει ο Ρομπέρτο Βανάτσι, επικεφαλής του Futuro Nazionale, σχολιάζει τον Ταγιάννη, λέει, ανάμεσα, άκου να δεις τι είπε. Σε μία γυναίκα με μακριά φούστα και σε μία γυναίκα με κοντή φούστα το έκανε χειρότερο. Προτιμώ μία γυναίκα χωρίς φούστα. Το κάνει χειρότερο, το κάνει Λίσσα.
1: Ακόμα χειρότερο, πραγματικά.
0: Δεν με νοιάζουν, λέει, οι κριτικές. Αγαπώ τις γυναίκες, είναι δώρο του σύμπαντος. Μετά πήγε να το διορθώσει. Και ανέβασε φωτογραφίες από αγάλματα της Αφροδίτης της Μήλου, Αφροδίτης του Κάντια, μισόγυμνα. Ξέρεις, είναι μια φοβερή ιστορία. Είναι αντίστοιχη της ιστορίας, βέβαια, καμία σχέση με την 87χρονη στην Ισπανία. Αλλά γίνεται ολόκληρο κίνημα κατά του Ταγιάννη, το κίνημα της μίνι φούστας. Είναι απίθανο αυτό που συμβαίνει στην Ιταλία. Αυτά για να ξέρουμε τι συμβαίνει στις εκδοχές μας χώρες. Λοιπόν, πάμε στο θέμα Μαζονάκη. Σου χρωστάω τα μηνύματα τα οποία είναι εξοργιστικά και δείχνουν πραγματικά θα ανατριχιάσεις. Τα αποκαλύπτει η Real News από την κατάθεση του και το άνοιγμα των κινητών του υπνοθεραπευτή και της κατηγορούμενης γιατρού. Άκου να δεις λοιπόν. Ο Μαζονάκης έχει πιεστεί από τον υπνοθεραπευτή και έχει καθίσει στην καρέκλα αυτού του μηχανήματος του θανάτου, εάν δεν το έχει σε νοσοκομείο, είναι μηχάνημα του θανάτου, της πλασμαφαίρεσης. Του έχουν κάνει και μέθη, όπως όλα δείχνει. Και ανησυχεί ο φυσικοθεραπευτής αν πήγε ο πελάτης, γιατί από την κάθε επίσκεψη του πελάτη παίρνει 40 ευρώ μίζα από τον γιατρό. Του λέει λοιπόν, 14.44, έχει ξεκινήσει λίγο μετά τις 2 η πλασμαφαίρεση. Ήρθε, απαντάει, είναι εκεί γιατί έστειλε τη φωτογραφία. Απαντάει η γιατρός, λέει ναι, ήρθε και στέλνει την περίφημη φωτογραφία που ήταν φρίκι πραγματικά, με το μαζονάκι στην καρέκλα. Το περιγράφει ο ίδιος ο γιατρός ότι είναι μια φρικτή φωτογραφία. Περνάει η ώρα, δεν έχει καμία ένδειξη. Εν τω μεταξύ, ο Μαζονάκης είχε ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή μετά τη θεραπεία στο Κορονάκι. Τον ζώνουν τα φίδια του υπνοθεραπευτή, δεν έχει κανένα μήνυμα, τίποτα. Λέει, πώς πάμε, 16:51. Είναι νεκρός ο Μαζονάκης, 16:51. Δεν απαντάει ο γιατρός. Επανέρχεται 16:52 και λέει, τι γίνεται. Λέει, μου είπε η γιατρός ότι ο Μαζονάκης δεν είναι καλά, έχει πτώση αρτηριακής πίεσης και τον πήρε το ΕΚΑΒ. Τι ρωτάω, γιατί δεν τον συνοδεύει στο νοσοκομείο. Και μου λέει, άκου να δεις να φρίξεις, έχω άλλη πελάτησα και μου το κλείσε. Ήταν νεκρός ο Μαζονάκης. Και απαντάει
1: δεν
0: στον...
1: Δεν τους ένοιαζε με λίγα
0: απαντάει,
1: λόγια.
0: Έχω άλλη πελάτησα και το κλείσε. Πρόσεξε, ξαναστέλνει μήνυμα ο υπνοθεραπευτής, 17:05, νεκρός ο Μαζονάκης. Προχθές μου είπες ότι παίρνει διουρητικά, μήπως θέλει αυτό. 17:24, νεκρός ο Μαζονάκης, συνεχίζει με την πελάτησα γιατρός. Και αυτά ρίχνουν την πίεση. Δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει, λέει γιατρός. 17:25. Υπνοθεραπευτής, ρε μπελά που βρήκαμε, ποιος τον συνοδεύει. 17:25 γιατρός, τον πήρε το ΕΚΑΒ, θα πάω με τον Ηλία, τον άλλο γιατρό, σε λίγο. 17:27, έννοια του υπνοθεραπευτή, μη βγει παρά έξω η ιστορία, συνεχίζει. Και μαθαίνει από τα μέσα ενημέρωση ότι είναι νεκρός ο Μαζονάκης. 18:01, το έμαθες, πέθανε. Απαντάει η γιατρός, ναι μόλις, είχε πεθάνει μπροστά της, στα χέρια της. Έψαχνε τον κατασκευαστή του απεινιδωτή και είχε 4 χρόνια να του βάλει μπαταρία. Απαντάει ο υπνοθεραπευτής, δεν το πιστεύω, σε πήρα στο λαιμό μου. Ο κύριος πρώην πρίτανης, ο κύριος καθηγητής Αθανάσιος Δημόπουλος είναι μαζί μας, καθηγητής θεραπευτικής ογκολογίας και αιματολογίας. Καλησπέρα σας, κύριε Πρίτανη.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, ο Γιάννης Μαρακάκης, κορυφαίος ποινικολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρακάκη.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θέλω απλά το σχόλιο από τον κύριο Δημόπουλο, τον Πρίτανη. Εγώ έχω φρίξει και από αυτό. Που είναι η αφήγηση των περιστατικών των λεπτών του θανάτου του Μαζονάκη, με την κυρία λέει: έχω άλλη πελάτησα. Δεν μπορώ τώρα, θα σε πάρω μετά. Έχει πεθάνει ο ασθενής στα χέρια της. Έχει κάνει μέθη σε ιατρείο με την ουσία που μας έλεγε ο κύριος Εξαδάκτυλος ότι σκότωσε τον Μάικλ Τζάκσον. Δεν υπήρχε αναισθησιολόγος. Δεν ήξερε να δουλεύει απεινιδωτή. Ήταν στο κουτί 4 χρόνια. Του κάνει λάθος ένεση αδρεναλίνης και λέει: έχω άλλη πελάτησα. Κύριε Πρίτανη, τι λέτε.
2: Κοιτάξτε, η διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει θα στοιχειοθετήσει αυτά τα οποία αναφέρετε ακριβώς. Η ουσία είναι ότι αυτό το οποίο έχετε εσείς τονίσει και προηγούμενες φορές στις εκπομπές σας, ότι αυτή είναι μια διαδικασία η οποία μια θεραπευτική τεχνική, η θεραπευτική πλασμαφαίρεση, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρους νοσοκομείου και μάλιστα από εξειδικευμένους, σε εξειδικευμένα τμήματα και από εξειδικευμένους γιατρούς. Συνήθως πραγματοποιείται είτε στις μονάδες είτε σε αιμοδοσίες, γιατί εκεί πέρα γίνονται και αφαιρέσεις αιμοπεταλίων ή αφαιρέσεις λευκών αιμοσφαιρίων, ή σε μονάδες τεχνητού νεφρού από νεφρολόγους, δεδομένου ότι αντιμετωπίζονται και νεφρολογικές παθήσεις και νευρολογικές παθήσεις. Δηλαδή χρειάζεται χώρος όπου ο ασθενής, γιατί μόνο σε ασθενείς πραγματοποιείται αυτό, είναι σε ιατρική παρακολούθηση, με έλεγχο των ζωτικών σημείων και με δυνατότητα παρέμβασης όταν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, συχνότερα λόγω της υποκείμενης νόσου.
0: Και όχι μόνο, κύριε Πρίτανη, δεν ήξερε να λειτουργεί απεινιδωτή, δεν ήξερε να κάνει ένεση αδρεναλίνης, δεν υπήρχε αναισθησιολόγος και έκανε μέθη, αν και η ίδια το αρνήθηκε. Έχει διαρρεύσει από το δικαστικό ρεπορτάζ ότι η ίδια διαψεύδει τις νοσηλεύτριες, οι οποίες κατέθεσαν όλες ότι έδωσαν και μέθη. Ελάτε, κύριε Πρίτανη.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Εδώ μιλάμε για κατασυρώ, είναι εγκλήματα δηλαδή.
2: Ναι, είναι μια διαδικασία η οποία θα αποσαφινιστεί φαντάζομαι πλήρως όσο περνάει ο καιρός περισσότερο, αλλά όπως νομίζω πλέον έχει γίνει σαφές, είναι μια χρήσιμη παρέμβαση και εδώ πέρα πρέπει να πούμε να μην ανησυχούν οι ασθενείς, διότι έχουμε πληροφορίες ότι υπάρχει μια δυσκολία να πιστούν ασθενείς ότι πρέπει να κάνουν αυτή την παρέμβαση, ενώ έχει συγκεκριμένες ενδείξεις που μπορεί να είναι πάρα πολύ αποτελεσματική και πολλές φορές αναντικατάστατη.
0: Όταν γίνεται κανονικά.
2: Ακριβώς. Ναι.
0: Κύριε Μαρακάκη, τώρα από την νομική σας εμπειρία, εδώ έχουν ο μισός ποινικός κώδικας, τα μισά ποινικά αδικήματα έχουν κύριε Μαρακάκη, τώρα από την νομική σας εμπειρία, εδώ έχουν ο μισός ποινικός κώδικας, τα μισά ποινικά αδικήματα

0: θεσμικό πλαίσιο όλο μαζί.
1: Το γνωρίζετε πολύ καλά από το ρεπορτάζ σας ότι ήδη έχει διαταχθεί προκαταρκτική κατά του Ιατρικού Συλλόγου. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί η βεντάλια αυτή να ανοίξει και κατά άλλων φορέων που μπορεί να εμπλέκονται σε αυτό το πρωτόκολλο αδειοδότησης ενός τέτοιου επεμβατικού μηχανήματος, μιας τέτοιας επεμβατικής μεθόδου, όπως είπε ο προλαλής σας πολύ σωστά προηγουμένως.
0: Δηλαδή.
1: Για μένα, κύριε Στραβελάκη, και το είπα στους συναδέλφους σας τις τελευταίες μέρες, μου έχει προκαλέσει τρομερή εντύπωση αυτή η έλλειψη πορείων που έχουμε όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο και ασχολούμαστε με τον έντο, μπορεί να σχολιάσουμε τα κοινά ή αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και που αφορούν θεσμικά ζητήματα. Έχω εκπλαγεί με την κίνηση του Ιατρικού Συλλόγου να δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας σε μια διαδικασία στην οποία πρέπει να αποδείξει με κάποιο τρόπο ότι έχει συμφέρον. Μου θύμισε, ναι, εκτός από την πλευρά μου και σεβόμενος απολύτως και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και
0: δεν είναι προσωπικό το θέμα, είναι θεσμικό. Είναι θεσμικό, έτσι,
1: επειδή είναι θεσμικό,
0: το προσεγγίζετε θεσμικά.
1: Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και μου θύμισε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η προσπάθεια συμψηφισμού που προσπάθησε να κάνει το ελληνικό δημόσιο στην δίκη των Τεμπών.
0: Στα Τέμπη, έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ενώ έχει ήδη αποφανθεί το διοικητικό δικαστήριο ότι έχει κύρια ευθύνη το ελληνικό δημόσιο.
0: Και δηλαδή, ενώ ελέγχεται για τη δική του ευθύνη ο Ιατρικό Σύλλογο, κάνει πρόσθετη παρέμβαση κατά των κατηγορουμένων για να πει να συμψηφίσει.
1: Να
0: ορίστε, εγώ θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη.
1: Την παλιά πολιτική αγωγή,
0: ναι, ναι,
1: σε μια δίκη στην οποία όχι απλά δεν έχει καμία σχέση. Δεν πάει να δηλώσει, δεν μπορεί να προκύψει η ένομο συμφέρον για το θάνατο του Γιώργου από ένα θεσμικό όργανο. Πολλό δε μάλλον όταν έχουμε αναλωθεί όλοι τις τελευταίες μέρες. Αναρωτώμενοι πρώτα απ' όλα γιατί να υπάρχει αυτό το θεσμικό κενό, γιατί έχουμε αναγνωρίσει τον Ιατρικό Σύλλογο ότι δεν μπορεί να κάνει το ράμπο του FBI, αλλά από την άλλη, αν μη τι άλλο, επειδή οι άνθρωποι αυτοί ενεργούσαν με εξωστρέφεια, συνέδρια, διαδικτυακά, με τον κόσμο γύρω-γύρω, σε ένα βαθμό γινόταν και μια, θα μου πείτε, εμπορία, προώθηση όχι πλέον υπηρεσιών αλλά των ίδιων των μηχανημάτων μέσω του συγκεκριμένου ιατρίου, και αυτά γίνονταν όλα κάτω από τα ραντάρ του Ιατρικού Συλλόγου. Λοιπόν, προφανώς και
0: εδώ,
1: πρέπει να ελεγχθεί.
0: Κύριε Μαρκάκη, δεν είναι μόνο οι δημόσιες διαφημίσεις, είναι το θράσος, και εκεί θα προλάβει ο Ιατρικός Σύλλογος μέσα στην αίτηση για μηχάνημα ζωοθεραπείας φέτος τον Ιούνιο να βάλει από πίσω και το τιμολόγιο της πλασμαφαίρεσης. Και όταν το έχει υπάλληλος, εγώ να καταλάβω ότι υπάλληλος 23 Ιουλίου είναι δόκιμη. Όταν 4 Σεπτεμβρίου το βλέπει η προϊσταμένη διευθύντρια και βλέπει ότι το ιατρείο ψάχνουν τόσο καιρό με αλλεπάλληλους ελέγχους, έχει το θράσος να πει: ναι, είμαι εγκληματίας. Έχω το μηχάνημα. Εκεί πας και το σταματάς επί τόπου, δεν λες: θα κάνω κάποια στιγμή έλεγχο. Γιατί η επόμενη πλασμαφαίρεση μπορεί να είναι η μοιραία, δεν ήταν η επόμενη, ήταν 5 μέρες μετά. 4 αυτό, 9 πέθανε ο Μαζονάκης. Εκεί λοιπόν, κατά τη γνώμη μου.
1: Επιτρέψτε να σας πω ότι αυτό ακριβώς που αναλύεται τώρα θα το δείτε μέσα στους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.
0: Δηλαδή.
1: Και εδώ το ότι εμένα που με κατηγορείτε ότι είμαι εγκληματίας επειδή υπάρχει ένα θεσμικό κενό αναφορικά με τη χρήση ή τον τρόπο αδειοδότησης για αυτά τα μηχανήματα, εγώ έκανα αυτά που έπρεπε, θεσμικά απευθύνθηκα σε αυτούς που πρέπει, οι οποίοι είτε το έβαλαν κάτω από το χαλί είτε το απάντησαν λάθος. Σε κάθε περίπτωση δεν με απέτρεψαν από το να το χρησιμοποιήσω τα τελευταία 3-4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό θα το βρούμε
0: μπροστά ήξερα. Μας. Το ήξεραν και δεν έκανα τίποτα. Άρα εγώ γιατί πάω. Μέχρι και αίτηση έκανα. Εδώ, κύριε καθηγητά, κύριε Πρίτα, να γυρνάσω σε εσάς. Υπάρχει πρόβλημα και με την πιστοποίηση, το θεσμικό καθεστώς λειτουργίας από ό,τι καταλαβαίνω των μηχανημάτων αυτών. Δεν είναι μόνο δηλαδή να φέρεις το μηχάνημα ή να κάνεις μια αίτηση, αλλά όλα αυτά τα μηχανήματα που υπό προϋποθέσεις μπορούν να αποδειχθούν μηχανές θανάτου, διακινούνται, λειτουργούν, εγκαθίστανται χωρίς πλαίσιο ασφαλείας, σωστά.
2: Νομίζω έχετε δίκιο.
3: Λειτουργούν, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, και βλέπουμε ότι το τελευταίο δυστυχώς χρονικό διάστημα, με βάση αυτό το, μάλλον με αφορμή αυτό το τραγικό έτσι συμβάν, ότι υπάρχει μια κινητοποίηση για δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου, το οποίο προφανώς είναι ελλιπές εκ του αποτελέσματος.
0: Εδώ προκύπτει ότι την ώρα του θανάτου του Μαζονάκη ήταν 9 άτομα στο ιατρείο, μεταξύ αυτών η κόρη των ιδιοκτητών, η οποία είχε ειδοποίησει το ΚΑΒ.

0: Δεν ειδοποίησαν οι ιδιοκτήτες. Και μάλιστα σήμερα μια νοσηλεύτρια κατέθεσε, μας είπε ο γιατρός ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για τον θάνατο του Μαζονάκη. Όταν η άλλη νοσηλεύτρια έχει καταθέσει ότι ο γιατρός ήταν στο διπλανό δωμάτιο, είχε ξαπλώσει, λέει, να κοιμηθεί, ενώ ο Μαζονάκης δίπλα έκανε πλασμαφαίρεση και η ίδια νοσηλεύτρια έκανε σε άλλη ασθενή πλασμαφαίρεση. Ταυτόχρονα δύο πλασμαφαίρεσεις, το ίδιο ιατρείο. Δύο παράνομα μηχανήματα, δηλαδή.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό για τους συγκεκριμένους ανθρώπους ήταν business as usual.
0: Ναι, ναι, εκατομμύρια.
1: Όταν έχει προκύψει από την ανάκριση ότι αυτό το κάνανε ακόμα και Σαββατοκυριακά.
0: Το κάνανε Σαββατοκύριακα νύχτα, έχω δει από την λίστα.
1: Έτσι, γιατί εκείνη την ώρα μπορεί να μπορούσε.
0: Ξέρετε πόσο έπαιρνε την πλασμαφαίρεση? 6.000. Το μηχάνημα έχει 29.000. Άρα σε τρεις μέρες είχαν βγάλει τα λεφτά. Και τα υπόλοιπα τέσσερα χρόνια ήταν κέρδος. Σε τρεις μέρες έκαναν απόσβεση. Τρεις μέρες. Ελάτε, κύριε Μαζονάκη. Κύριε Μαρακάκη, με συγχωρείτε.
1: Λοιπόν. Θα μας ακούει από εκεί που είναι και τα
0: παιδιά μου. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Με συγχωρείτε.
1: Όχι, μην λέτε με συγχωρείτε. Ξέρετε, προχθές που άκουσα τώρα, εγώ επιμένω για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μου έκανε τρομερή εντύπωση και θεωρώ ότι είναι απολύτως υποκριτικό. Αντί να κάτσει σκόνη, να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να δούμε τι έχει συμβεί, τι έχει πάει λάθος, γιατί κάτι έχει πάει λάθος αρκετά χρόνια τώρα. Και έχουμε μια, ας πούμε, τεράστια εξάπλωση αυτής της παραϊατρικής, μιας παραϊατρικής που είναι κάτω από το μανδύα κάποιων γιατρών, οι οποίοι μπορεί να είναι ανειδικευτοί ή να έχουν κάποια άλλη ειδικότητα, και συμβαίνουν δίπλα μας και μάλιστα πολλές φορές είναι και ελκυστικά. Ελκυστικά, γιατί δεν είναι ότι πουλάνε μόνο την ελπίδα. Κάποια εξ αυτών τα εναλλακτικά μπορεί να έχουν και αποτέλεσμα. Αλλά γίνονται από λάθος χέρια. Εδώ λοιπόν είχαμε ένα παλάτι, εγώ έτσι μπορώ να το πω, το οποίο μάλιστα ήταν και δύο στενά κάτω από το γραφείο μου, το οποίο πολύ δύσκολα μπορούσε να βρει ραντεβού. Ήταν πολύ δύσκολο να βρει ραντεβού. Και με γεια τους, με χαρά τους, δηλαδή, και μπράβο τους, εάν και εφόσον είχαν κάτι τόσο καλό και σπουδαίο σε επίπεδο υπηρεσίας
0: εμπορικά,
1: στον κόσμο.
0: Όχι ατρικά,
1: αλλά
0: εμπορικά.
1: Προέκυψε ότι αυτό ήταν μια ορολογιακή βόμβα που θα έσκαγε στα χέρια τους, και μάλιστα ακόμα και αν θεωρήσουμε αληθή τον ισχυρισμό μιας εκ των νοσηλευτριών οι οποίες βρίσκονταν στο ιατρείο, ότι την ώρα που κάναν δύο πλασμαφαιρέσεις. Δύο,
0: ταυτόχρονα.
1: Ο κύριος Θεοδωρόπουλος αναπαυόταν γιατί θεωρούσε ότι, αν είναι αλήθεια, ακόμα και αυτό σαν εικόνα είναι προκλητική, διότι κάποιος, ξέρετε τι άλλο μου κάνει τρομερή εντύπωση?
2: Ότι για να μην.
0: Ελάτε, κύριε
2: Πρίτανη. Ένα σχόλιο.
0: Φυσικά, παρακαλούμε.
2: Νομίζω ότι ένα μήνυμα είναι ότι οποιαδήποτε παρεμβατική πράξη, ιδιαίτερα αυτή η οποία μπορεί να χρειάζεται μέθη ή παρακολούθηση ζωτικών σημείων, πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρους νοσοκομιακούς όπου υπάρχει απαραίτητη κάλυψη, ακόμα και για την πολύ μικρή πιθανότητα που θα συμβεί μια ανακοπή ή που θα χρειαστεί μονάδα τατικής θεραπείας. Γιατί ξέρετε, δηλαδή, χάρη κολονοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις, πρέπει να γίνονται σε χώρους που να υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Και όχι μόνο, κύριε Πρίτανη, έχουμε γεμίσει με γιατρούς ολιστικής ιατρικής. Ελάτε, κύριε Μαρακάκη.
1: Κύριε Πρίτανη, συγγνώμη, για προσεπίρωση αυτό που λέω,
0: κύριε Πρίτανη. Παρακαλώ.
1: Έχουμε πολλές ποινικές δικαστικές αποφάσεις κατά ιατρών και αντίστοιχα αστικές κατά νοσηλευτικών ιδρυμάτων, διότι διενήργησαν ένα χειρουργείο το οποίο είχε επιπλοκή και δεν υπήρχε η πρόνοια να υπάρχει αξονικός ή μεθ.
2: Και επίσης έγγραφε συγκατάθεση μετά από ενημέρωση του ασθενούς.
0: Για να κλείσουμε, κύριε Πρίτανη, να σε απελευθερώσουμε. Αυτή η ιστορία με τους ολιστικούς γιατρούς, τους κυβατικούς γιατρούς, πώς μπορούμε να προστατευτούμε, τι πρέπει να κάνει η πολιτεία? Αυτό η εφαρμογή AI που ξεκίνησε ο κύριος Γεωργιάδης στο Υπουργείο Υγείας και εντοπίζει διαφημίσεις, αρκεί ή όχι?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά πρέπει να αναλάβει και η πολιτεία το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί. Δηλαδή, δεν είναι μόνο εγώ ως ασθενής.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3. Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
16: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
17: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ημίωρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, από Κηφισίας έως Μεταμόρφωση και 20 λεπτές στην έξοδο για Λαμία, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κατέθεσε ακόμη μία μάρτυρας, η οποία φέρεται να είναι νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Καρνεάδου. Περισσότερα στο real.gr. Η διαδικασία για την επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα γίνεται αυτήν την ώρα.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
20: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 25 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 23 στην Αλεξανδρούπολη.
22: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Θέλεις ένα κεραμιδο πενελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Κατάλαβες, Λουκία, τι κοινό έχουν τα δύο θέματα που συζητήσαμε, το πρώτο η τραγωδία κέντρο της Αθήνας και το δεύτερο η τραγωδία.
4: Φυσικά.
3: Έλλειψη θεσμικού πλαισίου.
4: Τις τρύπες και όλη αυτή την έλλειψη. Ακριβώς.
3: Αν είναι ευσυνείδητος ο ιδιοκτήτης, αν ευσυνείδητος ο γιατρός, εάν είναι υψηφιασμένος ο ασθενής ή ο ενοικιαστής, εκεί δεν γίνεται, δεν λειτουργεί έτσι η πολιτεία. Θέλει ενίσχυση λοιπόν και του θεσμικού πλαισίου στα Airbnb και στο θέμα της ασφάλειας των παλαιών κτιρίων.
4: Και πάλι φυσικά άνοιξε το θέμα αυτό με το τώρα με το φυσικό αέριο και όλα αυτά, τις αδειοδοτήσεις και αυτά, που και αυτό κατόπιν τραγωδίας, έτσι, αφού έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι.
3: Δεν πρέπει στην Ελλάδα να χάνονται 2 ή 52 ή 152 για να καταλαβαίνουμε ότι κάτι υπάρχει μια τρύπα. Τώρα, πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Είναι μέρα, το μεγάλο θέμα από το οποίο συζητούν όλοι, είναι προφανές, ότι είναι το θέμα της ακρίβειας. Με την βενζίνη και το πετρέλαιο να είναι πάνω από 2,20. Το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές κάτσανε τώρα πριν ήταν 107, να σου πω πώς είναι τώρα. Μισό λεπτό, διότι είναι τα πάντα ανοιχτά στενά του ορμούς. Είναι 106, εκεί, 106-107, στα ύψη. Και ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτό. Αν δούμε, θα σου ξαναπώ, τις αυξήσεις, το πετρέλαιο θέρμανσης, αν ανοίξει έτσι, θα υπάρξουν παρεμβάσεις. Θα ανακοινωθεί το πρώτο πακέτο μεθαύριο και αφορά το ντίζελ κίνηση στην αμόλυβδη και το πετρέλαιο, και 14 Οκτωβρίου θα είναι ανακοινώσει το πετρέλαιο θέρμανση.
4: Και αύριο μετά το Υπουργικό θα μεθαύριο, έχουμε
3: μεθαύριο.
4: Μεθαύριο.
3: Τετάρτη. Τις 14 λοιπόν θα ξέρουμε την τετραπλή παρέμβαση δηληστήρια, αντλία από το κράτος, μείωση της φορολογίας εφόσον έχει γίνει δεκτό το αίτημα από τις Βρυξέλλες και αύξηση οριζόντια του επιδόματος θέρμανσης περίπου κατά 20%. Στόχος είναι το 1,90 να γίνει περίπου 1,50. Μπορεί να γίνει και 1,40. Παρ' όλα αυτά θα είναι πάνω από το 1,10 πέρσι τέτοια εποχή. Πολύ πάνω. Αν υπολογίσουμε ότι και το ντίζελ κίνηση και η αμόλυβδη είναι 40% πάνω τουλάχιστον και είναι 47% πάνω το ρεύμα και 40% το αέριο σχέση με πέρσι, καταλαβαίνουμε ότι είναι εφιαλτικό κοκτέιλ. Όμως μια έκπληξη πριν πάμε στη συζήτησή μας. Έγινε πάρα πολύ συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θα σου πω λοιπόν στα τρία βασικά καύσιμα πόσος είναι ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχουμε σήμερα και ποιο είναι το κατώτο όριο που επιτρέπει η Ευρώπη. Λοιπόν, για να δεις, να γκρεμίσουμε μερικούς μύθους. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόλις ανοίξει 15 Οκτωβρίου, ο ειδικός φόρος είναι 28 λεπτά. Δεν είναι πολύ. Το μίνιμουμ της Ευρώπης είναι 2,1. Άρα, ακόμα και αν μηδενιστεί, είναι καλύτερα να επιδοτηθεί με 25 λεπτά στην αντλία από δηληστήρια και κυβέρνηση και να υπάρξει και η επιδότηση στο πετρέλαιο, η αύξηση του επιδόματος, παρά να μειωθεί ο φόρος. Το καταλαβαίνεις. Είναι μικρός ο φόρος, δηλαδή είναι 20 λεπτά η ιστορία. Ένα. Δύο. Ακόμα χειρότερα είναι στο ντίζελ κίνησης. Έχουμε 41 λεπτά ειδικό φόρο. Πόσο είναι το μήνυμα που μπορούμε να έχουμε από την Ευρώπη, ξέρεις?
4: Είναι 1,
3: όχι, είναι 33.
4: 33.
3: Βεβαίως. Μας περισσεύουν 8 λεπτά. Αυτό λοιπόν καλύπτεται ήδη από την επιδότηση που είναι αυτή τη στιγμή 15. Δηλαδή, αν σου έλεγε κανείς μειώνω στο ελάχιστο τον ειδικό φόρο κατανάλωση, θα ήταν 8 λεπτά. Τώρα είναι 15. 15 είναι δηληστήρια και κράτος μαζί. 10 είναι η αμόλυβδη. Πάμε και στην αμόλυβδη. Εκεί υπάρχει θέμα. Εκεί είναι 70 λεπτά το λίτρο, είναι πάρα πολύ ψηλά ο ειδικός φόρος, το έχουμε ξαναπεί, και μπαίνει και ο ΦΠΑ που είναι πάνω στο φόρο και πάει 1,05 και το μίνιμουμ είναι 35. Εδώ υπάρχει ζήτημα. Από εδώ όμως, Λουκέ, είναι τα πολλά λεφτά. Τα πιο πολλά από τα 4 δισεκατομμύρια που εισπράττει το κράτος το χρόνο από ειδικό φόρο είναι από την ομόλυβδη και από τον ντίζελ κίνησης. Το ένα λοιπόν δεν έχει περιθώριο, το άλλο έχει πολύ μεγάλο περιθώριο, αλλά η μείωση είναι πολύ πολύ μικρή και η φορολογία είναι μεγάλη. Σκέψου ότι αν βάζεις αμόλυβδη, το 55% είναι φόρος. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
4: Αυτό είναι το θέμα.
3: Αυτό είναι το μεγάλο φόρος,
4: πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
3: Είναι πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί ξέρεις, το μεγάλο θέμα που αποκαλύπτει και ο Δημήτρης Χριστούλης στη Real News χθες, βλέπεις ότι διαβάζω όλη την αρχή στο τέλος, είναι εξαιρετική, είναι ότι πέρασαν οι αυξήσεις, αυτό που φοβόμασταν, στα τρόφιμα. Άρα εδώ, εάν πάνε στη φωτιαστική αλυσίδα αυτές οι αυξήσεις της ενέργειας που θα πηγαίνανε, γιατί δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι τα πλαστικά, τα οποία είναι πετρέλαιο στην πραγματικότητα, έτσι, πρώτη ύλη είναι το πετρέλαιο, είναι τα λιπάσματα, είναι τα σιτηρά, είναι όλα αυτά. Έχουμε αμέσως αυξήσεις σε γαλακτογονικά, έρχονται σε απορροκυπευτικά 11%, θα μας το πει ο κ. Σκοκίδης τώρα σε λίγο, και σε σιτηρά, σε αλευρό, αρτοσκευάσματα. Άρα εδώ αρχίζει το ντόμινο που φοβόμασταν. Δεν πάει καλά λοιπόν αυτό, και το θέμα είναι ότι με 1.100.000 συνταξιούχους παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ, καταλαβαίνεις ότι οποιοδήποτε μέτρο είναι ασπιρίνη. Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Γεώργιο Μπάλτα. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
4: Καλησπέρα.
3: Και τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του ΠΥΡΑ. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
5: Καλησπέρα σας, κύριε Αγκάτσου, κύριε Στραβελάκη, να είστε καλά.
3: Και από εσάς θα ξεκινήσω. Από τα πραγματικά στοιχεία έλεγα ότι έγραφε ο Δημήτρης Χριστούλας ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στη Real News, ότι πέρασαν οι πρώτες αυξήσεις στα τρόφιμα από το ενεργειακό ράλι. Πείτε μας γι' αυτό, γιατί έχετε στοιχεία, και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Κύριε πρόεδρε, κύριε Κορκίδη.
5: Ναι, βεβαίως. Πράγματι, ήδη τιμοκατάλογοι με σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, όπως τα γαλακτοκομικά, τα απορροκυπευτικά και τα αυτοσκευάσματα, και σε άλλα μάλιστα επώνυμα προϊόντα, έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Αυτό είναι μια υποχρέωση η οποία έχει παραταθεί κατά ένα χρόνο, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2026 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2027, να κοινοποιούνται όλες αυτές οι αυξήσεις. Υποχρεώνονται λοιπόν οι προμηθευτές να αιτιολογούν, αν θέλετε, τις αυξήσεις και να κοινοποιούν και τα σούπερ μάρκετ τις ενδεικτικές τιμές των απορροκυπευτικών στις περιπτώσεις που έχουν προηγηθεί ανατιμήσεις, απαγορεύοντας μάλιστα και τις προσφορές.
3: Άρα πρέπει να υποβάλουν καταλόγους με ανατιμήσεις. Το Υπουργείο βλέπει να έρχονται.
5: Ναι, και να σας πω ότι σύμφωνα με την Ελστάτ, οι εκτιμήσεις που είχαν κάνει αρχικά για την αύξηση, από την αύξηση του ενεργειακού κόστους στις ανατιμήσεις, έχουν αναθεωρηθεί κατά πολύ από τον Ιούλιο του 2026, δηλαδή πριν τρεις μήνες, με αποτέλεσμα να βλέπουμε μάλιστα ότι το κόστος της ενέργειας των λιπασμάτων και των ζωοτροφών έχουν επιβαρύνει κατά επιπλέον 11% το κόστος παραγωγής.
3: Άρα έχουμε, δεν είναι μόνο το 40, 45, 50% στην ενέργεια οι αυξήσεις, έχουμε πάνω από 10% ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα.
5: Και μάλιστα, αν τα αναλύσουμε στα λιπάσματα, έχουμε μια αύξηση 30% στα φωσφορούχα και τα ζωτούχα, γιατί τα
3: λόγω
5: ζωτούχα,
3: Ιράν.
5: Από αυτά δημιουργούνται, ναι, βεβαίως, και οι ζωοτροφές, έτσι, επηρεάζει το κόστος των ζωοτροφών. Έχουμε αύξηση 22% στα σιτηρά και ιδιαίτερα στο αλεύρι. Έχουμε μια αύξηση στις συσκευασίες στα πλαστικά, ανά 10 δολάρια το βαρέλι έχουμε σύν 15 λεπτά ανά κιλό στη συσκευασία, στο πλαστικό, το οποίο χρησιμοποιείται. Και βεβαίως αυτό το οποίο επίσης μας ανησυχεί ιδιαιτέρως είναι ότι εν όψη του χειμώνα, αν θέλετε, όλες αυτές οι επιβαρύνσεις ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω.
4: Άρα λοιπόν, για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση που πολύ έτσι ζωφερά, να το πω εγώ, αλλά αποτυπώσατε την πραγματικότητα έτσι όπως τη βιώνετε, μας περιγράψατε, και επειδή περιμένουμε ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα, ναι, από την κυβέρνηση, τι πιστεύετε, ναι, ότι θα είναι ένα ανάχωμα απέναντι σε όλα αυτά?
5: Κυρία Γκάτσου, να σας πω το εξής, ότι αυτές οι ανατιμήσεις μέχρι τώρα κοστίζουν από 1,2 έως 1,7 δις στην ελληνική οικονομία ως προς την αγορά του πετρελαίου, του Brent. Από εκεί πέρα πρέπει να προσθέσουμε το κόστος διήλυσης, τα περιθώρια κέρδους, την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, το μεταφορικό κόστος και τη φορολογία. Όπως καταλαβαίνετε, τα τρία από τα πέντε είναι ανελαστικά, δηλαδή δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο κόστος διήλυσης, δεν μπορούμε να ξέρουμε την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, δεν μπορούμε να μειώσουμε το μεταφορικό κόστος, είναι συγκεκριμένο. Οπότε δύο είναι οι στόχοι, τα περιθώρια κέρδους και η φορολογία.
3: Και εννοείται κοστίζουν στην οικονομία, κύριε πρόεδρε? Δηλαδή το λογαριασμό ποιος το παίρνει από αυτά τα 1,7 ή 2 ή 3 δις?
5: Ο τελικός καταναλωτής, κύριε Στραβελάκη, όπως πάντα. Θα σας πω μάλιστα ότι κάναμε μια ανάλυση της κατανάλωσης των καυσίμων στη χώρα μας, να δούμε σε ετήσια βάση αλλά και σε ημερήσια κατανάλωση ποια είναι τα προϊόντα του πετρελαίου τα οποία καταναλώνουμε. Mm-hmm. Σας λέω λοιπόν ότι κατά 39% είναι βενζίνη, είναι περίπου 2,2 δισεκατομμύρια τόνοι, 3 δισεκατομμύρια λίτρα και ημερησίως 8 εκατομμύρια λίτρα. Το πετρέλαιο κίνηση είναι στο 47%. Σημαίνει ότι βεβαίως επηρεάζει το μεταφορικό κόστος αλλά και την παραγωγή μας. Και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι το μικρότερο, είναι 880.000 τόνοι, περίπου το 14%, κάτι που εκεί ενδεχομένως θα μπορούσαν να υπάρξουν γενναίες παρεμβάσεις.
3: Όταν λέτε κοστίζει 3 δισεκατομμύρια και το πληρώνουμε εμείς, εννοείται ότι αν αθροίσουμε πόσο παραπάνω μας κοστίζει κάθε μήνα η ζωή μας, αυτό είναι το συνολικό κόστος. Και είπατε ότι είναι μόνο από τα καύσιμα.
5: Μόνο τα καύσιμα είναι από 1,2 σε 1,7 δις. Δηλαδή, εάν μέχρι σήμερα, στο 7μηνο δηλαδή του πολέμου στο Περσικό, έχουμε επιπτώσει την οικονομία μας 3 δις, το 1,5 δις είναι ότι έχουμε αγοράσει ακριβότερα την ίδια ή μικρότερη ποσότητα καυσίμα.
3: Αυτό το 1,7 δις είναι από την αρχή του χρόνου τώρα στα καύσιμα?
5: Είναι από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα.
3: Φεβρουάριο. Και αν αθροίσουμε και αυτά που μας είπατε, δηλαδή τρόφιμα, άλευρα, λιπάσματα, μπορεί να φτάσουμε στα 3 δις.
5: Ναι, ακριβώς. Είμαστε στα 3 δις. Ήμασταν τουλάχιστον, αυτοί ήταν οι υπολογισμοί μας, στο εξάμηνο. Τώρα διανύουμε το 7.
3: Πάμε τώρα στον κύριο καθηγητή. Μας δίνει το καλύτερη πάσα ο πρόεδρος, κύριε καθηγητά. Το ερώτημα είναι, λέει η κυβέρνηση, ότι εγώ δίνω αυξήσεις στους μισθούς. Δίνω αυξήσεις στις συντάξεις. Έχω μειώσει 91 φόρους και έτσι οι πολίτες στηρίζονται απέναντι στην ακρίβεια. Η ακρίβεια όμως καλπάζει. Εγώ λοιπόν το ερώτημα που κάνω πάντα και στους υπουργούς και στους ειδικούς είναι, μήπως κυνηγάμε την ουρά μας? Θέλω να πω, αν δίνουμε αυξήσεις σε μισθούς, την κυβέρνηση, σε συντάξεις, μειώνει φόρους, αλλά η ακρίβεια συνεχίζει να ανεβαίνει, ανεβαίνουμε εμείς, ανεβαίνει η ακρίβεια, την κυνηγάμε, στο τέλος είμαστε μείον όμως, στο τέλος της μέρας, στην τσέπη μας.
6: Ναι, κύριε Στραβελάκη, η αλήθεια είναι ότι και ο ορισμός της ακρίβειας είναι η δυσαναλογία τιμών και εισοδημάτων, ειδικά σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, ένα μεγάλο κομμάτι της ακρίβειας είναι εισαγόμενο, δηλαδή οφείλεται στις αυξήσεις των καυσίμων και της ενέργειας γενικότερα, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξωγενές, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα.
3: Το θέμα δεν είναι, κύριε καθηγητά, να καταμερίσουμε ευθύνες. Αν πω εγώ στο μισθωτό συνταξιούχο ότι είναι εισαγόμενο ή ντόπιο, τι τον νοιάζει? Τον νοιάζει ότι δεν βγαίνει λογαριασμός το μήνα. Το ποιος θέλει, έχετε δίκιο. Αλλά απ' την άλλη, ελάτε στο βλέμμα του συνταξιούχου. Που λέγω, θα πάρω αύξηση 1 ευρώ την ημέρα ή 2 ευρώ την ημέρα και καλούμε να πληρώσω παραπάνω. Είδατε πόσο είπε ο κ. Κοκκίδης.
6: Ναι,
3: 3 δις από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα.
6: Και ήθελα ακριβώς να συνεχίσω και να πω ότι ναι, μεν είναι εξωγενείς οι αιτίες, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν εδώ, έστω και με τη μορφή έκτακτων μέτρων, όπως για παράδειγμα να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα υγρά καύσιμα, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή 70 λεπτά
3: στη βενζίνη,
6: στο λίτρο για τη βενζίνη και 41 λεπτά στο λίτρο για τον ντίζελ κίνησης.
3: Και η κυβέρνηση που λέει ότι αυτό κοστίζει 4 δις και δεν έχουμε.
6: Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα του αν θα κοστίσει 4 δις, αν θα αυξηθεί η κατανάλωση και κομμάτι αυτής της απώλειας θα αναπληρωθεί, γιατί όταν οι τιμές βενζίνης είναι τόσο υψηλές και η κατανάλωση θα μειωθεί σε όγκο, εννοώ. Επομένως δεν είναι τόσο απλό. Και από την άλλη πλευρά, αν μειωθεί το κόστος ενέργειας, θα έλεγα, με κάποια μέτρα έστω έκτακτα, και στην ενέργεια βάζω μέσα και το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο επηρεάζει το κόστος παραγωγής και λειτουργίας των επιχειρήσεων με άμεσο τρόπο, ενδεχομένως θα δούμε και μία συγκράτηση των τιμών σε άλλα προϊόντα και σε άλλες υπηρεσίες που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής.
4: Δηλαδή, θα άλλα είναι λόγια, όμως επαρκής, ναι, αυτή η συγκράτηση που λέτε, έτσι ώστε να αναχαιτηθεί αυτό το κλίμα της ακρίβειας?
6: Θα είναι ουσιώδης. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα αν θα εξουδετερώσει το οποιοδήποτε κύμα ακρίβειας, αλλά θα είναι ένα σημαντικό ανάγωμα σε επερχόμενες ανατιμήσεις. Γιατί και οι επιχειρήσεις πολλές φορές κάνουν ανατιμήσεις επειδή αναγκάζονται από το φουσκωμένο κόστος παραγωγής και λειτουργίας. Αν η ενέργεια ισορροπήσει λίγο, θα μπορέσουμε να κερδίσουμε χρόνο και να ελπίζουμε και σε μια αποκλιμάκωση το διεθνών τιμών
3: ενέργεια. Έχει κάποιο είδους φετίχ η κυβέρνηση και ενώ μπορεί να μειώσει τους φόρους, δεν τους μειώνει. Θέλω να πω, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει: θα πάω στις Βρυξέλλες. Εγώ θέλω, δεν θα ρωτήσω να μειώσω, αλλά επειδή θα υπερβώ την οροφή δαπανών κατά ένα ποσό, πρέπει να πάρω άδεια. Αλλιώς θα πέσω έξω και πρέπει να επιβάλλω ένα αντίστοιχο φόρο. Δεν λέει αλήθεια ο Πρωθυπουργός, δεν είναι έτσι. Θέλω να πω, εάν είναι έτσι, το κάνει. Εάν δεν είναι, γιατί έχουν φετίχ να μας ταράζουν τους φόρους, τους έμεσους φόρους. Και είναι και εις βάρος τους πολιτικά, θέλω να πω. Εάν μπορούσαν να το κάνουν και δεν το κάνουν, στον δρόμο για τις κάλπες, θα είναι ότι χειρότερο για τους ίδιους. Φαντάζομαι ότι αν ήταν κάποιος θέση τους και μπορούσε να το κάνει, θα το έκανε όχι μία, 101 φορές να μειώσει τους φόρους.
6: Αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα και ενδεχομένως είναι και ένα θέμα που συνδέεται με τις ευρωπαϊκές ισορροπίες.
3: Τεχνικά το ρωτώ μόνο.
6: Ναι. Εγώ έχω την αντίποση ότι μέχρι ένα σημείο είναι θέμα της κάθε χώρας, είναι εθνικό θέμα, να ρυθμιστούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι ένα σημείο. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ευρύτερα γνωστό. Θα μπορούσε να είναι ένα λοιπόν έκτακτο μέτρο σε συνδυασμό με άλλα μέτρα που αφορούν και το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί μεγάλο κόστος, και εδώ έχουμε και τον πρόεδρο εδώ να μας το πει, της λειτουργίας των επιχειρήσεων πηγάζει από το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν είναι μόνο οι μεταφορές δηλαδή και τα υγρά κάψιμα. Και μια τέτοια λοιπόν συντονισμένη δράση, έστω επαναλαμβάνω εκτάκτος, μέχρι να υπάρξει μια αποκλιμάκωση και μια ηρεμία στις διεθνείς αγορές ενέργειας, νομίζω θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, αν όχι απαραίτητο.
3: Άρα, εσύ λέτε όχι μόνο θέρμανσης, όλα τα καύσιμα, και βενζίνη και ντίζελ, μείωση του ειδικού φόρου.
6: Εννοείται. Εγώ θα έλεγα από τη μεριά μου, κυρίως αυτό που ενδιαφέρει είναι τα καύσιμα κίνησης. Γιατί αυτά.
3: Ναι, αλλά στον ντίζελ έλεγα πριν έχει 41 λεπτά, 33 είναι το μίνιμουμ και η επιδότηση είναι 15. Θέλω να πω, αυτό είναι σαν να έχει μειωθεί επί δύο.
6: Ναι, και στην βενζίνη.
3: Βενζίνη είναι λίγο. Η βενζίνη είναι 10 λεπτά, ενώ θα μπορούσε να είναι 35.
6: Ναι.
3: Τι λέτε, κύριε Κορκίδη, πάνω σε αυτό? Γιατί η Λουκία το έχει θέσει αυτό πολύ καιρό πριν το θέμα της μείωσης φορολογίας.
4: Απλά είναι κάτι που ενδεχομένως πρώτον δεν εξετάζει η κυβέρνηση και περιμένουμε τώρα να δούμε και τι θα μας πει μέσα στη βδομάδα.
5: Ναι, εγώ σας έχω ακούσει όλη την προηγούμενη εβδομάδα το αναφέρεστε στα όρια δαπανών, ότι εκεί θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα όρια δαπανών, το οποίο είναι, νομίζω όμως μπορεί να πάρθει μια τέτοια απόφαση μόνο σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο και επίσης να αλλάξει το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, γιατί πάρα πολλές επιδοτήσεις ενδεχομένως να εντάσσονται στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, κάτι το οποίο απαγορεύεται. Άρα αυτά τα δύο θα πρέπει να αναθεωρηθούν το συντομότερο δυνατό. Εάν γίνουν κατόπιν εορτής, δηλαδή εδώ έχουμε μπροστά μας το χειμώνα, προέχει να ζεσταθεί ο κόσμος, να μετακινούνται τα εμπορεύματα για να μπορεί να υπάρχει μια συνοχή στην εφοδιαστική αλυσίδα. Και για να είμαι ειλικρινής, επειδή είπατε πριν για τα μέτρα και τα επιδόματα, εγώ πιστεύω ότι κανένα μέτρο, κανένα επίδομα δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Ενδεχομένως να το μετριάσει. Πρέπει άμεσα όμως να πάρθουν αυτά τα έκτακτα μέτρα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να είναι 4 δις ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά δεν ζητάμε το μηδενισμό του, ζητάμε τη μείωσή του. Άρα δεν θα είναι 4 δις. Επίσης, 1 δισεκατομμύριο είναι ο ΦΠΑ επί του ειδικού φόρου, πάνω στα 4 δις, και 1,8 δισεκατομμύρια είναι ο ΦΠΑ επί της αξίας των καυσίμων. Νομίζω σε αυτές τις τρεις δεξαμενές μπορεί να υπάρξει μια μείωση. Είναι επιβεβλημένο να γίνει όχι μόνο σε ελληνικό, μόνο στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και άμεσα. Δεν είναι λίγες οι χώρες οι οποίες διαμαρτύρονται.
3: Να ευχαριστήσουμε και τον Πρόεδρο, τον κύριο Κορκίδη, πολύ, και τον καθηγητή, τον κύριο Μπάλτα. Θα τα ξαναπούμε. Θίξαμε ένα πολύ, νομίζω, το πρώτο θέμα συζήτηση σε όλη την Ελλάδα. Πώς θα αντέξουμε τέτοια ακρίβεια παγκόσμια ενεργειακή κρίση, αλλά και πώς μας αγγίζει εδώ. Πώς άρχισε να φαίνεται και σε βασικά προϊόντα, όπως μας είπε ο κύριος Κορκίδης, που το κόστος μπορεί να είναι συνολικά ενέργεια και τρόφιμα και όλα αυτά. 3 δις που θα πληρώσουμε παραπάνω από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα, και ακόμα δεν έχει τελειώσει ο χρόνος. Άρα είναι το απόλυτο θέμα. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Κορκίδη και τον κύριο Μπάλτα. Πάμε διαφημίσεις.
0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Γνωρίζετε

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: επιστρέψαμε μια μαγική φωνή, Μοναμούρ, ο Σλιμάν, η απόλυτη φωνή της σύγχρονης γαλλικής σκηνής. Και δεν το λέω τυχαία, Λουκία, γιατί επιστρέφει στην Αθήνα αύριο το βράδυ, θα είναι 9 η ώρα, στο Λυκαβητό. Για να ακούσουμε.
1: Α, πολύ.

0: Αν θέλετε να ζήσετε αυτή τη μουσική μαγεία από κοντά και να κερδίσετε 6 διπλές προσκλήσεις για την αυριανή μεγάλη συναυλία του Σλιμάν στο Λυκαβητό 9 το βράδυ, καλέστε 211-200-82.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
2: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa. Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Καλωσορίσατε, Εύη μα και τερμάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
11: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεό, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πει, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στου 105,3.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά.
0: Δεν ξέρω, και εγώ.
1: Εσείς πώς είστε? Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο καταρχάς?
0: Βαθιές ανάσες.
1: Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο σου?
0: Α, καλό, εντάξει.
1: Έκανες κάτι ενδιαφέρον που θα θέλεις να
0: μοιραστείς
1: μαζί
0: μας? Πάντα κάνω κάτι
1: μας.
0: Ενδιαφέρον που δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί σας.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο? Εδώ μια παρέα είμαστε, μωρέ.
0: Μια παρέα η οποία...
1: Τόσα πράγματα
0: είναι
1: μοιραζόμαστε καθημερινά.
0: Είναι από 8 ετών και πάνω η παρέα αυτή.
1: Τόσα πράγματα λέμε.
0: Τόσα. Θα πούμε και ζώδια σήμερα.
1: Θα πούμε και ειδήσεις από το διάστημα.
0: Από το διάστημα. Τι άλλο θέλεις? Τι άλλο να γίνει δηλαδή? Θα εσώ ψυχά μου να βγάλω δευτεριάτικο?
1: Μα γιατί όχι?
0: Βγάλε εσύ τα δικά σου, γιατί δεν τα βγάζεις?
1: Να σου πω τι έκανα το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα σου πω. Ο μικρός έχει προπονήσει και τα Σαββατοκύριακα. Οπότε κανονίσαμε με κάποιους φίλους του μετά την προπόνηση της Κυριακής, που είναι πουρνό-πουρνό, που σηκωνόμαστε νωρίς-νωρίς.
0: Έτσι. Γιατί ναι. Να κάτσεις λίγο στο κρεβάτι στην Κυριακή περισσότερο.
1: Να βρεθούμε όλοι μαζί για να φάμε. Τύπου το πρωινό που δεν μπορέσαμε να φάμε νωρίς το πρωί, γιατί είχαν προπόνηση τα παιδιά.
0: Έτσι. Καλό είναι αυτό.
1: Ωραίο, δεν είναι?
0: Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδο της ζωής.
1: Όπως το πάει.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και αμέσως μετά έχουμε ζώδια. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας.
1: Να πούμε έτσι ξεκινώντας ότι σήμερα γιορτάζουν ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Και είναι, Κοσμά, Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας.
0: Λύσα κακιά που λες.
1: Σκύλες της λύσας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα.

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει
1: Ήρθε
0: η εβδομάδα
1: η ώρα
0: μας.
1: Για τα ζώδια, καταρχάς είναι μια εβδομάδα που μας βάζει στον Οκτώβρη, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Αλλάζουμε μήνα.
0: Εντάξει.
1: Όχι να μην ξεχνιόμαστε. Και τι θα κάνει ο Οκτώβρης, παιδιά, τι καλό θα κάνει?
0: Κρύα.
1: Θα φέρει ανάδρομη Αφροδίτη, θα έχουμε και ανάδρομο Ερμή, οπότε όλα τα ωραία θα τα περάσουμε, κάντε ό,τι προλαβαίνετε εν ολίγης. Ξεκινάω από τα επιμέρους με τους κρυούς. Κρυαράκια μου, σιγά σιγά μπαίνετε σε μια διαδικασία εντονότερης και βαθύτερης σκέψης. Τι είναι αυτά που θέλετε, που πραγματικά επιθυμείτε ή τι ανασφάλειες έχετε. Όλα αυτά σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια για να σας βασανίσουν. Οπότε πάρτε λίγο το χρόνο σας και τις αποστάσεις από ανθρώπους και καταστάσεις που είναι ιδιαίτερο στρεσογόνες για εσάς. Πάμε στους Σταύρους, Σταυράκια. Αρκετές είναι οι προκλήσεις που έρχονται προς το μέρος σας και βασικός τους σκοπός είναι να σας κινητοποιήσουν, να σας ξυπνήσουν, να σας κουντήσουν αυτή η όφηση τέλος πάντων που χρειάζεστε για να πάτε προς τα μπροστά. Κάθε εμπόδιο λοιπόν που μπορεί να ανακύψει για καλό. Διδυμάκια, εσείς από την άλλη πλευρά αυτή την εβδομάδα σιγά σιγά βάζετε λίγο τα πράγματα κάτω να δείτε ποιους ανθρώπους θέλετε πραγματικά κοντά σας, ποιους θέλετε να κρατήσετε και ποιοι πλέον έχουν εξελιχθεί σε βαρύδια. Καρκίνοι, σημαντικές αποφάσεις έχουν πάρθει έτσι τώρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχετε σκεφτεί, έχετε ζυγίσει πράγματα, καταστάσεις, ανθρώπους και πλέον μπαίνετε σε μια διαδικασία δράσης. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και προχωρήστε προς τα εκεί που πιστεύετε ότι σας ωφελεί. Λιονταράκια, αυτή την εβδομάδα είναι λίγο αναπτυρωμένο περισσότερο το ηθικό σας. Νιώθετε ότι μπορείτε να κατακτήσετε περισσότερα πράγματα από αυτά που επιθυμείτε, αλλά και να κατακτήσετε ενδεχομένως και κάποιο ερωτικό ενδιαφέρον που σας έχει κινήσει την προσοχή. Παρθένη, ιδιαίτερος παραγωγική αυτή την εβδομάδα, αρκετές είναι και οι προτάσεις που φτάνουν σιγά σιγά στα αυτιά σας και αφορούν στα επαγγελματικά σας και μπορούν να βελτιώσουν αισθητά τα οικονομικά. Προσοχή στις λεπτομέρειες προτού προχωρήσετε. Ζυγή μου, εσείς από την άλλη πλευρά μπαίνετε σε μία εβδομάδα η οποία σας βάζει λίγο να βάλετε τα πράγματα κάτω και να αξιολογήσετε ανθρώπους και καταστάσεις, να δείτε κατά πόσο καλύπτουν τις προσδοκίες σας και μήπως σε κάποιες περιπτώσεις δίνετε περισσότερα από όσα παίρνετε. Σκορπιή, ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιό σας, σιγά σιγά αποκτάτε έτσι μεγαλύτερη επικοινωνιακή δυνητήτα, μπορείτε να εκφραστείτε καλύτερα, μπορείτε να μοιραστείτε με τον άνθρωπό σας περισσότερα πράγματα από αυτά που σκέφτεστε με μεγαλύτερη άνεση. Φροντίστε μόνο να είστε ειλικρινείς, αλλά και να μην πληγώσετε, γιατί καμιά φορά ο τρόπος που λέμε τα πράγματα έχει σημασία. Τοξοτάκια, προχωράτε προς τα μπροστά, ιδιαιτέρως ενθουσιώδης μπορούμε να πούμε αυτή την εβδομάδα. Προσοχή ωστόσο, μήπως πάνω σε αυτόν τον ενθουσιασμό και τον παρορμητισμό φανείτε είτε ασυνεπείς είτε απρόσεκτοι. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια. Πολλές οι προκλήσεις που υπάρχουν τριγύρω σας, κατά κύριο λόγο ερωτικές, καλό θα είναι να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί για το σε ποιους ανθρώπους θα επιλέξετε να αναλώσετε το χρόνο σας, την ενέργειά σας, τα συναισθήματά σας, γιατί είπαμε οι προκλήσεις θα είναι πολλές. Υδροχάκια, εσείς από την άλλη πλευρά αυτή την εβδομάδα θέλετε έτσι λίγο κάποια πράγματα να τα βάλετε σε τάξη, θέλετε να πάτε προς τα μπροστά, ωστόσο έχετε αρκετές καθυστερήσεις, δείξτε λίγη υπομονή και μην λειτουργήσετε αντιδραστικά και παρορμητικά. Και ολοκληρώνουμε με τα ζωδιάκια μας για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύς. Ψαράκια μου, νέα πρόσωπα και ενδιαφέρουσες γνωριμίες έρχονται προς το μέρος σας που σκοπό δεν έχουν παρά να σας ανοίξουν νέους ορίζοντες. Μιλήστε λοιπόν, έρχονται προς το μέρος σας που σκοπό δεν έχουν παρά να σας ανοίξουν νέους ορίζοντες.

0: πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι έρχονται διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι ξεκινάμε εμείς την εβδομάδα μας, όμορφα και ωραία.
1: Μαγικά.
0: Έτσι.
1: Και μεταξύ μας.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε αυτό. Αν
1: θέλεις. Καλά, έχουμε social media γενικότερα.
0: Βεβαίως. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας βρίσκεται και σήμερα. Και τώρα.
1: Έτσι επικοινωνούμε και έτσι τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και μετά την εκπομπή. Λοιπόν, επιστροφή με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά Ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-024690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Αντένα 105,3.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα.
12: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
12: Πολλά φιλιά.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
14: Ψηρά, ξεκόλα.
15: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο εδώ, δευτεριάτικο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν έτσι. Σήμερα λοιπόν,
0: 28.
1: 28 Σεπτεμβρίου, το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαριεντίν Πασά, γνωστότερος Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το σημαγικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο Ναύαρχο Ανδρέα Ντόρια. 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 1964 η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο, μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20,09. 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και άλλοι, κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 28 Σεπτεμβρίου.

0: Δώστε προσοχή τώρα, έτσι, γιατί βρήκα εδώ πέρα για το σεξ μερικές πληροφορίες και έχουν ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα. Ειδικά για εσάς που έχετε βαρεθεί το κρεβάτι. Δηλαδή να κάνετε σεξ στο κρεβάτι. Το έχετε βαρεθεί, ρε παιδί μου.
1: Γιατί να το βαρεθείς, ρε παιδί μου.
0: Το βαριέσαι, ρε παιδί μου, γιατί είναι το ίδιο μέρος συνέχεια. Δεν μπορώ εγώ στο κρεβάτι, έχω βαρεθεί. Λοιπόν, σεξ εκτός κρεβατοκάμαρας. Εκτός κρεβατιού.
1: Ναι.
0: Κρεβατοκάμαρας. Τέσσερα μέρη, λέει, που επιλέγουν τα ζευγάρια για καλύτερες στιγμές. 2.000 άτομα είναι το δείγμα, το οποίο μας δίνει και άλλες πληροφορίες. Έτσι, καταρχήν είναι έξω από το σπίτι, πολύ γενικό αυτό, το ντουζ, έτσι, σεξ το αυτοκίνητο που έχουμε κάνει όλοι, και στο ντουζ έχουμε κάνει, πιστεύω, ή όχι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ο πάγκος της κουζίνας είναι ένα ακόμα μέρος που μας λέει. Σεξ στο γραφείο. Έχεις κάνει?
1: Όχι.
0: Έχω κάνει. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επίσης μας λέει εδώ ότι το 46% από τους ερωτηθέμενους εδώ βρίσκουν, λέει, νέες τάσεις όταν κάνουν σεξ έξω από το σπίτι.
1: Γιατί μέσα στο σπίτι τι πρόβλημα υπάρχει?
0: Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, τα έχεις κάνει πολλές φορές. Καταλαβες. Αυτό, ενώ έξω σε αναγκάζει ίσως και το μέρος που πας, δεν ξέρω. Πάντως το 69% διαλέγει, λέει, μέρη εκτός σπιτιού που θα υπήρχε πιθανότητα να τους δουν. Το 69%. Χαμός. Οι 7 στους 10 δηλαδή. Έτσι. Το 50% και των 2000 δηλαδή, έτσι, φαντασιώνονται σεξ έξω από το σπίτι. Αυτά έδωσε η έρευνα. Να ξέρετε κι εσείς. Έχεις καμιά φαντασίωση εκτός σπιτιού?
1: Δάσος.
0: Δάσος. Α, αυτό θα έλεγα κι εγώ. Δάσος, αλλά όχι με
1: ρούχα.
0: Μην
1: έρθει καμιά αρκούδα, μην έρθει κανένας λύκος.
0: Όχι, αυτή είναι η φόβη σου. Εγώ λέω πάμε παρακάτω στη
1: σκέψη. Κανένας όφης, κακιασμένος.
0: Πάμε παρακάτω, αυτή είναι η φόβη σου. Το ζήτημα είναι πώς θα είσαι εκεί στο δάσος. Ανάμεσα στα ρούχα, πώς δείχνουν κάτι έτσι ταινίες εποχής, ας πούμε, που σηκώνει όλες 45 φούστες για να βρει κάτι από κάτω. Ας πούμε, ή γυμνή.
1: Το πας και εποχής εσύ?
0: Όχι, δεν το πάω εποχής. Λέω εγώ τώρα, πώς θα είσαι τώρα.
1: Ωραία φαντασίωση έκανες. Εποχής, με εκείνα τα φορέματα, τα μυστήρια.
0: Δεν είναι ωραία. Για σένα μπορεί να είναι ωραία που θα έχεις το φόρεμα. Για μένα που θα ψάχνω 45 τούλια από κάτω, δεν είναι ωραίο.
1: Μια χαρά.
0: Δεν είναι τίποτα. Τι να πω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε άλλη μία ολόκληρη ώρα μαζί. Έρχονται νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι. Αμέ. Στη δεύτερη ώρα, βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλά. Επίσης να σου πω ότι καλά λόγια μας είπαν και για το χαλάκι μας που ακούγεται από κάτω, που συνήθως είναι τζαζ. Είναι τζαζ γιατί είμαστε τζαζ. Γιατί ζούμε και τζαζ στιγμές, θα έλεγα επίσης. Κατάλαβες, οπότε ένα λόγος περισσότερο. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Η Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες επίσης.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας, η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα, η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610 277 929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
7: Αντένα 105,3.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
9: να σου πω. Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα και πάλι. Για όσους ήρθατε
1: καλή
0: τώρα στην παρέα μας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Ήρθε η ώρα να δούμε τι νέα έχουμε από το διάστημα. Όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε.
1: Αχ, που πάντα είναι πλούσια.
0: Νομίζω ότι θα έλειπε. Πού πάμε. Λοιπόν.
1: Λοιπόν. Το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει και πλέον έχει αρχίσει να διατυπώνεται και από τους εντός εισαγωγικών υπεύθυνους. Ο κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του Τραμπ, ο επικεφαλής του Αμερικανικού στρατού, τι προέβλεψε? Πόλεμο από τη γη μέχρι τη σελήνη. Λίγες μέρες αφού του ΗΠΑ αποκάλυψαν για πρώτη φορά ότι έχουν όντως αναπτύξει όπλα στο διάστημα, ο στρατηγός Dan Kane, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, δήλωσε σε στρατιωτικούς και εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας σε συγκεκριμένο συνέδριο έξω από την Ουάσιγκτον ότι ο Αμερικανικός στρατός μπορεί να προσαρμοστεί από τώρα ώστε να είναι προετοιμασμένος να πολεμήσει, να αντέξει και να νικήσει από το βυθό της θάλασσας έως τον χώρο μεταξύ γης και σελήνης. Πώς φαίνεται?
0: Μια χαρά, τίποτα, αισιόδοξο.
1: Μαγικό
0: και αυτό.
1: Μαγικό δεν είναι?
0: Αισιόδοξο, αισιόδοξο.
1: Να σου λένε ότι θα πολεμάμε από εδώ μέχρι έξω.
0: Μέχρι όπου... Πώς το έλεγε? Στο άπειρο και ακόμα παραπάνω.
1: Α, θα πολεμάμε. Κάπως έτσι.

0: Λοιπόν, επειδή κλαίγεστε, φωνάζετε για τα ακριβά ενίκια, για τα χάρχαλα σπίτια τα οποία ενοικιάζονται πανάκριβα, δεν ξέρω και εγώ τι. Mm-hmm. Είναι και περίοδος τώρα που ψάχνουν οι φοιτητές, έτσι, για αυτά τα φοβερά σπίτια. Έβλεπα εδώ διάφορα τα οποία συμβαίνουν στη Γερμανία, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείς.
1: Ποια πολλά?
0: Αυτά με τις εκλογές.
1: Α, έτσι.
0: Λοιπόν, τα βασικά είναι το κόστος, έτσι, των ενοικίων και των σπιτιών και οι μετανάστες στη Γερμανία. Λοιπόν, για το κόστος θα μιλήσουμε των σπιτιών γενικότερα. Καταρχήν εκεί το κόστος είναι από 15, 20, 30 ευρώ το τετραγωνικό ενοίκιο. Έτσι, φτάνει και τα 50 ευρώ. Έτσι, το ένα είναι αυτό. Εκεί υπάρχουν τεράστιες εταιρείες, οι οποίες μπορεί να έχουν 77.000 σπίτια, 100.000 σπίτια. Αυτές ορίζουν τις τιμές. Κάποια στιγμή στο παρελθόν, λέει, έτσι, για να μην κατηγορούμε τους Έλληνες δηλαδή για λαμόγια, έτσι, δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να έχουμε αυτή τη δύναμη να μας βλέπουν και εμάς οι Γερμανοί αυτό το χρονικό διάστημα. Τι λέμε για αυτούς, τέλος πάντων, όσο μας υποτιμούσαν. Λοιπόν, κάποια στιγμή έβαλε το κράτος, πριν από, ξέρω εγώ, 10 χρόνια, 7 χρόνια, κάπου εκεί, ένα καινούριο νόμο που έλεγε ότι υπάρχει πλαφόν. Πλαφόν, δηλαδή δεν μπορείς να τον νοικιάσεις αυτό το σπίτι, ρε παιδί μου, παραπάνω. Τι έκανε οι Γερμανοί τώρα? Έβαζαν κανονικά το πλαφόν στην τράπεζα, το υπόλοιπο ήταν μαύρο στο χέρι. Οπότε δεν τζούλησε αυτό το μέτρο, δεν πήγε, δεν πήγε καλά. Έτσι, οπότε τώρα το νέο κόμμα αυτό το οποίο πάει καλύτερα εκεί στη Γερμανία και βγήκε νομίζω στην πρώτη θέση, έχει προτείνει την αγορά των εταιριών να γίνει δημόσια, δηλαδή η εταιρεία αυτή με τα σπίτια, έτσι ώστε να μειωθούν τα ενοίκια. Δηλαδή τα χιλιάδες σπίτια θα είναι του δημοσίου. Μου θυμίζει λίγο κουκουέ αυτό, λίγο Σοβιετική Ένωση στη Γερμανία, και αυτοί έχουν ψηφίσει το κόμμα αυτό. Καλά δεν ακούγεται? Και αυτοί έχουν ψηφίσει το κόμμα αυτό.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, έτσι, τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη.
1: Πώς νιώθεις γενικότερα?
0: Αυτή ακούγονται άμα αυτό. Όχι, όχι. Καλά νιώθω. Σκεφτόμουν αυτό με τα ενίκια και έλεγαν διάφορα πράγματα.
1: Πονάει όλο αυτό με τα ενίκια.
0: Πονάει, πονάει. Και στη Γερμανία, να ξέρεις, το 50% του εισοδήματος είναι πλέον για τα ενίκια.
1: Ναι, είμαι σίγουρη.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι θα πας στο εξωτερικό και όλα είναι
1: έχω
0: ζάχαρη.
1: Κάποιους φίλους οι οποίοι μένουν μόνιμα σε μια πόλη της Γερμανίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και περιμένουν πώς θα καταφέρουν να μαζέψουν αυτά που έχουν σκοπό να μαζέψουν για να γυρίσουν Ελλάδα.
0: Τώρα. Βρήκαν εποχή να μαζέψουν τώρα.
1: Είναι πολλά χρόνια εκεί, σου λέω. Δεν πήγαν τώρα.
0: Άντε, να φύγουν, να φύγουν. Να έρθουν εδώ πέρα να γίνουμε πολλές.
1: Αυτό θέλουν και τα παιδιά.
0: Έχουν γυρίσει αρκετοί. Και Αγγλία δεν περνάνε καλά. Επίσης.
1: Κοίτα, έχει να κάνει με τι γνωστούς. Ασχολείσαι, τι δουλειά κάνεις, σε ποιο τομέα δραστηριοποιείσαι.
0: Ό,τι και να είναι, έχει ανέβει η κατοικία το κόστος της, είτε αγορά είτε ενοικίαση. Έτσι σε σχέση με παλιά, οπότε ό,τι και να κάνεις έχει ανέβει αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε νέα από το διάστημα μετά τις διαφημίσεις. Μη βηγείς.

0: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
0: Αντένα 105,3.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
6: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
6: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
6: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
6: Μα το λες τόσο γλυκά.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα, είναι 28 του Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έβιβαλη, κόσμος και τραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σημείωσέ το, αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, να ξεχειμονιάσουμε μαζί. Θεού θέλοντος.
1: Καιρού επιτρέποντος και όλα τα γνωστά.
0: Θεού θέλοντος μόνο, το καιρό εντάξει. Ελπίζω να μην μας πάρει το ποτάμι. Λοιπόν, έχουμε νέα από το διάσημο συνέχεια.
1: Διαβάζω, ρε παιδιά, ένα τίτλο στην αυτεμπορική και βοηθήστε με και εμένα να καταλάβω. Λέει ο τίτλος: αποκρυπτογραφήθηκε ο μηχανισμός πέψης των μαύρων τρυπών. Κάτσαμε να ψάξουμε δηλαδή με ποιο τρόπο χωνεύουν οι μαύρες τρύπες όλα αυτά που τρώνε.
0: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω τι να σου πω. Βρήκε απάντηση.
1: Άκου τώρα, γιατί συνεχίζω εγώ να διαβάζω το δημοσίευμα. Ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο σχετικά με το πότε οι μαύρες τρύπες ρεύονται.
0: Έλεος.
1: Δηλαδή, πότε τα πιο μυστηριώδη σώματα του σύμπαντος εκτοξεύουν πίδακες ύλης αφού έχουν τραφεί με άστρα και εκτοξεύουν κοσμική ύλη και ενέργεια σε τεράστιες αποστάσεις στο διάστημα. Δηλαδή, όταν απορροφούνε άστρα οι μαύρες τρύπες, κάποια στιγμή εκτοξεύουν ένα μέρος της ενέργειας που έχουν απορροφήσει.
0: Τέλεια.
1: Με τη μορφή πίδακα. Εντάξει, παιδιά,
0: αυτό
1: σε λίγο
0: είναι.
1: Θα πάμε στη μαύρη τρύπα και να τις κάνουμε και έτσι στην πιατούλα.
0: Όχι,
1: να κάνει burp.
0: Της βγήκε η μαμά από μέσα της.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για την Ταϊλάνδη. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία.
1: Ταϊλάνδη και ενδιαφέρουσα ιστορία. Πες μου ότι έχει να κάνει με σεξ.
0: Έχει να κάνει με σεξ. Μοναχός 66 ετών πιάστηκε μέσα στο ναό του να κάνει σεξ με 45χρονη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Δύο χρόνια σχέσεις.
1: Ο μοναχός
0: με τη 45χρονη. Ο 66χρονος με τη 45χρονη. 20 χρόνια διαφορά, μια χαρά διαφορά. Λοιπόν, βρήκαν ψάχνοντας, εκτός από αυτούς που κάνανε σεξ μέσα στο ναό, 5,6 εκατομμύρια συμμετρητά. Παιδιά, άμα είχα 5,6 εκατομμύρια συμμετρητά, έτσι, όχι 45χρονοι, αλλά δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τέλος πάντων, τόση θα ήταν η χαρά μου. Χρυσό και κοσμήματα. Καταλαβες, αυτά. Φυσικά τον...
1: Τον
0: καθαιρέσανε τον.
1: Μόνο μοναχός δεν είναι αυτό που μου περιγράφει, συγγνώμη κιόλας.
0: Μοναχός είναι, μοναχός. Αλλά όχι μονάχος. Έχει παρέα.
1: Αυτό μοναχός δεν.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε και φεύγουμε. Έτσι, καλή εβδομάδα να έχουμε, να το πούμε αυτό.
1: Σαν να έχουμε, ευχή. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, όχι απλά καλή.
0: Υπέροχη, δεν το συζητάμε τώρα. Από υπέροχη σε υπέροχη εβδομάδα πάμε.
1: Έτσι πρέπει.
0: Γενικότερα. Λοιπόν, Έβιβαλ ήταν εδώ στο στούντιο, Κοσμάς Κατραμάδος επίσης. Σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Αγιο Βασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, στη Φιλελλήνων προς Συγκρού, στην Αμαλίας προς Σύνταγμα και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα αποκάλυψε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Έκανε χημειοθεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες, ενώ υπάρχουν υποψίες για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για διερεύνηση ποινικών αδικημάτων και ζητείται άμεσο σφράγισμα της κλινικής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Ελλάδα συνεχίζει να υπεραποδίδει στην Ευρώπη, αναφέρει σε έκθεσή του ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS Morningstar. Προβλέπει ανάπτυξη 1,8% το 2026. Είναι η στιγμή να αντιληφθεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά αλλά και από τον Νότο, τόνισε ο Νίκος Δένδιας στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Ελεύθερους με περιοριστικούς όρους άφησε η Βρετανική αστυνομία τους 5 άνδρες οι οποίοι είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για δικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία και εκρηκτικά κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ. Εξετάζεται αν το περιστατικό εμπλέκεται ξένο κράτος.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
21: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Μαρκό για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2 νίκησε με 2-1 τον Πανθρακικό και η Καλυθέα επικράτησε με 2-0 το Αστέρα Τρίπολης Β. Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 2-0 σετ τον Ιάπωνα Γιοχισίτο Νισιόκα στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του τουρνουά τένις που γίνεται στο Τόκιο. Επόμενος αντίπαλος ο Αυστραλός Ρίνκι Χιτζικάτα και με νίκη ο Έλληνας πρωταθλητής θα περάσει στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
3: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφή του χαπολιστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να σας πω, παιδιά, εσείς αυτό τον Κουλκουδίνα τον ξέρετε? Τον Κουλκουδίνα δεν τον ξέρετε, και γιατί να τον ξέρετε? Και πολύ καλά κάνετε και δεν τον ξέρετε. Τον ξέρουν βέβαια αυτοί που τον ψηφίζουν εκεί πάνω στην πιερία. Καλό είναι να τον μάθουμε όμως και αυτό να είναι. Για βάλτον.
1: Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις, να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Μας κάνουν πλάκα, έτσι. Μας κάνουν πλάκα. Οι άνθρωποι είναι αλλού για αλλού. Αλλά ξέρετε, αυτοί κυβερνάνε. Αυτός ο τύπος κυβερνάει τώρα. Αυτός σηκώνει το χεράκι του, ψηφίζει νόμους, κανονίζει τις ζωές των ανθρώπων. Και μετά, αφού τα έχει κάνει όλα αυτά, κοιτάει τη Συγκρού. Και την κοιτάει τη Συγκρού και λέει, έχει κίνηση, λέει, η Συγκρού. Άρα λοιπόν, άμα δεν θέλεις να πληρώνεις 2,5 ευρώ τη βενζίνη, να πάρεις το λεωφορείο. Ξέρω εγώ τι είπε εκεί πέρα, να πάρεις το μετρό. Και να σου πω, βρε χαμένε, εάν πρέπει να φύγω από τον Πειραιά για να έρθω εδώ στο Μαρούσι και θέλω 4,5 μέρες για να έρθω, τι ώρα ακριβώς να πιάσω δουλειά? Το έχεις κανονίσει αυτό? Το κανόνισες? Αλλά δεν ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτή, δεν είναι μόνο αυτή, αυτός, δεν είναι αυτός. Έχεις τον άλλον εκεί και σου λέει, έχουμε ήλιο και θάλασσα και εσύ είσαι αχάριστος και θες να έχεις και μισθό. Αυτά λέει το στόμα τους. Αυτά βγαίνουν και λένε. Έχουμε ήλιο και θάλασσα. Τι να τον κάνεις τον μισθό? Και είμαστε και η μόνη χώρα παγκοσμίως που έχουμε απογειωθεί. Και έχουμε και ολιστική ποιότητα ζωής. Αυτά τα λένε. Τα λένε. Ο άλλος μετά λέει, άμα ψηφίσεις, λέει, κάποιον εκτός από Νέα Δημοκρατία, είσαι κακομύρης. Και άμα ψηφίσεις, λέει, Νέα Δημοκρατία, είσαι νοικοκύρης. Αυτά τα λέει ο Θεοχάρης. Αυτό σε ποιο κόμμα είναι? Α, ναι, στη Νέα Δημοκρατία είναι τώρα. Παλιά ήταν σ' άλλο. Θεοχάρης. Υπουργός κι αυτός. Υπουργάρα. Κι αυτός ρυθμίζει τις ζωές των ανθρώπων. Κυβερνάει αυτός. Όποιοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία είναι νοικοκύριδες και όσοι ψηφίζουν τους άλλους είναι κακομύριδες. Πριν από αυτούς ήταν ο άλλος, τον είχαν υπουργό αυτόν. Αυτός ήταν μεγάλη υπουργάρα. Δεν τα λέει τώρα αυτός τα έλεγε και πέρυσι, πρόπερση, αντιπρόπερση, πάλι τότε με τις τιμές, τη βενζίνη κτλ. Και γιατί δεν μειώνεται τους ειδικούς φόρους, του λέγανε οι ανθρωπάκηδες τότε. Και αυτός απαντούσε ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος. Όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος. Έτσι απαντούσε αυτός. Την άλλη τη θυμόσαστε? Που τις λέγανε, τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς που ζουν με 800 ευρώ και δεν έχουν να πληρώσουν τα νίκια. Καλά που δεν βρίσκουν κιόλας. Η γυναίκα έμενε στα Γανιά στο αντίσκηνο μαζί με το παιδί της. Ο άλλος Σαντορίνη έμενε μες στα μάξι. 800 ευρώ εκπαιδευτικός δεν έχει να πληρώσει τον Νίκη. Και εκείνη τι απαντούσε, θυμάστε? Το τζάμπα πέθανε. Αυτό απαντούσε η συγκεκριμένη κυρία. Βεβαίως ο τζάμπας ζει και βασιλεύει. Για δείτε, ρώτηστε ένα τραπεζίτη από αυτούς που θα συναντήσετε στους δρόμους, πόσο καιρό έχει να πληρώσει φόρο αυτός? Οι τραπεζίτες πόσα χρόνια έχουν να πληρώσουν φόρο? Ξέρετε πόσα? 12. Από το 2015. Όχι ότι και πριν πληρώνανε και τίποτα, αλλά τώρα δεν πληρώνουν και τίποτα απολύτως. Είναι αναβαλλόμενος, λέει, ο φόρος. Αναβαλλόμενος. Λοιπόν, ζει και βασιλεύει. Ο τζάμπας, βεβαίως. Άμα είσαι τραπεζίτης. Επίσης, άμα είσαι εφοπλιστής. Ζει και βασιλεύει ο τζάμπας. Γιατί αυτοί φορολογούνται οικειοθελώς. Επίσης, άμα είσαι εργολάβος, επίσης ζει και βασιλεύει ο τζάμπας. Γιατί εδώ έχουμε τα πανοπρίκια. Επίσης, άμα είσαι σούπερμαρκετάς. Άμα είσαι σούπερμαρκετάς, κάνεις συμφωνίες καπαμά την ώρα που θησαυρίζεις και που οι άλλοι πηγαίνουν στα ράφια και παθαίνουν εγκεφαλικά. Αλλά κυβερνάνε ή, πώς τον είπαμε, κουλκουδίνες. Οι κουλκουδίνες τι λένε? Έρχεται τα Χριστούγεννα, λέει, α, είχε μεγάλη κίνηση, λέει. Γεμίσανε, λέει, τα χιονοδρομικά. Επίσης έρχεται η Καθαρά Δευτέρα, α, λέει, γεμίσανε οι ταβέρνες. Έρχεται το 15 Αύγουστος, α, λέει, γεμίσανε τα νησιά. Ναι, βρε, χαμένε, θα γεμίσουν. Θα γεμίσουν. Δεν χρειάζονται καν οι τουρίστες για να γεμίσουν. Σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, 1 εκατομμύριο, αν έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί, γεμίζουν οι ταβέρνες 7 φορές την ημέρα. Χαμένε. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με τα υπόλοιπα 9 εκατομμύρια. Αλλά τι να σας νιάξει εσάς τι γίνεται με τα υπόλοιπα 9 εκατομμύρια. Είναι ένα θέμα που δεν σας απασχόλησε ποτέ στις συναντήσεις που έχετε με τον εξωγήινο του ημιτού. Πολιτικά νούμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, αυτή την ώρα η μέση τιμή της βενζίνης έχει εκτοξευτεί βεβαίως σε πάνω από 2,2 ευρώ το λίτρο. Στη Μήλο προχτές ήταν 2,63. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή είναι 2,4. Αυτά σε ό,τι αφορά τη βενζίνη. Για την απλή μιλάμε, έτσι. Η άλλη είναι στα 2,5. Αυτή την ώρα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι επίσης πάνω από 2,2 ευρώ το λίτρο. Αυτοί τι έρχονται και μας λένε, αυτοί που κυβερνάνε, οι κουλκουδίνες δηλαδή, τι έρχονται και μας λένε? Ότι πάσχουν από μια κατάσχετη έτσι, τάση προς κοινωνική φροντίδα και κοινωνική προσφορά. Φεστιώδης η λάβα της κοινωνικής προσφοράς που κυλάει στις φλέβες τους, και ως εκ τούτου λοιπόν η τιμή του πετρελαίου θέρμασης που είναι 1,9 τώρα, την ώρα που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, είναι 1,9. Θα κάνουν, λέει, ό,τι περνάει από τα χέρια τους για να είναι κάτω από το 1,75. Μπα, τι λες, μεγάλε, αλήθεια? Ξέρεις, πέρυσι, τέτοια μέρα, πάλι λίγο πριν ανοίξει δηλαδή το πετρελαίο θέρμασης, ήταν στο 1,1. Δηλαδή τι μαστάζουν ακριβώς? Μαστάζουν ότι στην καλύτερη περίπτωση αυτό το οποίο θα συμβεί σε λίγες μέρες θα είναι ο κόσμος για να πάρει πετρέλαιο θέρμανση να το πληρώσει 50% ακριβότερο, στην καλύτερη περίπτωση. Γιατί τώρα που μιλάμε είναι 73% ακριβότερο από ό,τι άνοιξε πέρυσι. Και είναι ακριβώς τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, τη στιγμή δηλαδή που ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του γλύφουν όλους αυτούς οι οποίοι ληστεύουν την κοινωνία. Άλλωστε μια παρέα είναι, διότι ως κράτος και ως κυβερνήσεις αυτοί είναι οι πρώτοι οι οποίοι εξολοθρεύουν την κοινωνία και τη ληστεύουν με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, με το ΦΠΑ στα καύσιμα. Αλλά γλύφουν κιόλας τους πετρελαιάδες. Ο άλλος βγήκε προχτές και είπε ότι όποιος μιλάει, λέει, για τα κέρδη στα δηληστήρια το κάνει από φθόνο απέναντι στους πλουσίους, γιατί του έχει περάσει, λέει, το μικρόβιο αυτό του φθόνου απέναντι στους πλούσιους, του το έχει περάσει η αριστερά. Ναι. Ξέρετε, το πρώτο εξάμηνο τώρα αυτού του έτους του 2026, και μόνο για το ένα εξάμηνο, έτσι, για το πρώτο εξάμηνο, το ένα δηληστήριο έχει καθαρά κέρδη, 690 εκατομμύρια 690 εκατομμύρια καθαρά κέρδη. Το άλλο έχει σκάρτα 400 εκατομμύρια. Για την ακρίβεια 393. Τα δύο διελιστήρια της χώρας δηλαδή, μόνο για τον πρώτο εξάμηνο του χρόνου, έχουν καθαρά κέρδη που ξεπερνάνε το 1 δισεκατομμύριο. Το 1 δισεκατομμύριο. Τώρα γίνεται κάπως κατανοητό τι σημαίνει πολιτική της ληστείας. Γίνεται κάπως κατανοητό. Αλλά είπαμε υπάρχουν και οι κουλκουδίνες. Οι κουλκουδίνες και τα συναφή αυτά πολιτικά είδη που βγαίνουν εν πάση περιπτώσει και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Πότε, σε συνθήκες που έρχεται περαιτέρω άναδος, μιλάμε για νέες ανατιμήσεις, οι οποίες πλέον εξοντώνουν τους ανθρώπους. Το bread φλερτάρει όλες αυτές τις μέρες με τα 110 δολάρια. Η κατανάλωση βεβαίως μειώνεται, οι εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πέφτουν γύρω στα 200. Η κατανάλωση βεβαίως μειώνεται, οι εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πέφτουν

ψήφους τους διεθνείς και να προπληρώνουν το χρέος που αυτοί βεβαίως δημιούργησαν, έτσι ώστε μετά να έρχονται οι οίκοι να τους αναβαθμίζουν, έτσι ώστε να δανείζονται για να τα δίνουν, που λέτε, ξανά. Σε αυτούς οι οποίοι εσείς τους φθονείτε γιατί είναι πλούσιοι. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν προχωράει αυτό το πράγμα και ετοιμάζονται να δώσουν και μία παράσταση τις επόμενες μέρες σε ό,τι αφορά πάλι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσουν, τα super duper και wow, για την ακρίβεια και για τις τιμές, τα καύσιμα και τις ανατιμήσεις. Θα γίνει ωραίο show με το πετρέλαιο θέρμανση. Εν τω μεταξύ, αυτό το οποίο ήδη έχει αρχίσει να ανακοινώνεται στις επιτροπές ανταγωνισμού και στα υπουργεία είναι οι νέοι κατάλογοι με τις ανατιμήσεις. Έρχεται μπαράζ ανατιμήσεων, ήδη έχουν ξεκινήσει οι ανατιμήσεις και θα εμφανιστούν τις επόμενες μέρες, και μετά από αυτό το πρώτο κύμα που θα έρθει μέσα στον Οκτώβρη, έρχεται μπαράζ ανατιμήσεων και τον Νοέμβριο, από Νοέμβριο μάλλον. Έχουμε λοιπόν περίοδο νέων ανατιμήσεων σε ρεύμα, σε καύσιμα, σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Αυτή θα είναι η επόμενη περίοδος. Η κυβέρνηση, η οποία σταθερά παριστάνει την ανήξερη για την εκτόξευση των τιμών, την ανήξερη σε ό,τι αφορά τις δικές της βεβαίως ευθύνες. Όλα τα άλλα τα ξέρει. Τα διεθνώς τι συμβαίνουν. Τα εγχωρίως δεν πολύ καταλαβαίνει από ό,τι φαίνεται. Θα ανακοινώσει, λέει, νέο πακέτο μέτρων. Πρόκειται για μία από τα ίδια, με κάποια επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης, κάτι αντίστοιχο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης που δίνει τη μάχη, δίνει μεγάλη μάχη και ζητάει, λέει, να υπάρξει σχετική απαλλαγή και εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει η Ελλάδα να μειώσει τους φόρους. Ξέρετε, αυτό το απαλλαγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα να πει απαλλαγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος κάνει κουμάντο, ποιος κυβερνάει εδώ? Δεν μας έχουν πει ότι είμαστε έξω από τα μνημόνια? Μα προφανώς έχουν καταθέσει τα δημοσιονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γίνεται. Είσαι υπό εποπτεία και υπό επιτροπία, με ή χωρίς μνημόνια. Δεν το λένε μνημόνιο αυτή τη φορά. Ως εκ τούτου λοιπόν, αυτοί οι οποίοι εκτείναξαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με βάση και τα κοιτάπια και τα φυρμάνια και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διπλάσιο του κατώτατου, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει βάλτε από 35, βάλτε 35 λεπτά το λίτρο ειδικό φόρο κατανάλωσης μέχρι 70. Αυτοί βάλανε 70. Βάλανε 70. Και αυτά τα οποία έχουν πάει και τους τα έχουν εγκρίνει εκεί είναι η εποπτεία. Με βάση λοιπόν αυτή την εποπτεία, αλλά δεν έχουμε μνημόνια, εντάξει, δεν έχουμε μνημόνια, θα πρέπει τώρα να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την έγκρισή της για τις μειώσεις σε ό,τι αφορά τα ανώτατα επίπεδα που οι ίδιοι τα πήγαν εκεί. Και αν δεν γίνει αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ μου, άριστη και επιτελικά, το είπε προχτές στο Bloomberg. Διαφορετικά, λέει, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Τι μου λες? Αυτά συμβαίνουν παντού, όχι μόνο στα καύσιμα. Στο ρεύμα, την Παρασκευή που είχα κοιτάξει τις τιμές στο ηλεκτρικό, φτάσαν στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου χρόνου. Κλείσανε στα 200, έκλεισε στα 213,62 ευρώ η μεγαβατόρα. Μιλάμε για αύξηση 22% μέσα σε μία μέρα. Μέσα σε το διάστημα ενός μήνα, η αύξηση στην χρηματιστηριακή τιμή, διότι το έχουμε κάνει χρηματιστήριο αυτό τώρα, έτσι, μπράβο, στη χοδρεμπορική του ρεύματος, ξεπερνάει το 26%. Ξεπερνάει το 26%. Μετά ρίχτε μια ματιά στα στοιχεία από τα σούπερ μάρκετ. Καλά, εκεί δεν χρειάζεται να δεις τα στοιχεία. Πηγαίνεις σε ένα ράφι και αντιλαμβάνεσαι πώς γίνεται σμπαράλια το αφήγημα αυτό της κυβερνήσεως περί της εθνικής πρωτοβουλίας μείωσης των τιμών. Βάζουν και ωραίες

0: φτιάχνουν και ωραίους ζουμπουρλούδικους τίτλους. Δηλαδή, μιλάνε για τη συμφωνία με τους σούπερ μαρκετάδες. Τι αποκαλύπτεται λοιπόν από όλη αυτή την ιστορία? Ότι και μετά αυτή την εθνική τους συμφωνία έχουν καταγραφεί ακόμα και αυξήσεις της τάξης του 25%. Δηλαδή, εδώ αποκαλύπτεται με όλους τους τρόπους ότι όλα αυτά τα μέτρα καπαμά, τα οποία πουλάνε σαν χαρτοπόλεμο και σαν μεταξωτές κορδέλες, ενώ είναι φύκια του βάλτου, λειτουργούν στην πραγματικότητα ως επιδότηση στους μονοπωλιακούς ομίλους. Αυτό κάνουν, επιδοτούν την ακρίβεια και οι τιμές των προϊόντων, αντί να πέφτουν, στην πραγματικότητα ανεβαίνουν. Αυτό συμβαίνει. Και μετά έρχεται ο Άριστος, ο επιτελικός, ο Μητσοτάκης, και κάνει μία ανάρτηση την Κυριακή, γιατί δουλεύουν και έτσι πια. Θα μου πεις τώρα, αυτός κάνει τουλάχιστον μία την Κυριακή, ο άλλος κάνει 17 αναρτήσεις στο Twitter και 44 στο Facebook. Ήθελα να ξέρω αν κάνει καμιά άλλη δουλειά στη ζωή του αυτός ο τύπος. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι να έχει ρυθμίσει τα έξυπνα γυαλιά και να τα κάνουν από μόνα τους αυτά. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται ο Μητσοτάκης λοιπόν και κάνει ανάρτηση στο Facebook για να μας πει πώς πάνε τα πράγματα. Δεν τα ξέρουμε εμείς, θα μας τα πει αυτός. Και λέει για το κόστος ζωής και κάνει ευχολόγια για το κόστος ζωής και για το διαθέσιμο εισόδημα. Μιλάμε για κούφια λόγια. Για κούφια λόγια, γιατί εδώ τι έχουμε? Να κοστολογούν αυτοί οι οποίοι μας μιλάνε για το κόστος ζωής, να κοστολογούν τα πάντα, τα πάντα, με ένα κριτήριο. Πώς δεν θα πειράξουν τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου και πώς θα είναι συνεπείς οι άνθρωποι, όχι στο να υπάρχει ένας λαός ο οποίος χρειάζεται ελάχιστο οξυγόνο για να μπορέσει να ζήσει, αλλά για το πώς θα είναι αυτή συνεπής με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό είναι που ζούμε.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
6: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά.
3: Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
11: Αντένα 105,3.
12: Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία.
13: Σούπερ μάρκετ.
12: Μίτινγκ.
13: Λογαριασμό ενεργείο.
12: Υγεία. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα αποκάλυψε έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών. Να αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά αλλά και από τον Νότο, ζήτησε ο Νίκος Δένδια στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνα στις Βρυξέλλες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν από τις Βρετανικές αρχές οι 5 συλληφθέντες που φέρονταν να προετοίμαζαν από τρομοκρατική ενέργεια στην αεροπορική βάση Ραφ Φέρφορντ. Περισσότερα στο real.gr.
20: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 22 βαθμοί Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη και 20 στη Σπάρτη.
21: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
22: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
23: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού, στη μεταμόρφωση και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Λοιπόν, ζούμε στη χώρα που, όπως ξέρουμε, γυναίκες εργάτριες ανατινάζονται στις βιομηχανίες των μπισκότων, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται η επένδυση. Σιγά μην κάνουμε και έλεγχο τώρα σε ό,τι αφορά την επένδυση. Έχουμε σπίτια στην πλάκα τα οποία γίνονται σκόνη. Θα δούμε τι έγινε με αυτή την απίστευτη τραγωδία στην πλάκα. Φανταστείτε το μέγεθος της τραγωδίας εάν η ώρα που έγινε αυτό που έγινε δεν ήταν 7.30 το πρωί. Ήταν 10, 11, 12 η ώρα. Να έχετε υπόψη σας ότι στην περιοχή εκεί, σε μια ακτίνα 100 μέτρων, υπάρχουν από τεράστιες έως μεγάλες ζημιές. Αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν αν υπήρχε κόσμος εκείνη την ώρα, πέρα από τους ανθρώπους που με τόσο άδικο τρόπο έχασαν τη ζωή τους μέσα στο σπίτι και στους γύρω δρόμους. Βεβαίως είμαστε στη χώρα που ισχύει το πάμε και όπου βγει, με τα τέμπη, γιατί πώς το έλεγε ο κύριος υπουργός, και τι να τους λέγαμε, ότι δεν είναι ασφαλή, δεν θα μπαίνανε μέσα, έτσι δεν έλεγαν? Εδώ στην Κυψέλη περνάει, λέει ο Μετροπόντικας, και οι άνθρωποι φωνάζουν γιατί υπάρχουν ζητήματα, φοβούνται υπάρχουν ζητήματα στατικότητας. Και μαθαίνουμε ότι επίσης ένα χρόνο πριν από την έκραξη εκεί στην οδό Λύση Κράτους, που κόστισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, μέλη της κοινής κατοίκων της πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους. Όχι μόνο από βραχυκύκλωμα, αλλά και από διαρροή αερίου και τις δυσκολίες που μπορεί να προέκυπταν κατά τη διαχείριση ενδεχόμενων τέτοιων προβλημάτων, ζητούσαν να πραγματοποιηθεί άσκηση στην περιοχή, ώστε να αναδειχτούν πιθανά κενά και δυσλειτουργίες στο μηχανισμό σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος. Δεν έλαβαν καμία απάντηση. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Πάνος και τον ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και τεχνικός σύμβουλος. Κύριε Πάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε εικόνα από την εμπειρία σας. Διερευνούνται βέβαια ακόμα τα αίτια. Φαίνεται ότι οι ισχυρές πιθανότητες, οι πολύ μεγάλες πιθανότητες, ό,τι έγινε στην πλάκα να έγινε λόγω δυσλειτουργίας του φυσικού αερίου, εκεί πηγαίνει και το δικό σας το μυαλό?
1: Ναι, με βάση αυτό το οποίο έχουν πει κάποιες πρώτες έρευνες, φαίνεται ότι μάλλον υπήρξε μια διαρροή εντός της κατοικίας, προφανώς από τις βραδινές ώρες, γιατί έγινε το πρωί το αρχικό συμβάν. Συγκεντρώθηκε μια ποσότητα φυσικού αερίου σε κλειστό χώρο, το οποίο ήταν μέσα στην αναλογία προκειμένου να μπορεί να γίνει η έκρηξη. Ήταν δηλαδή μεταξύ 5-15% κατόγκων που ο χώρος καταλάβανε. Έγινε ένας πυνθήρας, προφανώς μάλλον το πρωί σηκώθηκε
0: το άναμα του,
1: άναψε το διακόπτη, έγινε ένας πυνθήρας μετά στο μεταλλικό του στοιχείο, και αυτό πυροδότησε την κατάσταση και έγινε αυτή η έκρηξη. Έτσι λένε. Βέβαια, βλέποντας και εμείς την εγκατάσταση του αερίου που είχε μέσα, είχε μια εστία, είχε εστίες βαγγελικές από φυσικό αέριο, είχε τζάκι από αέριο και είχε και έναν επίτυχο λέβητα αερίου, τα χερμαντήρα, για τις ανεραχνήσεις, που ήταν εσωτερικά της κατοικίας.
0: Αυτό, κύριε Πάνο, μπορεί να προκληθεί από αστοχία στην κατασκευή?
1: Κοιτάξτε, συνήθως η αστοχία από κατασκευή βρίσκεται την πρώτη στιγμή, γιατί γίνονται έλεγχοι και από τον μηχανικό και τον εγκαταστάτη και από την ίδια την εταιρεία του αέριου, που για να δώσει αέριο πρέπει να έρθει να κάνει τους ελέγχους της, να δει ότι όλα είναι σωστά και μετά δίνει αέριο στην εγκατάσταση. Όταν όμως περάσουν αρκετά χρόνια και δεν γίνουν συντηρήσεις, είτε στους λέβητες, καυστήρες και τις άλλες συσκευές, είτε κάθε 4 χρόνια υπάρχει μια σύσταση από την εταιρεία του αερίου να γίνεται έλεγχος στεγανότητας και σωληνώσεις. Όταν λοιπόν αυτά δεν συντηρούνται και δεν ελέγχονται σε αιτήσια βάση για εξοπλισμό ανά την προετία για τις σωληνώσεις, τότε ναι, πιθανόν μετά από χρόνο να υπάρχουν κάποιες αστοχίες, κυρίως στις συνδέσεις μεταξύ των σωληνώσεων και των άλλων εξαρτημάτων, όπου αν σε μια τέτοια περίπτωση από τα αντάγματα που γίνονται, από ανακαινήσεις, από οτιδήποτε μπορεί να συμβεί αυτό, είτε από, από τον χρόνο που σιγά σιγά αρχίζουν και στείλονται οι ενώσεις. Αν λοιπόν ξεκινήσει και γίνεται μια διαρροή, μπορεί, αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα προστασίας ή διατάξεις ασφαλείας, να φτάσουμε σε αυτό το φαινόμενο που έγινε.
0: Υπάρχει υποχρεωτικός έλεγχος. Πρέπει να γίνεται έλεγχος.
1: Από τον νόμο δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Αυτό επαφείεται στην ευσυνειδησία του ιδιοκτήτη.
1: Ναι, ό,τι είναι μέσα στην εγκατάσταση του ιδιοκτήτη είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη. Το οποίο υπάρχει μια σύσταση από τους κατασκευαστές των διατάξεων των Λεβιτών κάθε χρόνο να γίνει πίσω στην τήρηση και να γίνει φιλοκαύση από το Σκυρατζή. Υπάρχει και την ΕΔΑ, πλέον η οδηγία ανά 4 έτη να γίνεται έλεγχος στεγανότητας.
0: Ότι...
1: Άρα είναι υποδείξεις.
0: Υποδείξεις. Δεν είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος αυτός.
1: Δεν υπάρχει νόμος που να τους καλύπτει για να το κάνουμε.
0: Κατάλαβα. Και τι κάνουμε αν δεν υπάρχει η ευσυνειδησία ή δεν υπάρχει η επιμέλεια και υπάρχει η αμέλεια.
1: Ναι, κοιτάξτε, το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, λέει φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην Αθήνα και γενικότερα είναι σε εξωτερικούς χώρους, είναι στα μπαλκόνια, σε μικρούς. Αυτό, εκεί που αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερους κινδύνους είναι φυσικά όταν είναι σε κλειστούς χώρους, είτε είναι σε λιβητοστάσια, είτε είναι εντός των κατοικιών. Εκεί θα πρέπει λοιπόν να δοθεί μεγαλύτερη μέρημνα και να είναι πολύ πιο σχολαστικοί οι ιδιοκτήτες, γιατί πρώτα απ' όλα για τη ζωή τους και δεύτερον και για την απόδοση του συστήματός τους.
0: Σε ό,τι αφορά την οικιακή χρήση του αερίου, υπάρχει σύστημα ασφαλείας. Φαντάζομαι υπάρχει, υπό την έννοια ότι αν γίνει μια βιομηχανική εγκατάσταση, μια επαγγελματική εγκατάσταση, υπάρχουν συστήματα ασφαλείας, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς υπάρχουν, ναι, και υπάρχει και κανονισμός από την εταιρεία του αερίου, που είναι αναλόγως το πόσες διατάξεις και σε τι χώρους μπαίνουν, υπάρχουν και αντίστοιχες προβλέψεις και για αερισμό, ένα φυσικό αερισμό. Και για διατάξεις ασφαλείας όπως είναι ανιχνευτές φυσικού αερίου, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες που μόλις ο ανιχνευτής δει ότι υπάρχει αέριο, δίνει εντολή στη βαλβίδα και αυτομάτως κλείνει την παροχή του αερίου και δεν περνάει το αέριο μέσα στην κατοικία. Υπάρχουν λέει διατάξεις για να μπορέσουν να αποφυλαχθούν.
0: Αυτή αλλά τι ανιχνευτή.
1: Πρέπει να συντηρούνται και αυτοί. Δεν σημαίνει ότι το βάλαμε μια φορά και μετά από 10 χρόνια.
0: Κατανοητό. Ερώτηση. Αυτοί οι ανιχνευτές, αυτές οι βαλβίδες, αυτά τα συστήματα ασφαλείας. Είναι υποχρεωτικά για οικιακή χρήση ή επαφείται και αυτό στην...
1: Όχι, είναι αναλόγως στην εφαρμογή που είναι μέσα, αν θα μπει μέσα λέβητας, αν θα μπει μέσα μαγειρική εστία, σε τι χώρο θα είναι, αν υπάρχει συντεροκανονισμός. Υπάρχουν οδηγίες από την εταιρεία του αερίου προκειμένου να μπει ή να μην μπει ή πώς θα μπει η κάθε διάταξη και οι απαιτήσεις που υπάρχουν. Σίγουρα αυτό γίνεται μια μελέτη από μηχανικό, η οποία του βάλει στην εταιρεία του αερίου. Και αφού εγκριθεί και γίνει εγκατάσταση, επιβλέπει μετά ο τεχνικός της εταιρείας του αερίου ότι όλα αυτά έχουν γίνει και κάνει και αυτό τον έλεγχο στεγανότητας. Άρα λοιπόν, αν όλα προβλεφτούν σωστά, η κατάσταση είναι ασφαλής. Από εκεί πέρα όμως θέλει σίγουρα τη συντήρηση, προκειμένου να υπάρχει μια ασφάλεια, ώστε να μην προκύψει κάτι στο μέλλον.
0: Εδώ είναι προφανές ότι σε αυτό που έγινε στην Πλάκα δεν υπήρχε ανεχνευτής, δεν υπήρχε βαλβίδα, δεν υπήρχε σύστημα ασφαλείας. Αυτό έχει να κάνει.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Mm-hmm. Μπορεί και να υπήρχε και να μην δουλεύανε, δεν το ξέρω.
0: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Άρα, εδώ μιλάμε για την αναγκαιότητα ενός τακτικού ελέγχου σε αυτά τα συστήματα.
1: Σαφώς.
0: Τα Airbnb, για να πάμε σε αυτή την κατηγορία, τα οποία νοικιάζονται σε ανθρώπους κτλ., ελέγχονται από κάποιον. Υπάρχει κάποια διάταξη που να ελέγχει τέτοια ζητήματα ασφάλειας?
1: Το θέμα του αερίου είναι πολύ συγκεκριμένο γιατί έχει να κάνει με την εταιρεία της Ένεων Εδάν. Από εκεί πέρα για το Airbnb υπάρχουν και κάποιες άλλες απαιτήσεις για την ασφάλεια, οι οποίες πρέπει να έχουν τόσο ζεστήρα, αν έχουν αυτοί καπνό και το καθεξής, τα οποία αυτά είναι εξάρτητα όμως από το αέριο. Το καθένα έχει τη δικιά του λογική. Για το θέμα του αερίου, δυστυχώς πρέπει να δεν υπάρχει κάποιος φορέας όπου πρέπει να το ελέγχει ο ίδιος σε καλλιτονικό διάστημα.
0: Δεν έχουμε τέτοιο φορέα. Πείτε μου κάτι, έχω πραγματική απορία. Το αέριο, το φυσικό αέριο, περνάει στην Αττική, ας πούμε, από τις σωληνώσεις της εποχής του φωταερίου ή έχουν εξυγχρονιστεί αυτά τα συστήματα?
1: Λοιπόν, στο κέντρο, στην παλιά Αθήνα που λέμε, στο παλιό κέντρο, υπάρχει ακόμα ένα δίκτυο φωταερίου, το παλιό, ναι. Το οποίο σιγά σιγά το ξυλώνουν και βάζουν καινούργιες σωληνώσεις. Mm-hmm. Εκτός από το παλιό κέντρο, όλες οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις που είναι στην υπόλοιπη Αττική, ας πούμε, και Θεσσαλονίκη, Λευθέρη και Νόρια όλες.
0: Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα δηλαδή περιοχές που γίνεται η τροφοδότηση με το,
1: με το παλιό δίκτυο. Ναι, το οποίο σιγά σιγά αποξηλώνεται. Έχουν δηλαδή ένας προγραμματισμός εργασιών, όπου η εταιρεία του αερίου σιγά σιγά τα ξυλώνει και βάζει καινούργια. Αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
0: Πριν κλείσουμε, τι θα προτείνατε στους ανθρώπους για να νιώθουν και να είναι ασφαλείς?
1: Τρία πράγματα. Το πρώτο, όταν αποφασίζουν να κάνουν μια εγκατάσταση, είτε φυσικό αέριο είτε υγραέριο, να επιλέγουν υπεύθυνους επαγγελματίες, σοβαρούς με αξιόπιστους και όχι πρόχειρες λύσεις και οικονομικές και φτηνές. Το δεύτερο είναι να ακολουθούν τις οδηγίες των κατασκευαστών και των εταιριών, δηλαδή να γίνεται αιτήσια συντήρηση σε ελεύθερες και λοιπές διατάξεις. Και καλό είναι να ξεκινήσουν όλοι ανά 4 χρόνια να ελέγχουν το δίκτυό τους. Αν ακολουθήσουν αυτά τα βήματα και γίνουν όλα σωστά, δεν υπάρχει κανένα σκέλος.
0: Ο έλεγχος αυτός γίνεται από...
1: Κανονίζει ένας ιδιώτης, καλεί ένα μηχανικό με υδραυλικό, συνήθως είναι μια εταιρεία που τα καλαμβάνει αυτά, κάνει τον έλεγχο, βγάζει το αποτελέσμα, το υπογράφει και το στέλνει στην εταιρεία του αερίου που δείχνει ότι έχουν γίνει για απαραίτητη έλεγχη. Γιατί η εταιρεία του αερίου γνωρίζει ότι αυτή η κατάσταση έχει γίνει έλεγχος, έχει ελεγχθεί και είναι σε καλή κατάσταση μετά από τα 4 χρόνια πάνω.
0: Ξέρετε ότι φοβάμαι, κύριε Πάνο. Είμαστε στην πλέον σεισμογόνο χώρα της Ευρώπης. Και φέρνω το παράδειγμα του σεισμού για να πω αυτό που σκέφτομαι. Και χρειάστηκαν πάνω από 26-27 χρόνια για να γίνει ο έλεγχος στα δημόσια κτίρια σε ό,τι αφορά την στατικότητά τους. Αν αυτό συμβαίνει σε μια χώρα με τέτοια σεισμική διέγερση, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επαφείται όλο αυτό που μας περιγράψατε στην καλή αίσθηση ευθύνης του ενός εκάστου.
1: Πώς είναι γενικότερα δύσκολο να εφαρμοστεί κάτι στο ευρύτερο σύνολο. Αν όμως κάτι θέλει να νιώθει ασφαλής και όχι μόνο για τη ζωή του αλλά και για την απόδοση εγκατάστασης, όλα προσμετρώνται σε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να το κάνει. Γενικότερα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να απευθυνόμαστε συνέχεια σε όλα ότι φταίει το κράτος, φταίνει οι φορείς και εμείς είμαστε υπεύθυνοι σε αυτά τα οποία αποφασίζουμε και κατασκευάζουμε. Πρέπει και εμείς λοιπόν να τηρούμε αυτές τις οδηγίες. Δεν χρειάζεται να βγει νόμος για να τις εφαρμόσουμε. Πρέπει να έχουμε τη συνείδηση να τις εφαρμόζουμε πρώτα απ' όλα για τη ζωή μας και μετά για όλα τα άλλα.
0: Μακάρι να ήταν έτσι. Από ό,τι φαίνεται, χρειάζεται να υπάρχει και αυτός ο οποίος εποπτεύει τα πράγματα και δεν μόνο παρίσταται και παρευρίσκεται και χαιρετίζει. Να είστε καλά για την πληροφορία που μας δώσατε, κύριε Πάνο. Ευχαριστώ θερμά.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: ψάχνεις, το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα, ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές κοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: βγάζω φώτιες.
1: Με ρωτάει ο φίλος ο Real Blocker αν θα πω κάτι για αυτό το οποίο γράφει η Wall Street Journal για την πρέσβυρά μας, την κυρία Guilfoyle. Για να ξέρετε, η Wall Street Journal ισχυρίζεται ότι σε συνομιλία που είχε η κυρία Guilfoyle, η πρέσβυρά μας, με τον υπουργό, τον Παπασταύρου, άφησε να υπονοηθεί πως η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, πράγμα που, όπως φέρεται να είπε η κυρία Guilfoyle, θα μπορούσε να κάνει και στην Ελλάδα. Ο δικηγόρος βεβαίως της κυρίας Guilfoyle έχει διαψεύσει άμεσα όλα αυτά τα πράγματα. Real μου, να σου πω, το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι εγώ πιστεύω την κυρία Guilfoyle. Αποκλείεται η Αμερικανίδα πρέσβη να είπε τέτοιο πράγμα. Διότι οι Αμερικάνοι, όπως ξέρεις, δεν παρεμβαίνουν πουθενά. Πουθενά δεν παρεμβαίνουν. Δεν επεμβαίνουν σε κυβερνήσεις, ούτε μπανανίες έχουν, ούτε πρωτοκτοράτα, ούτε τρομοκρατούν τον πλανήτη, ούτε βομβαρδίζουν. Άρα λοιπόν, ποιο θα πιστέψουμε? Ποιο θα πιστέψουμε, Real? Πάμε στο συνάδελφό μου, το φίλο μου, το Θεοδόση στον Πάνο. Θεοδόση μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα.
1: Τι έγινε στη Νέα Ιωνία?
2: Βεβαίως. Φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρισμό. Εμπρισμό καφετέριας στην Κασταμονή, κεντρική οδός άλλωστε, σε συμβολή με την οδό Ρόδων. Όλα δείχνουν εμπρισμό στην καφετέρια. Πρέπει να σας πω ότι η τριώροφη πολυκατοικία, τα διαμερίσματα έχουν υποστεί όλα σοβαρότατες υλικές ζημιές. Οι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί. Δεν υπερβάλλω, κυριολεκτό. Οι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί. Δεν έχουν σπίτι να μείνουν. Τα περισσότερα διαμερίσματα είναι μη κατοικήσιμα στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε η φωτιά. Όπως σας προείπα, όλα δείχνουν εμπρισμό. Τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI. Ας το κρατήσουν αυτό οι ακροατές μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν βρεθεί, η κεντρική εστία έχει βρεθεί, φαίνεται εκεί να έχει ριχθεί έφλεκτο υγρό και έχουν βρεθεί και υπολείμματα πλαστικού, που όλα δείχνουν ότι είναι μπιτόνι. Μες. Θα γίνουν κάποιες εργαστηριακές αναλύσεις και θα υπάρχουν πιο σαφή συμπεράσματα, αλλά η πρώτη κατεύθυνση και η έρευνα είναι προς τα εκεί. Εμπρισμός. Αναλαμβάνει το εκβιαστόν. Το 2023 στη συγκεκριμένη καφετέρια είχαμε συμπλοκή με ένα νεκρό, 37 ετών, υδραυλικός. Φέρονταν θαμώνας τότε σε αυτή την καφετέρια, απλά θαμώνας. Από εκεί και έπειτα άρχισε να μας απασχολεί η περιβόητη συμμορία των Lions, που είχε μεγάλα κομμάτια του κέντρου υπό τον ελεγχό της και φαίνεται ότι ήθελε να επεκταθεί εκείνη την εποχή προς την βόρειο-ανατολική Αττική. Δεν είναι όμως ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Η καφετέρια αυτή, η Παύλα Ναργιλεδάδικο, είχε αλλάξει χέρια τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ο νέος ιδιοκτήτης της καφετέριας είπε ότι δεν είχε δεχθεί απειλές, δεν είχε διαφορές με κανένα και ούτω καθεξής. Έρευνα σε εξέλιξη.
1: Ευχαριστώ, Θεοδόση μου. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά,
1: πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας. 105,3. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
4: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το Ρόδι Φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Με μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, αποκάλυψε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Στον χώρο γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες, ενώ υπάρχουν υποψίες για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Φετών Αθηνών για διερεύνηση ποινικών αδικημάτων και ζητείται άμεσο σφράγισμα της κλινικής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο εσωτερικό του κτηρίου που κατέρευσε μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα επικεντρώνονται έρευνες για την προέλευση της διαρροής φυσικού αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τους μέχρι στιγμής ελέγχους, δεν έχει εντοπιστεί πρόβλημα στο κεντρικό δίκτυο. Ελεύθερους με περιοριστικούς όρους άφησε η Βρετανική αστυνομία τους 5 άνδρες, οι οποίοι είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για αδικήματα σχετικά με τρομοκρατία και εκρηκτικά κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξετάζεται εάν στο περιστατικό εμπλέκεται ξένο κράτος. Την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης στις υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας υπογράμμισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλας μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Να αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά αλλά και από το Νότο, ζήτησε ο Νίκος Δένδιας. Το δημόσιο και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να αποζημιώνουν ιδιοκτήτες ακινήτων για παράνομες οικοδομικές άδειες οι οποίες χορηγήθηκαν κοντά σε ρέματα που δεν έχουν οριοθετηθεί, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, η δόμηση ή τακτοποίηση ιδιοκτησιών αυτών των περιοχών επιτρέπεται αποκλειστικά μετά την οριστική οριοθέτηση του ρέματος.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Χαμένη λάμπα, μίλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Κτέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
13: Και ειδήσεις.
9: Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί για τις δύο αναμετρήσεις της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία την προσεχή Πέμπτη και με τη Γερμανία την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Στα αγωνιστικά, εκτάκτος κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο αμυντικός του Παναθηναϊκού, Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Αναμένεται να καλύψει το κενό του Γιώργου Βαγιανίδη, που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι με τη Γερμανία στο Augsburg. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather.
9: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
13: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
14: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
15: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
14: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
15: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
14: Οπτικά ιατρού.
15: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
14: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
15: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
15: Οπτικά ιατρού.
14: Ό,τι εμπιστεύεστε.
16: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
17: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και τώρα θα σας διαβάσω τι γίνεται σε μία άλλη χώρα με το φυσικό αέριο. Θα σας το διαβάσω, θα σας το πω ακριβώς τι γίνεται. Πάμε, τακτική έλεγχη. Εργαζόμενοι της Δημοτικής Υπηρεσίας Αερίου ή εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί επισκέπτονται το ακίνητο, όλα τα ακίνητα, μία φορά το χρόνο για προληπτικό έλεγχο. Ελέγχουν τις βαλβίδες και τις συνδέσεις για τυχόν διαρροές. Παράλληλα καθαρίζουν και λιπαίνουν τους μηχανισμούς της παροχής. Τι κάνουν τώρα σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των πολιτών για θέματα ασφαλείας? Κατά την εγκατάσταση στα διαμερίσματα της παροχής του αερίου, οι ένικοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν την ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια, η οποία πραγματοποιείται στο τοπικό γραφείο συντήρησης των κατοικιών ή στην υπηρεσία αερίου, την κρατική επαναλαμβάνουμε, έτσι. Τι γίνεται τώρα με τις επισκευές και με τη συντήρηση? Έχουμε εξειδικευμένους τεχνικούς που πραγματοποιούν τις μικροεπισκευές επί τόπου, εντελώς δωρεάν βέβαια, γίνονται όλα αυτά. Εάν μία συσκευή ή μία βαλβίδα δεν μπορεί να επισκευαστεί, η ελαττωματική μονάδα αφαιρείται και ο ένικος παίρνει παραπεμπτικό για δωρεάν ή για επιδοτούμενο πρόγραμμα, έτσι ώστε να υπάρξει η επισκευή ή η αντικατάσταση. Πού? Σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, αυτή τη χώρα που σας λέω τώρα, οι κάτοικοι δεν πληρώνουν ξεχωριστά για τον έλεγχο, για την επισκευή, για τη συντήρηση των εστιών, των θερμοσιφώνων αερίου κτλ. Δεν πληρώνουν. Όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι εντελώς δωρεάν για τους πολίτες. Οι κάτοικοι τι κάνουν? Καταβάλουν ένα σταθερό, ένα συμβολικό ποσό για το ίδιο το αέριο. Συμβολικό είναι το ποσό για το αέριο. Ο τρόπος πληρωμής είναι, δεν υπάρχουν εδώ μετρητές αερίου, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στα διαμερίσματα. Η χρέωση υπολογίζεται με έναν σταθερό συντελεστή ανά κάτοικο και ανά μήνα. Τι πληρώνουν δηλαδή? 4 λεπτά του ευρώ. 4 λεπτά του ευρώ. Υπάρχει αυτή η χώρα? Υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει. Η χώρα αυτή υπήρχε. Ξέρετε πώς τη λέγανε? Σοβιετική Ένωση. Πριν από 35 χρόνια στη Σοβιετική Ένωση γίνονταν αυτά. Ποιος το λέει? Ο Μπογιόπουλος? Όχι, δεν το λέει ο Μπογιόπουλος. Ούτε η αγαπημένη μου η Κυριακή που μου το έστειλε το λέει. Το λέει το AI σας. Μπείτε μέσα, ξέρετε δεν είναι κομμουνιστικό αυτό το AI, και βάλτε μέσα να δείτε τι γινότανε με το φυσικό αέριο επί Σοβιετικής Ένωσης. Υπήρξε λοιπόν τέτοια χώρα. Υπήρξε. Λοιπόν, πάμε τώρα στη δικιά μας τη χώρα. Έχουμε τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, είναι ο κύριος Γιωργιώτης, έτσι δεν τον λένε, έτσι τον λένε. Ο οποίος, ξέρετε, βρίσκεται εκτός φυλακής. Σήμερα θα γινόταν και, πώς το λένε, θα ξαναβλέπανε το θέμα εκεί οι εισαγγελείς. Ο βιομήχανος που κρατεί το προφυλακιστέως για αυτό το έγκλημα που έγινε στις 26 του Γενάρη, που κόστισε τη ζωή στις 5 εργαζόμενες εκεί στην νυχτερινή βάρδια, είχε αφαιθεί, δεν ξέρω, μπορεί να παραμένει ακόμα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, λέει.
Και στο... είναι εκεί που στο κρεματόριο αυτό οι πέντε εργάτριες γίνανε κομμάτια. Σκοτωθήκαν από μια έκρηξη που προήλθε από τη μεγάλη διαρροή αερίων, από τις διάτριτες σωληνώσεις του εργοστασίου, η οποία ήταν σε εξέλιξη για μήνες. Είχε επισημανθεί από τους εργάτες, κανένας δεν σταμάτησε βέβαια την παραγωγή για να αποκατασταθεί η βλάβη. Οι εργάτριες εκεί σφαγιάστηκαν για να μην υποστεί πλήγμα η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη βεβαίως της εταιρείας. Η δικαιοσύνη μας, έχοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία, αποφάσισε λοιπόν, δεν ξέρω σήμερα αν θα αλλάξει αυτή η απόφαση, ο Γιωργιώτης, ο οποίος ομολόγησε ότι γνώριζε και την περίεργη μυρωδιά, ότι δεν χρειάζεται να παραμείνει στην φυλακή. Και βεβαίως η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει την οργή των εργαζομένων, συγγενείς οικογενειών που έχασαν τους δικούς τους έχουν ασκήσει την έφεση για την οποία σας μίλησα κατά της αποφυλάκησης, και οι δικαστές αναμένεται να κρίνουν σήμερα, αναμένεται αυτό, αν θα την κάνουν δεχτή. Την ίδια ώρα οι δικηγόροι, οι πληρεξούσιοι νομικοί εκπρόσωποι του ιδιοκτήτη της Βιολάντας, υπερασπιζόμενοι την αποφυλάκηση, δήλωσαν ότι αυτό που βιώνει ο ιδιοκτήτης, ο βιομήχανος, ήταν μήνες δυστυχίας. Μήνες δυστυχίας. Γιατί οι γυναίκες που χάθηκαν ήταν φίλες, ήταν συντοπίτησες, ήταν δικοί του άνθρωποι. Οι εργάτριες λοιπόν, σύμφωνα με τους συνηγόρους του βιομήχανου, ήταν φίλες, ήταν συντοπίτησές του, ήταν δικοί του άνθρωποι, και βιώνει λοιπόν ο άνθρωπος μήνες δυστυχίας. Και αυτά τώρα βέβαια, μετά το έγκλημα, έτσι. Γιατί ξέρετε, πριν από 7 μήνες, 8 μήνες, οι εργάτριες τι ήταν? Εργάτριες. Εργάτριες ήταν. Που όταν διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατούσε στο εργοστάσιο, δεν ακούστηκαν από το δικό τους άνθρωπο, το βιομήχανο. Αντίθετα, πήρανε την εντολή να μπούνε στο εργοστάσιο, να δουλέψουνε τη μοιραία βάρδια, και πήρανε το μεροκάματο του θανάτου. Αυτό έγινε. Εδώ λοιπόν τώρα, αυτή η τραγωδία της Βιολάντα αποτυπώνει με τον πιο ομό και βίαιο τρόπο τους νόμους τους. Ποιοι είναι οι νόμοι τους? Είναι αυτοί οι οποίοι αρμόζουν σε αυτό που λέγεται καπιταλιστική παραγωγή. Είναι οι νόμοι της απαθροπιάς, ενός εκμεταλλευτικού συστήματος που μπροστά στο κέρδος δεν μπαίνει κανένας φραγμός. Ξέρετε, σε αυτό το εμβληματικό έργο του Μπρέχτ, η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων, αυτό είχε γραφτεί πριν από 100 περίπου χρόνια στο Βερολίνο, υπάρχει μία συγκλονιστική σκηνή. Είναι η σκηνή που σήμερα αναβιώνει σε αυτό το εργοδοτικό έγκλημα της Βιολάντα. Ο Μπρέχτ εκεί γράφει για το θάνατο ενός εργάτη που εγκλωβίζεται και διαμελίζεται μέσα στα γρανάζια των μηχανών ενός σφαγείου. Η διοίκηση του εργοστασίου προσπαθεί αμέσως να κουκουλώσει το γεγονός, προσφέρει στην οικογένεια του νεκρού αποζημίωση, αρχικά προσφέρει μια θέση εργασίας και στη συνέχεια φαγητό, που παράχθηκε πού λέτε? Παράχθηκε από την κρεατομηχανή που μέσα της διαμελίστηκε ο εργάτης. Η διοίκηση, όλα αυτά στο έργο του Μπρέχτ, έτσι. Η διοίκηση του εργοστασίου χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να εξαγοράσει τη σιωπή των συγγενών, για να μην σταματήσει η παραγωγή. Μάλιστα καλεί τους συγγενείς να δεχτούν την προσφορά και να μην μπλέξουν με τα γρανάζια του νόμου τώρα και της δικαιοσύνης, γιατί δεν έχουν και μεγάλη τύχη. Και έτσι λοιπόν ο κρεατοβιομήχανος, στο έργο του Μπρέχτ πάντα, στην Αγία Ιωάννα των Σφαγείων, με συνοπτικές διαδικασίες εξαφανίζει το εργοδοτικό έγκλημα. Γι' αυτό ο Μπρέχτ ήταν αυτός που ήταν. Γιατί έκανε θέατρο την πραγματική ζωή.
Γι' αυτό ο Μπρέχτ ήταν αυτός που ήταν. Γιατί έκανε θέατρο την πραγματική ζωή.

0: έχουμε καταγγελίες για πιέσεις και απολύσεις εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την οσμή του υγραερίου και είχαν καταθέσει στις αρχές. Τώρα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News μαζί μας, ο Αλέξανδρος Κόντης. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Για πες μας, περί τίνος πρόκειται?
1: Λοιπόν, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, νομίζω ότι πρέπει να θυμηθούμε τι έχει γίνει στις 26 Ιανουαρίου και πώς έχασαν τη ζωή τους αυτές οι πέντε εργάτριες. Οι πέντε εργάτριες στην μηχανία Βιολάντα έχασαν τη ζωή τους επειδή η γραμμή παραγωγής στην οποία δούλευαν βρισκόταν ακριβώς πάνω από έναν υπόγειο χώρο. Ο οποίος υπόγειος χώρος ήταν αδήλωτος, ήταν αυθαίρετος. Δεν βρισκόταν σε κανένα χαρτί, βρισκόταν όμως αποτυπωμένος δυστυχώς στο εργοστάσιο. Γιατί συνέβη αυτό, γιατί συνέβη εκεί πέρα το δυστύχημα, η έκρηξη? Διότι εκεί συσσωρεύτηκε προπάνιο. Γιατί συσσωρεύτηκε εκεί προπάνιο? Διότι υπήρχε ένα σταθρό δίκτυο το οποίο ήταν φτιαγμένο και δομημένο με εντελώς ακατάλληλους όρους και το οποίο διοχέτευε προπάνιο από δεξάμενες που επίσης ήταν φτιαγμένες και κατευθυμένες με εντελώς μη προβλεπόμενους όρους. Αυτή λοιπόν η σειρά των αυθαιρεσιών προκάλεσε αυτή τη φωνική έκρηξη με αποτέλεσμα αυτής οι πέντε εργάτριες που δούλευαν στη νυχτερινή βάρδια να χάσουν τη ζωή τους με τόσο τραγικό τρόπο. Τι έρχεται τώρα η διοίκηση του εργοστασίου και κάνει? Έρχεται και στέλνει ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο της εργασίας ότι ακούστε, μπορεί να βλέπετε κακό κείμενα στις δουλειές σας, μην μιλήσετε όμως. Μπορεί να συμβεί και το χειρότερο πράγμα, να χάσετε συναδέλφους σας, να χαθούν ζωές. Δεν πρέπει να μιλάτε όμως. Θα χάσετε τη δουλειά σας. Το ζήτημα αυτό των απολύσεων, πολύ φοβάμαι ότι στο τέλος θα επισκιάσει ακόμα και αυτό το οποίο έχουν υποστεί αυτές οι οικογένειες, διότι είναι ένα μήνυμα το οποίο στέλνει σε όλον τον κόσμο της εργασίας. Και εδώ πέρα θέλω να δω λίγο και την αντίδραση των εργατικών συνδικάτων, κυρίως της περιοχής. Καταλαβαίνω ότι βρίσκεται σε έναν αναβρασμό η περιοχή. Εγώ θα πρέπει να πω ότι...
0: Θυμίζω ότι εκεί το εργατικό κέντρο είχε επιχειρήσει πριν από το έγκλημα να πάει στις εγκαταστάσεις και δεν τους άφηναν να μπουν μέσα.
1: Ναι. Λοιπόν, να ξανακάνω μια αναδρομή λοιπόν, να πω ότι οι εργαζόμενοι ήδη από τον Ιούλιο τουλάχιστον του 2025 διαμαρτύρονταν για αυτή την έντονη οσμή. Το προπάνιο είναι ένα αέριο το οποίο είναι άχρωμο και άοσμο. Ωστόσο, μπαίνουν κάποιες χημικές ενώσεις μέσα σκοπίμως για να γίνεται αντιληπτό όταν υπάρχει διαρροή, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο όταν υπάρχει διαρροή. Οι εργαζόμενοι λοιπόν το έλεγαν, φώναζαν. Η διοίκηση δεν έκανε τίποτα, απολύτως. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Πρέπει να πω ότι δεν καταλαβαίνω καθόλου την ανακοίνωση της εταιρείας. Λέει ότι δεν έγιναν απολύσεις μετά την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη. Δηλαδή τι έγιναν πριν? Λέει ότι δεν έγιναν απολύσεις οι οποίες συνδέονται με τις καταθέσεις. Μα η Real News δεν αποκάλυψε ότι απολύθηκαν οι εργαζόμενοι που κατέθεσαν. Αποκάλυψε ότι απολύθηκαν οι εργαζόμενοι που είχαν διαμαρτυρηθεί για τη διαρροή, και έχει σημασία αυτό που το τονίζω, και έπειτα κατέθεσαν. Γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν βγει μπροστά και λέγανε εδώ πέρα κάτι πρέπει, κάτι πάει στραβά. Εδώ πέρα κάτι πρέπει να διορθωθεί. Εδώ κάτι δεν γίνεται να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει η διοίκηση να ασκήσει πάνω από αυτό το πρόβλημα. Η διοίκηση δεν τους άκουγε. Αυτοί οι εργαζόμενοι τώρα πληρώνουν αυτή τη διαμαρτυρία τους, το γεγονός ότι βγήκαν μπροστά με την δική τους δουλειά. Επειδή λοιπόν υπάρχουν διάφορες εντός και εκτός αγωγικών απειλές για εξώδικα, για αγωγές που μεταφέρονται δεξιά και αριστερά τις τελευταίες ημέρες. Από το Σάββατο απόγευμα έχει γίνει γνωστό το ρεπορτάζ της Real News που υπογράφει η Δήμητρα Πανανού και της αξίζουν συγχαρητήρια για αυτή την αποκάλυψη. Επειδή λοιπόν γίνεται και αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι κάποιοι θα πρέπει να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Επαναλαμβάνω εγώ, θα ήθελα να δω από την πλευρά της εταιρείας τι λέει. Πόσοι τελικά υπάλληλοι απολύθηκαν? Γιατί απολύθηκαν? Υπάρχουν καταθέσεις εργαζόμενων που έχουν απολυθεί. Καταθέσεις των ανακριτή που εξετάζει την υπόθεση.

0: Λέγονται εκεί πέρα αρκετά πράγματα. Νομίζω ότι θα δουν το φω τη δημοσιότητα τι επόμενε μέρε.
1: Διαβάζω στο αποκαλυπτικότατο αυτό της Δήμητρας ότι έχουμε υπόμνημα της οικογένειας εργαζόμενης που χάθηκε, που γίνεται λόγος για μαρτυρίες, για καταγγελίες, για άσκηση πιέσεων προς το εναπομείναν προσωπικό, αλλά επίσης και για τουλάχιστον δύο περιπτώσεις απολύσεις ανθρώπων που είχαν πει μπάστα παιδιά πριν από το έγκλημα.
0: Ναι, και υπάρχει μια τρίτη περίπτωση. Να πω εδώ ότι θα ήταν τεράστιο λάθος να βγάλουμε μπροστά εμείς τους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί. Διότι μιλάμε για μια τοπική κοινωνία όπου υπάρχουν πιέσεις που όλοι εμείς που ζούμε μακριά από αυτή την κοινωνία δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Και ονοείτο, δεν είναι σωστό τώρα να πέσουμε όλοι και δημοσιογραφικά, το λέω για κάποιους συναδέλφους που έχουν πάει στα Τρίκαλα και στην Πανκουδούνια και για τον υπόλοιπο κόσμο, να βγάλουμε μπροστά αυτούς τους εργαζόμενους. Πρέπει να δούμε το θέμα λίγο συλλογικά. Να δούμε τα μηνύματα που στέλνει η διοίκηση της μπισκότοβιομηχανίας μετά από όλα όσα έχουν συμβεί. Ήταν ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δυστύχημα. Η δικαιοσύνη θα το κρίνει. Υπήρχε μια σειρά αυθαιρεσιών και παρανομιών που οδήγησε σε αυτό σε αυτή την έκρηξη. Η δικαιοσύνη επίσης θα το κρίνει. Ωστόσο, επί αυτών των αυθαιρεσιών και των παρανομιών που έχουν αποκαλυφθεί, δεν έχω δει καμία ανακοίνωση. Μας. Είδα ανακοίνωση όταν αποκαλύψαμε τις απολύσεις και η ανακοίνωση λέει ότι δεν έγιναν απολύσεις πριν την μετά την αποφυλάκηση, συγγνώμη, του ιδιοκτήτη. Τώρα, όσον αφορά την ίδια την αποφυλάκηση.
1: Ναι, γιατί έχουμε συγγενείς οικογενειών που.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610 346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26930 24690.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
7: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης. διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα αποκάλυψε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες και η υπόθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών. Την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης στις υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας υπογράμμισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας. Να αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά αλλά και από τον Νότο, ζήτησε ο Νίκος Δένδιας. Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου έξω από το κτίριο που κατέρευσε μετά τη φωνική έκρηξη στην πλάκα, σύμφωνα με τους μέχρι στιγμής ελέγχους. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Μαργαρίτα, στο Θανάση, Κωνσταντίνα, είσαι καλά, καλησπέρα στο Παναγιώτη. Πολλές καλησπέρα στην Αμάρινθο, στην Ειρήνη, στο Γιάννη, στην Κατερίνα, στη Χαλκίδα, καλησπέρα στη Σπύρο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πρέπει να σας πω, έχουμε υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στις ΔΟΗ δηλαδή, οι οποίοι μιλούν για μια διάταξη σκάνδαλο με την οποία χαρίζονται χρέη στα μεγάλα ψάρια, να το πω έτσι. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Αντώνης Πατίδης, είναι ο οργανωτικός γραμματέας της ΠΟΕ ΔΟΗ. Καλησπέρα κύριε Πατίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Περί τίνος πρόκειται?
1: Είναι ουσιαστικά, όπως το είπατε, είναι μια προκλητική διάταξη στο άρθρο 28 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η οποία ουσιαστικά εισάγει ένα ασφικτικό χρονικό περιθώριο στην περίωση της όλης διαδικασίας του ελέγχου. Δηλαδή λέει ότι ένας έλεγχος, ο οποίος μπορεί να αφορά πλαστά εικονικά τιμολόγια, να αφορά περιπτώσεις πολύ μεγάλης φοροδιαφυγής κτλ., πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε ένα χρόνο αντί για την πενταετία που πήγαινε δεκαετία που υπήρχε σε όλες τις προηγούμενα αντίστοιχα νομοθετήματα, και μόνο για πολύ έκτακτες, ας πούμε, περιπτώσεις και εξαιρέσεις μπορεί να φτάσει βαριά μέχρι τα 2 έτη, για να δώσουμε να καταλάβουν.
0: Δηλαδή από 5 χρόνια που γινόταν, υπήρχε δυνατότητα παράταση για 10 χρόνια, τώρα 1+1 εφόσον και άλλο.
1: Πολύ σπάνια, ναι. ακριβώς. Και για να δώσουμε δηλαδή μια τάξη μεγέθους για να γίνει κατανοητό, ας πούμε, όταν πρέπει να ανοίξει λογαριασμούς, όταν πρέπει να συνδράμεις με φορολογικές αρχές άλλων κρατών, ας πούμε, μια τράπεζα δεν απαντάει αύριο. Θέλει 4 μήνες κατά μέσο όρο για να απαντήσει σε ένα αίτημα της φορολογικής διοίκησης, της φορολογικής αρχής κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό εισάγει ουσιαστικά ένα περιορισμό τόσο μεγάλο. Είναι πολύ επαφής και για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Είναι συνδεδετικοποίηση εργασίας, το άγχος των παραγραφών που επισύρει για αυτούς, αν θέλετε, ευθύνες κτλ. Αλλά επί της ουσίας αφήνει στο απειρόβλητο πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, και ειδικώς ο πιο σύνθετος είναι ο έλεγχος, που αφορά, όπως καταλαβαίνετε, συνήθως και τους πιο μεγάλους παίκτες, να το πούμε έτσι. Τόσο πιο δύσκολο είναι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ουσιαστικά έρχεται με τις παραγράφους από κάτω και λέει κιόλας ότι αν δεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ας πούμε, ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις, για αυτούς τους λόγους κτλ., τότε παραγράφεται, δηλαδή φεύγει η πενταετία της παραγραφής και δεν μπορείς να το ξαναπιάσεις αν δεν εισαχθούν νέα στοιχεία στην όλη διαδικασία. Καταλαβαίνουμε.
0: Αρχιοθετείται μια... δηλαδή, τελειώνει η ιστορία.
1: Ακριβώς. Ότι είναι μια τέτοια διάταξη, είναι πραγματικά προκλητική. Πάντως έχει και μια αξία σε αυτή την ιστορία όλη, δηλαδή να μην βλέπουμε το δέντρο, είναι πολύ σημαντική κτλ. Να μην βλέπουμε όμως το δέντρο και χάνουμε το δάσος και το μεγάλο.
0: Καλά, προφανώς το δάσος είναι ότι πληρώνουμε το 95% των φόρων. Αλλά πριν πάμε εκεί, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές μας, έρχεται μια ρύθμιση που λέει ότι εσείς ως ελεγκτική υπηρεσία, αν πάτε σε μια μεγάλη επιχείρηση, σε έναν πώς να τον πω τώρα, ένα φορολογούμενο super duper, που υπάρχουν και ύποπτες κινήσεις, εν πάση περιπτώσει, με χρήματα κτλ. Αυτοί συνήθως έχουν και δικηγόρους, έχουν και έτσι.
1: Βέβαια, πρέπει να καθυστερούν τη διαδικασία. Ναι. Πώς να συνδέονται τώρα δεδαλώδεις, ας πούμε, πορείες του χρήματος, εξωχώριες offshore φορολογική, δηλαδή το καταφορολογική παράδειγμα. Το καταλαβαίνετε ότι είναι μια πάρα πολύ σύνθετη διαδικασία και ο χρονικός.
0: Εάν δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο εσείς δεν το ολοκληρώσετε αυτό. Πέταξε το πουλάκι, τελείωσε.
1: Ναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο είχε σκοτώσει 100 βέβαια αυτός ο Αλ Καπόνε, αλλά τον πιάσανε για φορολογική απάτη. Ούτε τον Αλ Καπόνε δεν θα πιάνανε.
1: Ούτε τον Αλ Καπόνε. Πολύ σωστό.
0: Πάμε λοιπόν πέρα από το δέντρο τώρα. Είναι ακριβές το 95% των φόρων το πληρώνει ο λαός?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και νομίζω επειδή και εμείς, ούτε εσείς, ούτε εγώ, εμείς οι εφοριακοί υπάλληλοι είμαστε έξω από αυτό, είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε στην τσέπη μας και τα λοιπά. Το βιώνουμε από πάρα πολλές πτυχές και πλευρές, έτσι, με τους έμεσους φόρους, τους άδικους. Βλέπετε τι γίνεται με την αντλία της βενζίνης και τα λοιπά. Είναι κατεξοχήν πιο άδικοι φόροι, γιατί πληρώνουν όλοι ουσιαστικά το ίδιο ανεξαρτήτως φοροδοτικής ικανότητας και τα λοιπά. Αλλά είναι και άλλα ζητήματα που πολλές φορές, ας πούμε, και ο κόσμος δεν μπορεί να τα δεν μπορεί να τα συλλάβει τέλος πάντων σε όλο το μέγεθος. Δηλαδή αυτό που λέμε, οι ίδιοι φορολογικοί συντελεστές είναι ένα σκάνδαλο, κύριε Μπογιόπουλε. Όταν,
0: πριν πάμε στους φορολογικούς συντελεστές, για πείτε μου, οι τραπεζίτες από πότε έχουν να πληρώσουν φόρο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι τραπεζίτες με το PSI το 2014, που ήταν έκτακτο τότε, εισήχθη διαδικασία του αναβαλλόμενου φόρου προσωρινά. Και από τότε ουσιαστικά, γιατί μετά και το 2017 με μια σκανδαλώδη διάταξη και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δηλαδή από το 2014-2015 δεν έχουν πληρώσει ποτέ.
0: Υπάρχει κανένας άλλος άνθρωπος στον κόσμο, γεννημένος ή αγέννητος, που να έχει αναβαλλόμενο φόρο πλην τραπεζιτών?
1: Δεν ξέρω, πάντως σίγουρα εγώ και εσείς δεν ανήκουμε σε αυτούς. Εγώ νομίζω
0: δεν
1: ότι
0: έχω γίνει τραπεζίτης ακόμα, όχι.
1: Ναι, ναι, δεν έχετε γίνει τραπεζίτης. Ξέρετε, είναι αυτό που λέμε η ίδρυση της τράπεζας και η ληστεία μιας
0: τράπεζας. Αυτό που λέμε το πρώτο μου, πώς το λένε, το πρώτο μου καράβι ήταν. Μετά λέει ξανύχτηκα. Για πείτε μου για αυτούς που ξανύχτηκαν, οι εφοπλιστές πληρώνουν?
1: Όχι, όχι, όχι. Οι εφοπλιστές, ξέρετε, τα έχετε αναδείξει και πάρα πολλές φορές και σκέπτε την εκπομπή σας και τα λοιπά, έχουν ουσιαστικά πλήρη φορολογική ασυλία, ουσιαστικά πάνε με εθελοντικές εισφορές, αν και εφόσον και με αστερίσκους. Είναι χαρακτηριστικό καταρχάς ότι φορολογούνται με βάση το τονάς. Τη χωρητικότητα και έχει με βάση τα ναύλα. Δηλαδή, ενώ όλες οι επιχειρήσεις φορολογούνται με βάση το τζίρο και τα κέρδη τους, ας πούμε, να το πούμε έτσι, έτσι οι εφοπλιστές φορολογούνται με βάση το τονάς και βγαίνουν κάτι ποσά τα οποία είναι πραγματικά ανάξια λόγου, ειδικά για το μέγεθος της ελληνικής ναυτιλίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εκεί.
0: Για πείτε μας αυτό με τους, γιατί είναι πραγματικά αποκαλυπτικό αυτό, με τους φορολογικούς συντελεστές. Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Νομικά πρόσωπα, έτσι, 22% νομικά πρόσωπα που μπαίνουν και όλα. Είναι ένα flat πράγμα. Από την ομόρυφη εταιρεία που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα συνεργείο αυτοκινήτων κτλ., μέχρι την ανώνυμη εταιρεία. 22% και αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, είναι μοιαίο. Έτσι, είναι μοιαίο. Ενώ εσείς, για εισοδήματα από 20 έως 30.000 ευρώ, αν δεν έχετε παιδί, σύγχρονο, δεν το γνωρίζω κιόλας, είστε στο 26% και το εισόδημά σας από 30 έως 40.000 ευρώ πάει στο 34%. Και για να το δώσουμε ακόμα πιο κατανοητά, ας πούμε, το 2019 τα κέρδη των εισηγμένων εταιριών, των ανωνύμων εταιριών, ήταν 840 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, 6 χρόνια μετά, είναι 12,2 δις. Έχουμε αύξηση 1440%. Επί της ουσίας είναι η έκρηξη επενδύσεων που λέει και ο κύριος Πρωθυπουργός κτλ. Όλη αυτή η μάζα, ας πούμε, να πούμε τη διαφορά μέσα σε αυτό το έτος, τον πόσο είναι 11, κάτι δις, ορολογείται με 22% flat. Και δεν ανεβαίνει ούτε παραπάνω, να πήρε παιδί μου, τώρα είχατε πάρα πολλά, να πάει στο 30, να πάει στο 40. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή με εσάς, που συμβαίνει και με μια ατομική επιχείρηση, γιατί μια ατομική επιχείρηση ορολογείται όπως ένα φυσικό πρόσωπο. Έτσι, δηλαδή ο πιο μικρός, αυτός που ο μεροκαματιάρης θα τα βγάλει πέρα και τα λοιπά και μπορεί να έχει ανοίξει και μια επιχείρηση και προσπαθεί να επιβιώσει, αυτός πηγαίνει με τους κλιμακωτούς συντελεστές προς τα πάνω και οι ανώνυμες εταιρείες με αυτόν τον τρόπο.
0: Άρα πήγα, λοιπόν, κύριε Πατίδη,
1: 15% συγγνώμη, αυτό και ναι, ναι. 15% 10 το πήγε από 15-10 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας από το 10 στο 5% οι επενδυτές του Ελληνικού που έχουμε 2 νεκρούς και ένα παραπληγικό και περιμένουν το μέρισμά τους, αυτοί με 5% και εσείς και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι, ο λαός, ο κόσμος, να προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε κανένα σχολείο. Κύριε Πατίδη, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε και αφού στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Πέτρο, Ελένη μου, τα φιλιά μου, στο Γιώργο, στην Πράγα, στον κύριο Μιλωνά, στην Άννα, στον Παοκάρα, στην Όλγα, στην Ούλη. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά.
1: Καλησπέρα.
0: Κάτσε να σε ρωτήσω εγώ. Ναι, αυτός βέβαια. Ο φασίστας εκεί τώρα ενοχλείται με τις φούστες, αν είναι μακριές ή κοντές. Ο αντιπρόεδρος της φασίστος.
1: Και υπουργός εξωτερικών της χώρας, ο Αντώνιο Ταγιάννη, προσπάθησε να πει πως αν το ένα και το άλλο η κυβέρνησή τους είναι πολύ ηθική, αυτή η ακροδεξιά κυβέρνηση, και έφερε ως παράδειγμα τις κυρίες με τις μακριές φούστες που κατά την άποψή του είναι πολύ πιο ηθικές από τις κυρίες με τις κοντές φούστες. Να πούμε βέβαια πως γυναίκες από τη Γερουσία, σχεδόν από όλα τα κόμματα, εκτός από το κόμμα της κυρίας Μελώνη, εμφανίστηκαν με κοντές φούστες στη Γερουσία, στη συνεδρίαση, προκειμένου να δώσουν τη δική τους απάντηση σε αυτό το σεξιστικό παραλήρημα. Η ίδια η Μελώνη ως γυναίκα προτίμησε να πάρει το μέρος του κυρίου Ταγιάννη, λέγοντας πως πρόκειται εντάξει για μια άτυχη δήλωση και ας μην του δώσουμε και πολύ μεγάλη έκταση.
0: Ναι. Άλλα. Στην Ισπανία έχει γίνει χαμός με τη γιαγιά,
1: Όλη η Μαδρίτη είναι στο πόδι και όλη η χώρα, λόγω της εξίσωσης στην ηλικιωμένη γυναίκα από το σπίτι που πέρασε ουσιαστικά όλη της τη ζωή. Είναι δεκάδες χιλιάδες οι άνθρωποι στους δρόμους οι οποίοι δηλώνουν αλληλέγγυη στην Μαρή Κάρμεν, όπως είναι το όνομά της, αλλά και καταγγέλλοντας τις πρακτικές των τραπεζών και των στεγαστικών φαντ. Η 87χρονη ζούσε στο ίδιο διαμέρισμα στη Συνεκή Αρετήρο από το 1956. Το συμβόλαιο ήταν παλαιού τύπου και αυτό έχει τη σημασία του γιατί άλλαξε η νομοθεσία και είναι σαν να μην τις αναγνωρίζει ακριβώς την ιδιοκτησία με το θάνατο του πατέρα και της μητέρας της. Ξεκίνησε λοιπόν η νομική διαμάχη. Η ισπανική νομοθεσία δεν επέτρεπε δεύτερη διαδοχή σε ένα τέτοιο είδους συμβόλαιο και το 2018 το κτίριο άλλαξε ιδιοκτησία. Πέρασε σε μια εταιρεία επενδύσεων για ακίνητα και αναγκάστηκε να πληρώνει η γυναίκα ένα ενίκιο 500 ευρώ το μήνα. Η νέα ιδιοκτησία την ανάγκασε λοιπόν, της πρότεινε μάλλον ένα νέο ενίκιο 2.650 ευρώ το μήνα.
0: 5 φορές πάνω.
1: Μιλάμε για μια αύξηση 430%. Αργότερα της μείωσαν, ας πούμε, την πρόταση στα 1.650 ευρώ. Μιλάμε για ένα ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ όλη τη σύνταξη της γυναίκας. Της έκαναν την έξωση στις 20 Σεπτεμβρίου, της έδωσαν μία ώρα να πάρει τα πράγματά της. Είχε συγκεντρωθεί πολλής κόσμος, η γυναίκα έφυγε με φορείο ασθενοφόρου, καθώς ήταν πολύ μεγάλη ένταση και το στρες το οποίο έζησε και χρειάστηκε φροντίδα. Και βέβαια έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ισπανία για το τι συμβαίνει με τα φαντ, τη στεγαστική κρίση και τους Ισπανούς.
0: Είναι σε ξεσηκωμό η Μαδρίτη και όλη η Ισπανία, έτσι.
1: Βεβαίως, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση, είναι δεκάδες οι άνθρωποι που μένουν καθημερινά στον δρόμο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να σταθώ σε μια επέτειο. Χτες συμπληρώθηκαν 85 χρόνια από την ίδρυση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, του ΕΑΜ. Ήταν το ΕΑΜ και ο στρατός του, ο δοξασμένος Ελλάς, που έγραψαν ένα νέο 21, που πολέμησαν τον Ναζί, τον φασίστα, τον Γερμανό, τον Ιταλό, τον Βούλγαρο κατακτητή, που χτυπήθηκαν με τον Αγγλοαμερικάνικο Ιμπεριαλισμό και τίμησαν μέχρι τέλους τον όρκο τους για την λεύτερη Ελλάδα. Ξέρω ότι κάποιοι σαν αντίλογο θα λέγανε ενδεχομένως ότι από τη στιγμή που ο λαός δεν κατέκτησε την εξουσία τότε, άρα ότι όλα αυτά και η μνήμη είναι μάταιη, πως κατορθώματα όπως αυτή η αθάνατη εποπία της αντίστασης, το γεγονός ότι χάρη στη δράση του ΕΑΜ δεν στάλθηκε ούτε ένας Έλληνας εργάτης για να δουλέψει στα γερμανικά εργοστάσια, ότι η σωτηρία του λαού από την πείνα, ότι η δημιουργία των φύτρων της λαϊκής εξουσίας στην Ελλάδα τότε, ότι όλα αυτά ήταν, ότι όλα αυτά ήταν τάχα μου μάταια, και ξέρω ότι θα υπάρξουν και εκείνοι που θα συνεχίσουν να επιδίδονται στο ατόπιμα του τεμαχισμού του ΕΑΜ. Ένα ατόπιμα που ειδικά στις σημερινές συνθήκες συνιστά πολιτικό και ιστορικό αναθεωρητισμό της ΕΣΧΑ της μορφής. Πρόκειται για όσους αναφέρονται συχνά στο πρόγραμμα του ΕΑΜ που μιλούσε για καθημερινή πάλη, για να μην τζακιστεί ο λαός κάτω από την πείνα, την αρρώστια και τις υλικές στερήσεις, αλλά που μονίμως ξεχνάνε εκείνη τη στροφή από τον ύμνο του ΕΑΜ. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία. Αυτό το ξεχνούν. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodland Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπά.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Holly Humberstone στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. To love somebody. Έτσι ξαφνικά συμβαίνουν αυτά και προειδοποιητά. Και έρχονται έτσι ξαφνικά και σου κάνουν τη ζωή άνω κάτω. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από τώρα και για 2 ώρες. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram Starblack κάτω παύλα GR για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Και καλωσορίζουμε και όλους εσάς μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Jessie Ware επέστρεψε φέτος με ένα καταπληκτικό άλμπουμ, Super Bloom ο τίτλος του. Αυτό το σιγκλάκι ήταν το πρώτο που ξεχώρισε και μέσα στο καλοκαίρι ξαναγνώρισε επιτυχία. I could get used to this.

Ο Βρετανός JP Cooper, September Song. Γενικά ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας της ανασυγκρότησης. Μετά από το καλοκαίρι θέτει κανείς καινούριους στόχους. Και γενικά όσοι επιστρέψατε από τις διακοπές, σίγουρα είστε ανανεωμένοι και έχετε γεμίσει μπαταρίες. Οι πιο τυχεροί, βέβαια, να τα λέμε και αυτά, είναι όσοι βρίσκονται σε διακοπές αυτή την περίοδο, που είναι όλα πιο χαλαρά. Έρχονται Fire, αγαπημένο τραγούδι που τα ακούμε κάθε φθινόπωρο και όχι μόνο September.

Η ονομασία αυτή γεννήθηκε όταν ο Τζόνι Πες, γιατρός είναι αυτός, και ο δημογράφος Μισελ Πουλέν σχεδίαζαν κύκλους στο χάρτη σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, ξεκινώντας από τη Σαρδινία. Οι περιοχές λοιπόν όπου ο κόσμος ζει περισσότερο είναι η Οκινάουα που βρίσκεται στην Ιαπωνία, η Σαρδινία όπως είπαμε προηγουμένως στην Ιταλία, αλλά και η Ικαρία. Για την Ικαρία το ξέραμε. Στην Ικαρία μάλιστα υπάρχουν τετραπλάσιες πιθανότητες να ζήσει κάποιος πάνω από τα 90. Πίσω στη δεκαετία του 80, συνεργασία της αείμνηστης Αρίθα Φράγκλιν με τον επίσης αείμνηστο George Michael, τώρα τραγουδάνε από εκεί πάνω, I knew you were waiting for me.

Ταλαιπωρημένο το βινίλιο και είχε παίξει πάρα πολύ τότε. Ακούγεται άλλωστε. Το αγαπούσαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, το θυμηθήκαμε παρέα μόλις τώρα και επιστροφή στο σήμερα με την Έλα Λάγκλεϊ. Ένα τραγούδι που μιλά για το πώς η αυτογνωσία μπορεί να αποκτήσει κανείς μεγαλώνοντας. Be Her. Και πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Έτσι ακριβώς, επιστρέψαμε από το διάλειμμα με τον Μπόμπο Μορένο και το Crawling Back. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, καλωσορίζουμε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε για flashback 1991-92 κάπου εκεί. Ένα πολύ αγαπησιάρικο τραγούδι από την Σαντέ, Keys of Life.

Δεν υπάρχει εκπομπή που να μην ακουστεί αυτό. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Teddy Sims, Mr. Not It All. Προηγουμένως ένα από τα καινούργια του Alex Warren, Passenger. Και αν ανήκετε σε εκείνους που ξεχνάτε τα ονόματα των συνομιλητών σας, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε καθόλου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Psychology Today, όσοι ξεχνούν συχνά τα ονόματα των άλλων που μόλις έχουν γνωρίσει, σημαίνει ότι είναι περισσότερο προσιλωμένοι στη συζήτηση παρά στα ονόματα. Ναι, τώρα πιο σημαντική είναι η πληροφορία που προκύπτει από κάποια συζήτηση παρά το όνομα κάποιου που μόλις έχεις γνωρίσει. Εντάξει, και να το ξεχάσεις δεν έγινε τίποτα, είναι και το άγχος στη μέση και αμηχανία. Απλά ξαναπείτε, μου θυμίζετε το όνομά σας. Αυτό που ακούμε τώρα είναι υβριδικό AI, έτσι αποκαλείται. Δεν είναι ούτε αποκλειστικά AI, αλλά ούτε από κάποιον υπαρκτό τραγουδιστή, μήπως είναι. Τι να σας πω, έχουμε χάσει το λογαριασμό.

πόσο πολύ τον αγαπάμε τον Bruno Mars. Από το τελευταίο του άλμπουμ The Romantic, τσα τσα τσα. Και θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα με τους Los Lobos.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
8: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
7: Εστιατόριο Διάκου.
8: Εστιατόριο Διάκου.
7: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
9: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Ψηρά! Ξεκόλα!
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Casey Musgraves, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Με καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και κάποια παλιά αγαπημένα, γιατί χρειάζονται όλα σε αυτή τη ζωή.

Divine Thing, προηγουμένως το συγκρότημα The Fry. Θα τους θυμάστε από το How to Save a Life. Εδώ ήταν το καινούργιο τους, Ice Cold Lakes. Και ο μεγαλύτερος ουρανοξύστης στον κόσμο βρίσκεται υπό κατασκευή στη Σαουδική Αραβία και φιλοδοξεί να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Η Jeddah Tower, όπως ονομάζεται, έχει ύψος 1 χιλιόμετρο. Η κατασκευή του είναι εμπνευσμένη από τα φυτά της ερήμου. Αν όλα πάνε καλά, ο υψηλότερος ουρανοξύστης θα είναι έτοιμος μέσα στο 2028. Πάμε για flashback. Τραγουδιστής των Savage Garden, ο Αυστραλός Darren Hayes. Insensible.

What we are doing here, τι κάνουμε εδώ. Μα φυσικά βάζουμε μουσική για να περνάτε όμορφα. Αυτό κάνουμε ακριβώς. Γκάρετ Κάτο, αυτός που έφυγε, και Touch Sensitive, αυτοί που έρχονται τώρα. Amazing My Mind.

Και με τέτοια χορευτική διάθεση θα πάμε σε break another featuring 54 Ultra, Talk to You. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ, είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
7: Έλα με το λιμάζι, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ.
8: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Πάκι un palacio si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color. Ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

υπέροχο, τι ρομαντικό τραγούδι από τον Maluma, του Recuerdo, που σημαίνει η ανάμνησή σου συνεχίζει να είναι εδώ σαν μια καταιγίδα. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα. Και με τι θα συνεχίζαμε? Ricky Martin.

Adam Lambert, Under the Rhythm, και ξέρετε από που έχει πάρει, έτσι. Είναι ολοφάνερο. All around the world, από εκεί. Και σύμφωνα με την ψυχολογία, όσοι ευχαριστούν ακόμα και για μικροπράγματα, αλλά και κάπως υπερβολικά, μέσα τους νιώθουν φοβερά ανασφαλή άτομα και αισθάνονται πως τίποτα δεν τους δίνεται χωρίς αντάλλαγμα. Τώρα γι' αυτό να σας πω ότι περισσότερο φταίνε τα βιώματα, δεν χρειάζεται να μας το πούν οι ψυχολόγοι, είναι ολοφάνερο. Αχ, αυτά τα βιώματα και αχ, αυτό το παρελθόν, πόση ζημιά μπορεί να προκαλέσει. Είναι βέβαια και οι περιπτώσεις που υπάρχει έντονη ανάγκη για επιβεβαίωση. Χωρίς να είναι κάτι κακό όλο αυτό, το κλειδί σε όλη αυτή την υπόθεση βρίσκεται στη βελτίωση της ψυχικής και κοινωνικής υγείας και στην ισορροπία όλων αυτών των συναισθημάτων που ταλαιπωρούν όλους εμάς και εσάς σε κάποια φάση της ζωής μας. Eric Nam, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στην K-pop όμως το 2013. Miss Me More.

soul, funk και jazzy feeling, ο γαλλικής καταγωγής Dabel. Έτσι πήραμε για την προφορά. Εδώ με την Ρίβα Ντεβίτο στα φωνητικά, πολύ funky αυτό. I can't stop, και θα παραμείνουμε σε funky καταστάσεις με τους αγαπημένους The Whispers από τα τέλη της δεκαετίας του 70, and the beat goes on.

όσοι περνούσατε τα Σαββατόβραδα στις δίσκο, είμαι σίγουρη ότι αυτό το είχατε χορέψει πάρα πολλές φορές. Οι Whispers ήταν αυτοί, The Beat Goes On, και μουσικός επίλογος για σήμερα με τους Coldplay, A Head Full of Dreams. Λες και ήταν χθες που κυκλοφόρησε το άλμπουμ τους. Όμως έχουν περάσει 11 χρόνια από τότε. Adventures of a Lifetime. Δεν ξέρω να θυμάστε και το βίντεο κλιπ εκείνο με την ζούγκλα, με το ηχείο που είχαν αφήσει στη ζούγκλα και το επεξεργαζόντουσαν οι μαϊμούδες. Και σου λένε, τι είναι αυτό, τι είναι τούτο, τι βγάζει μουσική. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν εδώ. Για το 2 ώρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας, αλλά και τις μουσικές επιλογές, βρισκόταν η Έλενα Γαβρασέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.